cosmosjazz.gr. cosmosjazz.gr.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε. Πρώτος γνωστοποίησε την συμφωνία ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάχ Σαρίφ. Με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστήριζε ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας των Περσικών θα γίνεται σε συνεργασία με το Όμαν, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουντέρες και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τόση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο επί τα απορρουσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόνς στην Τούλα της Ρωσίας. Σε επιφυλακή η πολωνική αεράμινα λόγω ρωσικών επιθέσεων. Απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα περιοδίες των πολιτικών αρχηγών στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά κινητά Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περίπτωση φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι, στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος. Και στις 7 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστικοί σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν από τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Από σήμερα ενεργοποιείται η διαδικασία έκδοσης βεβαίως επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας Γιάννης Αργυρός σε πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Earth News Radio 105,8.

Βάλαμε φωτιά στα φρένα λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 10 λεπτά μετά τις 5, Earth News Radio 105,8. Ξεκινούν οι πρωινές ιστορίες. Μπήκαμε αισίως στο δεύτερο ημίχρονο του Ιουνίου, σε ένα Σαββατοκύριακο που παρά τη μικρή πτώση της θερμοκρασίας υπήρξε το διαχώρητο στις παραλίες, παρά τα μεγάλα και πολλά αθλητικά γεγονότα, κυρίως το Μουντιάλ που είναι σε εξέλιξη. Και σταδιακά μπαίνουν στο παιχνίδι και κάποια από τα φαβορί, η Γερμανία, η Βραζιλία, η Ολλανδία, η έκπληξη της Αφρικής στο Μαρόκο, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο έως τα νοκάουτ, όπου θα ξεχωρίσουν και οι πραγματικά δυνατές ομάδες. Και ενώ το παγκόσμιο ενδιαφέρον ήταν στραμμένο στα παιχνίδια του Μουντιάλ και την απρόσμενη ισοπαλία της Ολλανδίας με την Ιαπωνία, φτάσαμε επιτέλους στη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έπειτα από 3,5 μήνες συγκρούσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία που προβλέπει άμεση και μόνιμη καπαύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή της υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Να τα δούμε βεβαίως όλα αυτά, καθώς έχει ανακοινωθεί αυτή η περίφημη συμφωνία κάμια δεκαριά φορές τον τελευταίο μήνα και πάντα λίγες ώρες πριν την υπογραφή της συμφωνίας, πριν ανακοινωθεί επίσημα, υπάρχει ένας πύραυλος, μια επίθεση από μία από τις δύο χώρες, είτε από το Ιράν είτε από το Ισραήλ, και ξαναρχίζουμε από την αρχή. Κατά τα άλλα, μπήκαμε σε μια εβδομάδα που όλο και συχνότερα θα βλέπουμε τους πολιτικούς αρχηγούς σε περιοδίες και συγκεντρώσεις. Χθες ήταν ο Πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας στη Ρόδο, σε αθλητική διάθεση. Υδρώνουμε τη φανέλα, είπε ο Πρωθυπουργός. Ενώ σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα επιχειρήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που κυρίως μετακινήθηκαν από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Είναι σαφές ότι το προεκλογικό σκάκι έχει αρχίσει με διαξυφισμούς, αντιπαραθέσεις, κινήσεις τακτικής και μεταγραφές προσώπων. Πρώτο κάστρο που πολιοργούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για διαφορετικούς όμως λόγους είναι το λεκανοπέδιο της Αττικής. Άλλωστε η άλλοτε Β' Αθηνών είναι μια τεράστια εκλογική περιφέρεια, μπορεί να αλλάξει ριζικά και την εκλογική κατάταξη και όχι μόνο βεβαίως την πρώτη θέση. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η στρατηγή των εκλογικών επιτελείων, των κομματικών επιτελείων, ξεκινούν την προεκλογική εκστρατεία από το λεκανοπέδιο και τις περιφέρειες, όπου το ποσοστό των αναποφασίστων μοιάζει ικανό να αλλάξει οριστικά τα δημοσκοπικά δεδομένα. Λοιπόν, μαζί σας αυτή την πρωινή ώρα ο Γιάννης Αργυρός με την πολύτιμη βοήθεια του Παναγιώτη Σταυρούλια, που μετά από πολύ καιρό επανεμφανίζεται, και τη Σύρας Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λοιπόν, χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στη Ρόδο, σήμερα θα μιλήσει περίπου στις 11 στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Σιγά σιγά βάζουμε πράγματα που έλειπαν από την ελληνική κοινωνία, γινόμαστε όλο και περισσότερο έτσι, ερχόμαστε στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στα Ολυμπιακά Ακίνητα του Γαλατσίου. Στο επίκεντρο λοιπόν της παρουσίασης βρίσκεται η ενίσχυση της κρατικής ετοιμότητας και ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων για την προστασία των ζώων σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και κυρίως των φυσικών καταστροφών. Τα έχετε τις εικόνες ακόμα νομίζω στο μυαλό σας. Είναι πρόσφατες τα προηγούμενα καλοκαίρια, όταν είχαμε πάρα πολλές πυρκαγιές στην Αττική, στο λεκανοπέδιο, και τα ζώα αυτά, κυρίως τα 20 ζώα, έμειναν έτσι απροστάτευτα και χωρίς να έχουν πού να πάνε και ποιος να τα προστατεύσει μετά από αυτές τις καταστροφές. Πάντως, μην νομίζετε ότι μόνο οι πολιτικοί αρχηγοί θα πάρουν πάνω τους στο εκλογικό παιχνίδι. Σημαντικότατο ρόλο θα παίξουν και τα πρόσωπα που μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα σε εκλογικές δεξαμενές, και μια τέτοια αδιαφυσβήτητα είναι αυτή των αγροτών. Στις εκλογές του 2023 το κυβερνών κόμμα έχει κερδίσει με 48% αυτή τη δυναμική κοινωνική ομάδα. Οι πρόσφατες κινητοποίησεις όμως με τα μπλόκα στις εθνικές οδούς άφησαν πίσω του πληγές που, σύμφωνα με το γαλάζιο εκλογικό επιτελείο, θα πρέπει να κλείσουν στην πορεία προς τις εκλογές. Χθες ο αρμόδιος υπουργός έκανε πολύ σημαντικές εξαγγελίες. Κατά την επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, όπως σημείωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς χθες στη Χαλκιδική. Ο κ. Σχοινάς στάθηκε ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα συμμετάσχει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων, διεκδικώντας τους απαραίτητους πόρους
και μεγαλύτερη ευελιξία για την κάλυψη των αναγκών των Ελλήνων παραγωγών. Παρουσίασε τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου για το επόμενο διάστημα και έκανε λόγο για τρεις σχετικούς άξονες παρέμβασης: την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ και την προώθηση επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα. Σχετικά με τις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σύστημα πληρωμών, σημείωσε ότι η μετάβαση στη νέα εποχή ενδέχεται να συνοδευτεί από δυσκολίες προσαρμογής, διαβεβαίωνοντας ωστόσο ότι θα υπάρξουν οι απαραίτητες εγγυήσεις για την ομαλή εφαρμογή των αλλαγών. Κάλεσε τους παραγωγούς να δείξουν εμπιστοσύνη στη διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ τόνισε ότι την ανάγκη για μεγαλύτερη εθνική ευελιξία, περιορισμό της γραφειοκρατίας στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής, τονίζοντας ότι η ιδιαιτερότητα της ελληνικής γεωργίας και των μεσογειακών καλλιεργειών απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν τα ακούνε όλα αυτά στις Βρυξέλλες που λέει ο Υπουργός, αν και ο Υπουργός ήταν πάρα πολλά χρόνια ως Ευρωβουλευτής και ως Επίτροπος και ως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έθεσε ως βασική επιδίωξη την ενίσχυση προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων με στόχο την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών και την ισχυρότερη παρουσία τους στις διεθνείς αγορές. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, καθώς όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα κονδύλια που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο συγκοινωνούντα δοχεία. Όταν πρέπει να διατεθούν χρήματα, για παράδειγμα για την στρατιωτική ενίσχυση της Ευρώπης, τότε από κάπου αλλού θα πρέπει να μειωθούν και μειώνονται βεβαίως τα ποσά αυτά που είναι πολύ μεγάλα όσον αφορά παράδειγμα τους αγρότες και την αγροτική πολιτική, την κοινή αγροτική πολιτική. Τώρα λέγαμε για το θερμόμετρο ότι στην εισαγωγή ότι είχε μια μικρή πτώση τις τελευταίες 48 ώρες, αλλά οι παραλίες γέμισαν παρά αυτή την πρόσκαιρη πτώση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία που από σήμερα επανέρχεται στα κανονικά επίπεδα έως το μέσο της εβδομάδας, που θα επανέλθει η αστάθεια σε κάποιες περιοχές. Για σήμερα πάντως, Δευτέρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με μεγάλα διαστήματα με ήλιο και κάποιες αραιές νεφώσεις το μεσημέρι στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Η αστάθεια θα είναι γενικά περιορισμένη και διάσπαρτες τοπικές και μικρής διάρκειας βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα σε ορεινές περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, θα κοιμαθεί κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα, έως 35 στις περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας και μέχρι 36 στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα, ενώ οι μέγιστες τιμές στα νησιά θα φτάσουν τους 32 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώσεις το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά. Η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Δευτέρας, 15 Ιουνίου, γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου, η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Είναι η ημέρα η οποία καθιερώθηκε με πρωτοβουλία του Διεθνούς Δικτύου για την παρεμπόδιση της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων και υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Η 15η Ιουνίου κάθε χρόνο ορίστηκε ως Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το παγκόσμιο κοινό σχετικά με την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους, τους συνοδούς, τους συντρόφους, τους συζύγους, τα μέλη της οικογένειας. Η κακομεταχείριση εκδηλώνεται ως βία, εκμετάλλευση, παρεμέληση και παράληψη. Περιπτώσεις κακομεταχείρισης ηλικιωμένων που έχουν αναφερθεί παγκοσμίως είναι οι τραυματισμοί, η αφυδάτωση, η απώλεια βάρους, η πλημελή εφαρμογή θεραπευτικής αγωγής, η ασυνήθιστη συναισθηματική συμπεριφορά, οι ξαφνικές αλλαγές σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή διαθήκες. Σαν σήμερα το 1215 έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπογράφει τη Μάγνα Κάρτα. Το 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο, θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856 με νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος. 1878 τα βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530. Και το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και το έλεος το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου. Το 1883
Ο Αντρί Ντελονέ, ο Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA από το 1954 στο 1955, υπήρξε ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Euro, ήδη από τη δεκαετία του 20. Το 1927 γεννιέται ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας των ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε, ενώ το 1991 φεύγει από τη ζωή Θεοφανό, η Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Δεύτερου, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Και το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Έλληνας συνθέτης και δημιουργός, και το 1996 η Έλα Φιτζέραλντ, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της τζαζ.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αργυρό, καλημέρα Νίκο, καλημέρα στον Κώστα από την πανέμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, στα αθλητικά, αποθεώθηκε χθες από 6.000 οπαδούς του Άρη στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης ο Σπανούλης. Τους ζήτησαν πρωτάθλημα, κύπελο και ευρωπαϊκό. Και όπως καταλαβαίνετε, η Θεσσαλονίκη ζει πρωτόγνωρες στιγμές με την άφιξη του Βασίλη Σπανούλη. Κάτι αλλάζει στην ομάδα του Άρη, τον άλλοτε πρωταθλητή, τον άλλοτε αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, που βεβαίως περιμένουν τον Kill Bill να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα και γιατί όχι και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τώρα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο φαίνεται ότι γράφει ιστορία. Έχουμε μια πρόταση των Boston Celtics. Αν και οι τελευταίες εβδομάδες είχαν απομακρύνει τους Boston Celtics από το κυνήγι του Γιάννη Αντετοκούμπο, μάλλον έχουν επιστρέψει και μάλιστα δυναμικά. Όπως ανέφερε λοιπόν ο έγκυρος Bill Simmons του The Ringer, είπε χαρακτηριστικά ότι από ό,τι άκουσα οι Celtics έκαναν πρόταση την περασμένη εβδομάδα. Δεν ξέρω ποια είναι η συγκεκριμένη πρόταση πάνω στο τραπέζι, αλλά σίγουρα με εξέπληξε γιατί υπήρχε εντύπωση ότι είχαν μείνει εκτός διεκδίκησης. Σύμφερα με όσα αναφέρονται, εκείνος που θα πραγματοποιηθεί, που θα δοθεί για να πραγματοποιηθεί το μεγάλο trade είναι ο Jaylen Brown, ο οποίος στη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 28,7 πόντους, 6,9 rebound και 5,1 assist. Θα δοθεί λοιπόν στους Bucks για να γίνει η ανταλλαγή με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι ισχύει και τι όχι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Στο Μουντιάλ τώρα, ο Ντιαλό καθάρισε για την ακτή Ελεφαντοστού στο 90-1-0 τον Ισημερινό. Η Ιαπωνία σόκαρε την Ολλανδία ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 89. Και η Γερμανία βεβαίως βρήκε το Κουρασάο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του 2026. Στην πρεμιέρα της, πρώτη φορά το Κουρασάο στο Μουντιάλ, έχασε με 7-1 από τη Γερμανία. Σιγά σιγά μπαίνουν τα φαβόρη και όσο θα προχωρά μετά τον πρώτο γύρο, θα μπούμε στη διαδικασία των νοκάουτ, θα δούμε ποιες είναι οι πραγματικά ισχυρές ομάδες. Βεβαίως, μεγάλη είδηση σήμερα είναι η συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Έπειτα από 3,5 μήνες δυσυγκρούσεων, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία. Προβλέπεται άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα. Συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ, της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει επιτευχθεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί μια σειρά επαφών υπό την αιγίδα των διαμεσολαβητών με στόχο την προετοιμασία των τεχνικών συνομιλιών και της επίσημης τελετής υπογραφής. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social. Η συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ανάρτησης, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν εκ νέου για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας αφήστε το πετρέλαιο να ρεύσει. Λοιπόν, νωρίτερα σε συνέντευξή του στη Wall Street, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι σχεδιάζει να εκδώσει σύντομα ανακοίνωση με την οποία θα επιβεβαιώνει τη συμφωνία. Η οποιαδήποτε τώρα συμφωνία θα υπογραφεί ηλεκτρονικά είτε από τον ίδιο είτε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, J.D. Vance. Ο J.D. Vance, ο οποίος δήλωσε ότι σχεδιάζει να παραστεί στην επίσημη τελετή της υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραστεί ο ίδιος ο πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Η μυστική υπηρεσία των ΗΠΑ γενικά αποθαρρύνει ταυτόχρονη παρουσία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου στην ίδια εκδήλωση, ιδίως σε διεθνές περιβάλλον, για λόγους όπως καταλαβαίνετε ασφαλείας και διαδοχής. Πάντως η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο μετά την προγραμματισμένη παρουσία του Τραμπ στην ετήσια σύνοδο των G7 στο γειτονικό Evian Le Bain της Γαλλίας. Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ για έκτη φορά μέσα σε τις τελευταίες 72 ώρες να ανακοίνωσε πως υπάρχει αυτή η συμφωνία με την Τεχεράνη για το τέλος του πολέμου που ο ίδιος ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου Φεβρουαρίου, αλλά αυτή τη φορά η σιωπή από την πλευρά του Ιράν και οι διαρροές από το Πακιστάν δείχνουν πως έστω και αργά ο πρόεδρος των ΗΠΑ τα κατάφερε. Πάντως στο Ισραήλ το κλίμα δεν είναι το ίδιο καλό. Ο τίτλος των εφημερίδων δείχνει ότι είναι μια κακή συμφωνία και δεν είναι μια δημοσιογραφική υπερβολή. Είναι η ευρύτερη έκφραση της Ισραηλινής δυσφορίας απέναντι στην συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.
Και το παράδοξο είναι εμφανές. Το Ισραήλ έχει πολεμήσει δύο φορές με το Ιράν τον τελευταίο χρόνο. Ξεκίνησε η πρόσφατη εκστρατεία στα τέλη Φεβρουαρίου. Όμως τώρα, στο πιο κρίσιμο σημείο, η κυβέρνηση Νετανιάχου δεν βρέθηκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και η συμφωνία συζητήθηκε από τις δύο πλευρές, από την κυβέρνηση Τραμπ και το Ιράν. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα πραγματικό ρήγμα το οποίο θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες εβδομάδες. Ο Τραμπ πριν από λίγο έκανε μια δήλωση ότι κατά του Νετανιάχου, λέγοντας ότι πρέπει να είναι ευγνώμος στις ΗΠΑ, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για δύο ώρες. Έτσι λοιπόν, μάλιστα μην ξεχνάμε ότι χθες, ενώ είχε δηλώσει πολλές φορές ο πρόεδρος των ΗΠΑ ότι πάμε να υπογράψουν τη συμφωνία, μία ώρα πριν υπογραφή, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπήρξε μια επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο και υπήρξε και μια θερμή επικοινωνία στη συνέχεια του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Τώρα, από την πλευρά των Ιρανών, μιλάνε για έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ώστε εντός των επομένων 60 ημερών να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Αυτά τα δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Καζέμ Γαριμπαντμπαντί, στην κρατική τηλεόραση, ότι το πρωτόκολλο της συμφωνίας ανοίγει το δρόμο για διαπραγματεύσεις που θα οδηγήσουν σε οριστική διευθέτηση των εκκρεμωτήτων μεταξύ των δύο χωρών. Τώρα, δεν ξέρει κανένας τι να πιστέψει. Να πιστέψει τον πρωθυπουργό του Πακιστάν, που είναι ο επικεφαλής των διαμεσολαβητών, να πιστέψει τον Ντόναλντ Τραμπ ή να πιστέψει τον υφυπουργό εξωτερικών του Ιράν. Θα τα δούμε. Θα δούμε αν θα υπογραφεί τελικά η συμφωνία, έστω και ηλεκτρονικά, στις 19 Ιουνίου. Πάντως, η ανακοίνωση της συμφωνίας είχε άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Με την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν περίπου 4%. Οι επενδυτές εκτίμησαν ότι η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μειώνει τον κίνδυνο διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Έτσι λοιπόν, το πετρέλαιο Brent για παράδοση τον Αύγουστο κατέγραψε πτώση 4% στα 83,84 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό υποχωρούσε κατά 4,51% στα 81,05 δολάρια το βαρέλι αμέσως μετά το άνοιγμα των αγορών, και η πτώση αυτή τη στιγμή φτάνει το 5%. Σήμερα όμως είναι και μια ιστορική μέρα για την ελληνική οικονομία. Η Ελλάδα αναμένεται σήμερα να προχωρήσει μια ακόμη προώρη πληρωμή των δόσεων των δανείων, 6,94 δισεκατομμύρια ευρώ, για το δάνειο του πρώτου μνημονίου. Στόχος είναι το 2027 η χώρα να πάψει να είναι η χώρα μας, να είναι η χώρα δική μας, να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη. Μετά την αποπληρωμή των 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, θα απομένουν λίγο περισσότερα από 19 δισεκατομμύρια από το δάνειο του πρώτου μνημονίου, και ο στόχος είναι να αποπληρωθούν μέχρι το τέλος του 2031, δηλαδή 10 χρόνια νωρίτερα του αναμενομένου. Με αυτόν τον τρόπο θα πάρει σειρά πιθανότατα νωρίτερα η διαδικασία εξόφλησης δόσεων και από το δάνειο του δεύτερου μνημονίου ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Βασικός στόχος και σχεδιασμός είναι στο τέλος του έτους το χρέος να είναι στο 136,8 του ΑΕΠ από 209,4 που ήταν το 2020, και να υποχωρήσει περαιτέρω στο 115% του ΑΕΠ το 2030 και στο 100% του ΑΕΠ το 2035. Θα μου πείτε τώρα, σε τι βοηθά την καθημερινότητά μας αυτή η τακτική, δηλαδή να προπληρώνουμε το δάνειο? Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι θα συγκεντρωνόταν αυτή την δεκαετία, δηλαδή από το 2031 και μετά, πολύ μεγαλύτερο κόστος από αυτό που θα μπορούσαμε να πληρώσουμε, τα δάνεια, τα τοκοχρεωλήσια και όλα αυτά. Και εκεί, παράλληλα με την επιδείνωση λόγω του ασφαλιστικού, θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις πληρωμές του κράτους. Αλλά φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια σειρά άλλα ωφέλη τα οποία βοηθούν στην καθημερινότητα των πολιτών. Για παράδειγμα, υπάρχει εξοικονόμηση δαπανών. Τα παλαιότερα μνημονιακά δάνεια είχαν υψηλότερα επιτόκια και η πλήρωση από πληρωμή τους γλιτώνει το ελληνικό δημόσιο από εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μελλοντικούς στόχους. Σχεδόν 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι σε βάθος χρόνου η εξοικονόμηση από μία και μόνο κίνηση. Η μείωση του χρέους συμβάλλει στη γρηγορότερη πτώση του δίχτυ ως ποσοστό του ΑΕΠ,
και βεβαίως φέρνει την αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα και την αξιοπιστία. Η Ελλάδα μειώνει ταχύτητα το χρέος της, προσεγγίζοντας ή και ξεπερνώντας άλλες μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως η Ιταλία, από άποψη του ποσοστού χρέους. Λοιπόν, ένα θέμα, μιας και είμαστε στην οικονομία, που μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, αφορά την εξάρθρωση του κυκλώματος εκβιασμού και χρηματισμού στις πολεοδομίες της Αθήνας από την ελληνική αστυνομία. Σε αυτό έδωσε ιδιαίτερο βάρος χθες ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του την Κυριακάτικη στο Facebook, στέλνοντας μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα και ότι η μάχη κατά της διαφθοράς κερδίζεται με σχέδιο, επιμονή και πολιτική βούληση. Είναι ένα γεγονός που επιβεβαιώνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η μάχη με τη διαφθορά δεν κερδίζεται με ευκολόγια, αλλά με σχέδιο.

Έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός σε αυτά που επισημαίνει. Από την άλλη πλευρά όμως η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Σχεδόν καθημερινά ακούμε για 1, 2, 3, 4 κυκλώματα τα οποία αποκαλύπτονται από την ελληνική αστυνομία ή από καταγγελίες, και μάλιστα προκαλεί εντύπωση ότι παρά τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οι αποκαλύψεις είναι σχεδόν καθημερινές. Τώρα, για παράδειγμα, χθες αποκαλύφθηκε ότι υπήρχε ένα beach bar στην Ανάβησο το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια. Είχε τραπεζοκαθίσματα, είχε ομπρέλες, είχε ξαπλώστρες τοποθετημένες παράνομα σε το μεγάλο μέρος της παραλίας της Ανάβησου. Ένα γνωστό beach bar το οποίο εμπόδιζε την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Προσέξτε τώρα. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ πιο απλό από τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως για τις πολεοδομίες. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού λοιπόν είχε στήσει μαζί με τους εργαζόμενους εκεί μια ολόκληρη επιχείρηση η οποία λειτουργούσε παράνομα. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού οδηγήθηκε στο αυτόφορο, σχηματίστηκε δικογραφία, έγιναν και δύο συλλήψεις και σφραγίστηκε το beach bar που συνεχίζεται βέβαια να λειτουργεί, και αυτό προκαλεί ερωτήματα. Μια επιχείρηση η οποία βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο αρκετά χρόνια, και επειδή μάλιστα το σημείο ανήκει στην εταιρεία κινήτων του Δημοσίου, προϋπήρχε σύμβαση μίσθωσης μεταξύ της ΕΤΑΔ και της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία όμως από το 2019 έχει καταγγελθεί από την πλευρά της εταιρείας ακινήτων του Δημοσίου, ζητώντας την έξωση της επιχείρησης, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται από τότε και όλα αυτά τα χρόνια στα δικαστήρια. Δηλαδή, η εταιρεία ακινήτων του Δημοσίου έχει κάνει έξωση στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά το δουλεύει με αυτόν τον τρόπο από το 2019. Ούτε έχει τελεσιδικήσει υπόθεση στα δικαστήρια, ούτε η επιχείρηση έχει φύγει και συνεχίζει αυτή την παράνομη πρακτική, δηλαδή να λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Και προκύπτει, πώς καταφέρνει τώρα προκύπτει το ερώτημα, πώς καταφέρνει να προμηθεύεται ρεύμα και νερό για τις ανάγκες της λειτουργίας της. Ελλάδα, το μεγαλείο σου. Πάντως η χώρα κάνει βήματα και δεν είναι μόνο, υπάρχουν τέτοιες δυσλειτουργίες, τέτοια περιστατικά που πληγώνουν το μεσοπολίτη, ο μεσοπολίτης ο οποίος ξυπνάει ξημερώματα για να πάει πολλές φορές στη δουλειά του και ακούει τέτοια πράγματα και εξοργίζεται. Η Ελλάδα όμως κάνει βήματα, και αυτό φάνηκε ότι από την ιστορία με τα drones. Την ιστορία θυμίζω ότι πριν από 2-3 χρόνια βλέπαμε την Τουρκία που αναπτύσσει βιομηχανία drones και ήμασταν πίσω, ήμασταν τελείως σε ένα επίπεδο θεωρητικό. Όμως η Ελλάδα απέκτησε επίσημα τη δική της βιομηχανική βάση για μη επανδρομένα συστήματα, με μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα για τις ένοπλες δυνάμεις και δείχνει πως η χώρα αντιλαμβάνεται πλέον τον πόλεμο του μέλλοντος. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, έθεσε τη θεμέλια λίθο του 309 εργοστασίου κατασκευής συστημάτων μη επανδρομένων μέσω στη Μαλακάσα, της μεγαλύτερης βιομηχανικής εγκατάστασης του ελληνικού στρατού, αφιερωμένης αποκλειστικά σε drones και anti-drone συστήματα. Ο κ. Δένδιας τόνισε ότι το έργο μετατρέπει μια αρχική δυνατότητα σε παραγωγή βιομηχανικής κλίμακας, περιγράφοντάς το ως άλμα για τις ένοπλες δυνάμεις. Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι ο διακλαδικός χαρακτήρας του. Για πρώτη φορά η ίδια εγκατάσταση θα παράγει μη επανδρομένα συστήματα και για το στρατό και για το ναυτικό και για την αεροπορία, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός συστήματος, σχεδιασμό, έρευνα, παραγωγή, συντήρηση, αναβάθμιση και επιχειρησιακή αξιοποίηση. Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται γραμμές παραγωγής για drone κλάσης 1 ή 2, ερευνητικά προγράμματα για drones κλάσης 3, μη επανδρομένα οχήματα εδάφους, μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, υποβρύχια, μη επανδρομένα συστήματα, καθώς και κατασκευή αντι-drone συστημάτων. Οι στόχοι της παραγωγής είναι συγκεκριμένοι. Αύξηση της ετήσιας παραγωγής drones κλάσης 1 από τα σημερινά 4.000 σε 10.000 τουλάχιστον ετησίως, παράλληλα με τουλάχιστον 300 drones κλάσης 2, 300 μη επανδρομένα οχήματα εδάφους και 300 αντι-drone συστήματα ετησίως, με ταυτόχρονη ανάπτυξη δυνατοτήτων έρευνας και ανάπτυξης για σκάφη επιφανείας και υποβρύχια. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι πάμε μπροστά. Και σύμφωνα με τον Υπουργό, ένα drone κλάσης 1 δεν λειτουργεί ως πάγιο στοιχείο όπως είναι ένα αεροπλάνο, αλλά ως αναλώσιμο όπως είναι μια σφαίρα. Γεγονός που επιβάλλει μαζική παραγωγή. Το συγκεπέρασμα αυτό προκύπτει από τους τρεις τελευταίους πολέμους, στο Καραμπάχ το 2020, στην Ουκρανία το 2022 και πρόσφατα στο Ιράν. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα εξυγχρονίζεται και αυτό δείχνει ότι γίνονται βήματα, αρκεί βεβαίως να γίνουν γρηγορότερα. Και αυτά τα βήματα, εκτός από την αναβάθμιση, την

0: Χθες λοιπόν το βράδυ είχαμε ένα σεισμό 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 4 στην περιοχή της Μεσσηνίας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, καθώς έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του νομού. Εντοπίστηκε λοιπόν από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών το επικεντρό του περίπου 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της νότιο-δυτικής Μεσσηνίας, σε εστιακό βάθος 9,1 χιλιόμετρα. Ωστόσο, ευτυχώς δεν έχουν διαπιστωθεί μέχρι τώρα ζημίες σε κτίρια και βεβαίως δεν έχουν υπάρξει κλήσεις για απεγκλωβισμό ατόμων. Τώρα, θα θυμάστε το σεισμό που έγινε πριν από λίγες ημέρες στις Φιλιππίνες. Ανύψωσε ο ισχυρός σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που χτύπησε τις Φιλιππίνες, το βυθό έως και 2 μέτρα, βγάζοντας έξω από το νερό κοράλια και βλάπτοντας τη θαλάσσια ζωή, σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της χώρας. Για να δείτε πόσο έχει αλλάξει η κλιματική κρίση, τα φαινόμενα αυτά της φύσης. Η φύση αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα, όπως τα ξέραμε. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από το πρωτοσέλιδο των εφημερίδων τα νέα. Ένα ΟΕΜΦΙΑ από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων, μικρότερη επιβάρηση τελικά από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, τον παραπέντε, πώς θα υπολογίζει το νέο τέλος. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα στα ΕΛΤΑ, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από τους υπαλλήλους να δηλώσει την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Πλειοδοσίες, ένα crash test των προγραμμάτων, Πασό και ΛΑΣ, πόλεμος και με κατηγορίες για την γραφή προτάσεων. Λοιπόν, πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Ποια ζευγάρια συνταξιούχων θα πάρουν διπλό επίδομα τον Νοέμβριο? Ολόκληρη αύξηση 25 έως 50 ευρώ το μήνα θα πάρουν οι συνταξιούχοι που θα επιβάλλουν την κρατήση ΕΑΣ και εισφοράς ασθένειας. Πώς θα ονομάζεται το υπόλοιπο ποσό που θα καταβάλλεται με τη σύνταξη? Έχουν δηλωθεί 290 από τα 900.000 ασθενείς όλη τη χώρα σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή των αλκηστήρων, προθεσμία έως 30 Ιουνίου τα 7 βήματα της διαδικασίας. Ζεϊμπέκιο για ρεκόρ Γκίνες, 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλους σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. 14 θύματα στον πόλεμο της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, αναφέρεται στην σαββατιάτικη εκτέλεση στα Εξάρχεια. Τι προθλέπει το θρίλερ για την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, περιοδίες και αέρας ανανέωση στα ψηφοδέλτια, Μητσοτάκης από Ρόδο, αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω. Λοιπόν, αυτά και από τον ελεύθερο τύπο, περνάμε στη δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Πώς η κυβέρνηση άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά κινήτων, αυξήσει 10-15% στα κίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος, αλλά και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Εκτόξευση των τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Τουρκία μπλόκωσε Τουρκάλα τον Κρυζολίκο στον Εύρο. Πάμε στην κόντρα. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως τον Μπέλφαστ. Ανήκαν η κυβέρνηση να διαχειριστεί την δραματική αύξηση των ροών. Τώρα μιλάνε, ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς απόψε στην Νίκαια με τον Αλέξη Τσίπρα. Ανησυχία στην Ελλάς από την δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόκλητη, προβληματισμός από τη νέα ψυχρό εκτέλεση στα Εξάρχεια. Και κλείνουμε με την εφημερίδα των συνταχτών. Επιτελικό τσίρκο, το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο ΙΠΕΞ. Μια μετανεσομύχτια τροπολογία, 3 δοχικά ΦΕΚ, 2 διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να διάσει θέση για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, που θα βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Αναθεώρηση συντάγματος, Μήτρη Προκόπη Παυλόπουλου.
1: Earth News Radio 105,8.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είπαμε λοιπόν ότι χθες ο Πρωθυπουργός είχε επισκεφθεί τη Ρόδο με χαλάρη διάθεση, αστευόμενος. Έφτιαξε και βίντεο μάλιστα κατά την επισκέψη του στη Ρόδο, το οποίο ανήρτησε στα social media, καταγράφοντας στιγμές από την περιοδία του στο νησί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε σε στιμιότυπα να συνομιλεί με πόλητες και τουρίστες και σε ένα τα πλάνα κρατά μαντήλι, αστειεύεται λέγοντας τη φράση «Την υδρώνουμε τη φανέλα», ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο ο Πρωθυπουργός απευθύνεται στους πολίτες λέγοντας ότι «Εσείς κάνατε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη, εσείς μας δώσατε τη δυνατότητα να κερδίσουμε τις εκλογές δύο φορές και θα το κάνουμε και τρίτη φορά». Κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τουρίστες που βρίσκονται στο νησί, ενώ εμφανίζεται να ευνηδιάζεται ευχάριστα όταν ένας 96χρονος τον πλησίασε για να του μιλήσει. Στο βίντεο επίσης καταγράφονται στιγμές από τις επισκέψεις από τη συνοδεία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, αποτυπώνοντας το κλίμα της περιοδίας. Μάλιστα, υπάρχει και ένα πιο χαλαρό στιγμιότυπο. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται μέσα στο όχημα μετακίνησής του να τρώει μπανάνα, σε μια εικόνα που δίνει πιο ανεπίσημο τόνο στην παρουσία του στο νησί. Σήμερα το βράδυ, ο Άλεξ Τσίπρας θα ξεκινήσει κύκλο περιοδιών από την Νίκαια, επιχειρώντας να επαναπροσεγγίσει κοινά που μετακινήθηκαν μαζικά από το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Δεν είναι τυχαίο ότι στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη διατηρούν μέχρι σήμερα ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Β' Πειραιά, την Νίνα Κασιμάτη, η οποία προέρχεται από το Πασόκ και όπου σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο λένε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Τα τρία κόμματα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τη Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού, δίνουν σκληρή μάχη για τις και σε άλλες περιοχές εκλογικές της χώρας, αλλά και κυρίως στο Λεκανοπέδιο και κυρίως στη Β' Πειραιά, όπου παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα ψηφοφόρων εν ώψη των προσεχών εκλογών. Στο στόχαστρο πλέον έχουν μπει και η Α και Β Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ τους προηγούμενους μήνες υποδέχτηκε δύο βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Ράνια Θρασκιά και τον Πέτρο Παπά, ενώ ο Χάρης Καστανίδης, ένας πρώην υπουργός και για πολλές δεκαετίες βουλευτής, ισχυρός παράγων στην περιοχή, αποχαιρέτησε το ΠΑΣΟΚ μετά τη διαφωνία που είχε, παραιτήθηκε και δέχεται τώρα, όπως λένε αυτοί που γνωρίζουν, το φλερ, το pressing από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε η Ελλάς έχει άλλον έναν πρώην υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Έχει κερδίσει τον Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος είναι εκεί στα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στα πρόσωπα που έχει ανακοινώσει ήδη ο Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως, ο Αντώνης Σαουλίδης αποτελεί και ένα ανάχωμα στην ιδιαίτερη απήχηση που έχει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανής στη Θεσσαλονίκη και στις γύρω περιοχές, το οποίο κόμμα ετοιμάζεται, έχει βρει τα γραφεία του στην Αιώλου στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ξεκινά και πυκνό πρόγραμμα επισκέψεων και περιοδιών, κυρίως από τη Θεσσαλονίκη, όπου φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη δύναμη. Τώρα η Χαριλάου Τρικούπη δίνει το βάρος στον πόλεμο της Αττικής, τα ποσοστά της έχουν παραμείνει μονοψήφια. Θεωρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι αν αλλάξει η εικόνα στο Λεκανοπέδιο, θα αλλάξει συνολικά η εικόνα του ΠΑΣΟΚ και θα περάσει ξανά στη δεύτερη θέση με πολύ, πολύ πιο άνετο τρόπο. Φαίνεται λοιπόν ότι θα έχουμε μία μάχη τις επόμενες εβδομάδες, τουλάχιστον μέχρι να ξεκινήσουν τα μπάνια του λαού, σε όλες τις περιοχές που οι δημοσκόποι βλέπουν ότι υπάρχει κινητικότητα. Εκεί που υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι αναποφασίστων, το κομμάτι των αναποφασίστων, αυτό που σε κάποιες περιοχές προέρχεται από την κεντροαριστερά, γιατί στο σύνολο της χώρας φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο το κρατά το κυβερνών κόμμα. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, εκτός από τις δημοσκοπήσεις και την εκτίμηση ψήφου ή την πρόθεση ψήφου που βλέπουν τα κόμματα, να παρακολουθούμε και τα ποιοτικά στοιχεία, δηλαδή πού υπάρχουν αναποφάσεις, από ποιο χώρο προέρχονται, ποιο κόμμα είχαν ψηφίσει ή ποιον πρωθυπουργό είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και ποια είναι η κινητικότητα σε κάθε νομό ή σε κάθε περιφέρεια. Θυμίζω ότι και στο παρελθόν πολλές εκλογικές μάχες έχουν κριθεί από κάποιες επιμέρους περιφέρειες, είτε τις μονοεδρικές σε κάποιες εκλογές, είτε τις περιοχές οι οποίες έδιναν τότε με τις καραμπόλες περισσότερες έδρες, όταν τα δύο κόμματα εξουσίας, το δίπολο που υπήρχε τότε, χρειαζόντουσαν κάποιες έδρες για να αλλάξουν την εικόνα.
Τώρα, οι δημοσκόποι λένε ότι τουλάχιστον προς το παρόν σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό ποιο κόμμα θα έχει τη δεύτερη θέση, ώστε εκεί θα κριθεί η μάχη της κεντροαριστεράς. Καλύτερα, η μάχη για την ηγεμονία της κεντροαριστεράς. Θα έχουμε χρόνο, θα τα πούμε και αύριο. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5 το πρωί. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε απόψε έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις μηνών. Πρώτος γνωστοποίησε την επίτευξη της συμφωνίας ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάχ Σαρίφ με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας ότι η τελετή υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής αυτής της συμφωνίας. Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του, ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτηση. Στην τελετή υπογραφής που θα γίνει στην Ελβετία θα συμμετάσχει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance χωρίς να αποκλείεται και η παρουσία του Donald Trump. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε ότι οι επόμενες διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας θα διαρκέσουν έως και 60 ημέρες. Στο τραπέζι η άρση των κυρώσεων, η οικονομική αποκατάσταση και η δημιουργία μηχανισμών διεθνούς εποπτείας. Οι ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνον μετά την επίσημη υπογραφή. Τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ η ρύθμιση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στον Περσικό θα γίνεται σε συνεργασία με το Ομάν, αναφέρουν αμερικανικές και ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο χρονικός αυτός ορίζοντας είναι απαραίτητος για την απομάκρυνση ναρκών και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες, και Ευρωπαίοι ηγέτες χαιρέτησαν την Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Στην Ουκρανία τώρα, αεροπορικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του Κιέβου, αφήνοντας περίπου 140.000 κατοίκους χωρίς ρεύμα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν στο Χάρκοβο έπειτα από ρωσικά πλήγματα. 3 νεκροί από ουκρανική επίθεση με ντρόν στην Τούλα της Ρωσίας σε επιφυλακή υπολογιστική αεροπορία λόγω ρωσικών επιθέσεων. Απογειώθηκαν και μαχητικά αεροσκάφη. Σε εξέλιξη σήμερα, περιοδίες πολιτικών αρχηγών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα επισκεφθεί στις 10.30 το πρωί το Ήλιον, συνεχίζοντας τις επαφές του με τοπικούς φορείς και πολίτες. Στις 8 το απόγευμα, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο Περιστέρι στο πλαίσιο πολιτικής εκδήλωσης του κόμματος και στις 7 το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας θα συμμετάσχει σε ανοιχτή εκδήλωση και διάλογο με πολίτες στην Νίκαια. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 17 το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας και έγινε αισθητό σε μεγάλο τμήμα της Πελοποννήσου χωρίς να προκληθούν ζημιές ή τραυματισμοί. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 5 οχήματα έθεσαν υπό έλεγχο στις 3 τα ξημερώματα. Πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία απόψε σε συγκρότημα καταστημάτων κοντά στην Ομόνια. Κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος εξετάζει η ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια το βράδυ του Σαββάτου. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα, πρωινή παρέα, με τον Διονύση Χατζημικάλη και την Κατερίνα Σαρέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιούνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και more.com. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around.
1: Καλημέρα.
2: Τι λέει για φορμπίστα αυτό πρωί?
1: Καλημέρα. Εντάξει, τα δικά του λέει.
2: Τι λέει
1: τα δικά του λέει τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι.
1: Χρόνια σου πολλά, Διονυσάκο μου.
2: Ευχαριστώ.
1: Εντάξει, τρίμερο εορταστικό να δηλώσω.
2: Όχι, διήμερο ήταν. Ναι. Διήμερο ήταν. Το Σαββατοκύριακο.
1: Εντάξει.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να μην τα πούμε και έτσι εδώ πέρα.
2: Έχω γενέθλια την ίδια μέρα με τον Τραμπ. Αυτό μόνο λέω. Αυτό μόνο λέω. Με τον Τραμπ και νομίζω και με τον Τσε Γκεβάρα.
1: Το σκεφτόμουν.
2: Έχουμε, ναι, την ίδια μέρα γενέθλια.
1: Ας τον Τσε Γκεβάρα. Τον Τραμπ.
2: Ναι, πολύ χαρά. Πολύ χαρά.
1: Ναι, αλλά ο Τραμπ πήρε.
2: Στα γενέθλιά του έκλεισε συμφωνία. Ναι. Μπράβο.
1: Ορίστε.
2: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
1: Έπρεπε να έρθουν τα γενέθλιά σας για να κλειστεί η συμφωνία.
2: Γεια σου. Ναι.
1: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και θα είμαστε συντροφιά έως τις 8.
2: Βέβαια. Ποιοι θα είμαστε?
1: Ο Γιάννης Πρίντεζης,
2: η Λουίζα Μαραβελάκη, η Κατερίνα Σερέτη,
1: ο Διονύσης Χατζημαρκάκης.
2: Θέλαμε να το πούμε μαζί το Λουίζα Μαραβελάκη, ναι, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ενδιάμεσα. Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας. Βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είτε μπαίνοντας δια της πλαγίας από το Facebook δηλαδή, ή κατευθείαν στο Messenger. Εντάξει, έχετε πάρα πολλές επιλογές για να μπείτε, να μας στείλετε μήνυμα τώρα που αρχίζει η καινούρια εβδομάδα, 6 και 12 το πρωί της 15ης Ιουνίου 2026. Η ΕΜΗ για σήμερα προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά. Μέχρι εκεί. Ούτε όμβρους, ούτε καταιγίδες, ούτε ψηλόβροχα, ούτε τίποτα. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Έχετε το νου σας. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο από βόρειες με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στους 32 στις περισσότερες περιοχές. Θα λείψουν και αυτές στα ανατολικά ηπειρωτικά που θα έχει και 35, παρακαλώ.
1: Βέβαια.
2: Στην Ιταλία περιμένουν 40, λέει.
1: Και εδώ θα έρθουν.
2: Κάποια στιγμή θα έρθουν,
1: ναι,
2: και εδώ.
1: Κάποια στιγμή.
2: Άμα δεν μπορείς να το αποφύγεις, απόλαυσέ το. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αυτό. Γιατί
1: ήταν ωραία υπάρχει... πάντως ο Σαββατοκύριακος. Το έκανε δώρο, δεν είχε ζεστή.
2: Όχι, ωραία ήταν. Και τη συνεφούλα του την είχε και το αυτό. Ναι, μια χαρά. Ναι. Ωραία. Ωραία, δεν έχω παράπονο.
1: Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Αύγουστο, μα είμαι Ιουνιάτικα, στην Αυγούστα, στον Ιερώνυμο και στην Ιερωνύμη που γιορτάζουν σήμερα.
2: Είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Να, όχι νέμου, ανέμου. Δεν είναι του νέμου, με λένε νέμου, είναι του ανέμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι Εθνική ημέρα αστακού. Γαστριμαρχική γιορτή για το πανάκριβο αλίευμα, το οποίο παλαιότερα στις ΗΠΑ ήταν το θαλασσινό του φτωχού και το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων.
1: Το θαλασσινό του
2: φτωχού. Ποιο φυλακισμένο, αυτών που ήταν τιμοθάνατοι. Που είχαν το τελευταίο γεύμα, ζητούσαν.
1: Όχι.
2: Ναι, πριν τους πάνε στην ηλεκτρική καρέκλα, ζητούσαν αστακό.
1: Τον είχαν άφθονο τον αστακό και
2: τον είχαν.
1: Τον δίνανε.
2: Ναι, είναι κάποιες περιοχές, κάποιες πολιτείες.
1: Ναι.
2: Στο Μέιν, ξέρω εγώ, κάπου. Ναι. Κάπου που έχουν πολλούς αστακούς.
1: Πας και τρως εκεί με τις αλιάρες.
2: Ναι.
1: Φοράς τις.
2: Αυτό.
1: Λένε, τις πετσέτες εκεί.
2: Είναι επίσης του προφήτη Αμός.
1: Καλά, είναι του Αγίου το Πνεύματος σήμερα.
2: Μα είναι του Αμός.
1: Πιανού Αμός. Είναι του Αγίου Πνεύματος στην Καθολική Εκκλησία.
2: Ναι.
1: Είναι και του Αγίου.
2: Και γιατί δεν έχουμε αργία.
1: Στην Καθολική Εκκλησία.
2: Εντάξει, τι πειράζει.
1: Είναι και του Αγίου Βήτου. Προστάτη των ηθοποιών και ειδικά των κομικών. Από εκεί ο Ντάνι Ντεβίτο.
2: Και είναι και της Αγίας Γερμανής. Είναι προστάτηδα των άσχημων ανθρώπων.
1: Αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, ρε παιδιά.
2: Βέβαια είναι υποκειμενικό. Τι λες, σήμερα γιορτάζω της Αγίας Γερμανής, είναι σαν να παραδέχεσαι ότι είσαι άσχημος.
1: Όχι.
2: Καταρχήν.
1: Όχι.
2: Αν δεν είναι έτσι, δεν πάει έτσι.
1: Όχι.
2: Μάλιστα. Εντάξει.
1: Το 1215 ήταν η πρώτη ευριακή μορφή διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα.
2: Μάλιστα. Το 1667, 450 χρόνια αργότερα, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, ναι, ο γνωστός Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος.
1: Ένα λαθάκι έκανε μόνο. Αλλά έτσι ξεκινάνε όλα. 1856, με το νομοθετικό διάταγμα σύμπωθεν, αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδος.
2: Το 1878, βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται σαν σήμερα στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530.
1: Το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα.
2: Διάβαζα Ερπετών εντωμεταξύ.
1: Όχι, εκεί
2: δεν
1: το
2: έχει σημασία.
1: Πασαλιμάνι
2: έχουμε. Ναι. Το 1954, σαν σήμερα, ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου.
1: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα, αλλά θα ήταν πολύ μεγάλος. Ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο Νορβηγός συνθέτης. Ακούω Γκρίγκ εγώ όταν θέλω να χαλαρώσω. Mm. Το 1883 γεννήθηκε ο Ανρί Ντελονέ, ο ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Άκου τώρα. Αυτός εμπνεύστηκε και το Euro από τη δεκαετία του 20. Και το 1927 ο Ούγκο Πράτ, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμικ και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε, βεβαίως. Πολύ ωραίος ο Κόρτο Μαλτέζε.
2: Σ' άρεσε.
1: Μα πολύ.
2: Πολλές γωνίες είχε.
1: Πολύ, πολύ
2: στο πρόσωπο. Α, δεν σου λοιπόν,
1: αρέσει ο Κόρτο Μαλτέζε ως άντρας.
2: Α, νόμιζα. Ναι. Τώρα ποιοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο σαν σήμερα. Το 991 η Θεοφανώ. Βυζαντινή πριγκίπισσα.
1: Την έχει κάνει ταινία.
2: Σύζυγος του Όθωνα, του Β', αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Το 1994 έφευγε σαν σήμερα ο υπέροχος, ο ανυπέρβλητος, ο σπουδαίος Μάνος Χατζηδάκης. Και το 1996 η Έλα Φιτζέραλτ.
1: Επίσης σπουδαία.
2: Ναι, επίσης, η τραγουδίστρια της τζαζ.
1: Επίσης, τεράστια. Ναι. Από κάθε άποψη. Λοιπόν. Είδες μπάλα, φαντάζομαι, δεν έχεις χάσει αγώνα, έτσι.
2: Πού να τους δω, ρε, τέτοια ώρα, ρε. Κάθισα.
1: Δεν λέω τους νυχτερινούς, ρε, μάλλον.
2: Έβαλα χθες να δω, ας πούμε, λέω, ωραίος αγώνας ήταν αυτός, Ολλανδία με Ιαπωνία.
1: Ωραίος ήταν.
2: Ο οποίος έληξε 2-2.
1: Ωραίος.
2: Ξεκινούσε στις 11.
1: Ναι, είχε ανατροπή στο τέλος.
2: Ναι, στο 89 μπήκε τον γκολ της.
1: Ναι,
2: με το που ξεκίνησε, σφύριξε ο διαιτητές, ας πούμε, και ξεκίνησαν τις πρώτες πασούλες έτσι διερευνητικές.
1: Κοιμήθηκε.
2: Νανούλια,
1: Διονυσάκο. Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Ναι. Πού να δεις.
1: Άνθρωπος είσαι.
2: Κατάλαβες.
1: Ναι.
2: Διαβάζω βέβαια, μαθαίνω. Άξι. Είδα το 2-0 της Αυστραλίας επί της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία μπήκε με πολύ αέρα ότι φέτος θα διαπρέψουμε. Ας πούμε. Είδα τους Γερμανούς και στεναχωρέθηκα στο Κουρακάου. Βρήκα να.
1: Άντε μωρέ, να σου πω
2: να
1: κάτι.
2: Ξεσπάσουν, ας πούμε.
1: Μα το κάνουν παντού.
2: Το κάνουν, ναι.
1: Παντού δεν σταματάνε.
2: Θυμάμαι παλιά. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο μουντιάλι ήταν. Τη Ιουγκοσλαβία, ήταν ενιαία ακόμα η Ιουγκοσλαβία, που είχε νικήσει 9-1 μια αφρικανική ομάδα και είχαν βγει διάφοροι και είχαν πει έλεος. Από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα. Γιατί να βάλεις γκολ, δηλαδή, για να ταπεινώσεις τους άλλους.
1: Μα οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό.
2: Ναι, το έχουν. Ναι. Οι Γερμανοί το έχουν σύστημα αυτό το πράγμα.
1: Δεν
2: μ' αρέσει.
1: Δεν είναι φίλοι μας.
2: Δεν μ' αρέσει. Ήμουνα με το Κουρακάο, το λέω, το ομολογώ.
1: Ναι.
2: Ωραίο ποτό. Λικέρ, κάτι κάνει. Μπλε. Παρασύ.
1: Το βάζει στα κοκτέιλ.
2: Γι' αυτό το βάζει στα κοκτέιλ για χρώμα.
1: Στις δεκαετίες του 80, του 90 και μέχρι εκεί.
2: Γιατί πότε νομίζω ότι έπινα κοκτέιλ.
1: Ναι, όχι. Λέω τότε το βάζανε. Τότε,
2: το 90.
1: Τώρα το βάζουν
2: πια. Τώρα δεν πίνω κοκτέιλ.
1: Δεν το βάζουν.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Πίνω.
1: Την καλημέρα μας στη Μεθόνη.
2: Τι έχει.
1: Κουνηθήκαν οι άνθρωποι της το βράδυ, ρε παιδί μου.
2: 5,1.
1: Ναι. Εντάξει. Και στον Ντόναλντ, ο οποίος. Αυτό πήγε με βίρα τις άγκυρες. Αν βάλετε μπροστά τις μηχανές, δεν τις είχαν σταματήσει τις μηχανές.
2: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: Να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Ανοίγουν τα στενά.
2: Με την υπογραφή της συμφωνίας. Ναι. Η οποία, να ξέρετε, θα γίνει την Παρασκευή. Το λέω, μην πάτε τώρα στα βενζινάδικα και αρχίστε. Α, δεν έπεσε ακόμα η βενζίνη. Όταν ανεβαίνει, ανεβαίνει αμέσως. Όταν κατεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
1: Νόμιζα, μάλιστα στενά.
2: Έπεσε 4%.
1: Μην πάτησαστε να το πούμε.
2: Με το που ανακοινώθηκε ότι, ότι από τον Πακιστανό πρωθυπουργό που είναι διαπροσωλευτής, ότι υπογράφηκε η συμφωνία, ότι υπάρχει συμφωνία ειρήνης, ναι, έπεσε 4% το πετρέλαιο.
1: Βέβαια.
2: Και εγώ σήμερα το πρωί ερχόμενος εδώ είδα ένα 8,74. Να ξέρουμε ποια είναι η βάση. Σήμερα που ανακοινώθηκε η συμφωνία, το πετρέλαιο, το, η βενζίνη, η αμόλυβδη σε κάποια βενζινάδικα έχει και ένα 8,74.
1: Περίμενε. Το,
2: δεν είναι το μέσο.
1: Αυτό, μην μου πεις ότι είναι το πιο φτηνό πρατήριο.
2: Αυτό που είδα. Το,
1: όχι, να κοιτάς ένα.
2: Όχι, δύο βρήκα μπροστά μου. Το ένα είχε ένα 8,74 και το άλλο ένα 8,79. Ψέματα να πω.
1: Αυτά είδα. Όλα.
2: Αυτό είδα εγώ σήμερα.
1: Πρέπει να βάλω βενζίνη. Ωραία.
2: Ναι. Εγώ πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο κάποια
1: Σωστό.
2: Στιγμή.
1: Ναι.
2: Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή από την Καλαμάτα. 21 βαθμούς. Ήδη να έχετε μια όμορφη και δημιουργική ημέρα. Μας εύχεται καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη, 16 βαθμούς. Στην κυρία Μαρίνα, λατρευτός. Ποιος? Ο Τσε Γκεβάρα. Α. Ναι, χρόνια είχε τον Τσε Γκεβάρα πάνω το κρεβάτι της. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα και στη φίλη μας τη Φωτεινή. 16 βαθμούς έχει εκεί πέρα. Τα κοκτέιλ των 90 λέει, το Blue Angel με μπλε κουρακάο. Το Blue Angel.
1: Άστα τώρα.
2: Καλημέρα στην κυρία Άννα από τη Σάμμο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά μου εύχεται. Και μου στέλνει και δώρο μια σπάνια φωτογραφία του Λιμένα Καρλοβασίου. Καταλαβες. Και Κυριακή χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να με χαίρεστε. Ο Αντώνης, ο φίλος μας από την Κοζάνη, προς Πτολεμαϊδα, 14 βαθμούς. Ο Γιάννης, ο φίλος μας από το Μεσολόγγι. Μας στέλνει μια φωτογραφία την όνα του που απλώνει τραχανά όπως παλιά, στη Δεσφίνα της Φωκίδας.
1: Ωραία.
2: Έτσι κάνουν και στο Λιβάδι. Και έχουν και γλυκό και ξινό.
1: Παντού το κάνουν,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Α, το κάνουν κι αλλού. Εγώ νόμιζα ότι το κάνουν μόνο στο Λιβάδι.
1: Όχι, παντού το φτιάχνουν τραχανά και την κυλοποίητη έτσι τα απλώνουν.
2: Από λάθος του ληξιαρχείου μου έχουν ημερομηνία γέννησης 14/6, άρα κατά κάποιο τρόπο θέλω κι εγώ χρόνια πολλά. Δηλαδή και εγώ. Μας λέει ο φίλος μας, η φίλη μας η Ντίνα.
1: Τι έχουν πάθει τα ληξιαρχεία με τον Ιούνιο.
2: Χρόνια πολλά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά, κυρία Ντίνα. Ναι, ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, άλλα. Πάμε.
2: Άλλα. Ναι. Για τη συμφωνία σας είπαμε. Η συμφωνία θεωρητικά, ακόμα δεν ξέρουμε όλα τα σημεία της συμφωνίας. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το Ιράν για να συμφωνήσει του υποσχέθηκαν ότι θα άρουν το πάγωμα, εν πάση περιπτώσει θα ξεπαγώσουν κάτι 12 δις. Ένα κεφάλαιο 12 δις που είναι δεσμευμένα σε διάφορες τράπεζες από εδώ και από εκεί. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς και δεν θα υπάρχει και ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είναι που έχουν γίνει μέχρι γνωστά, που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά. Φυσικά θα υπάρχει κατάπευση του πυρός συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Να το δω. Να το δούμε.
1: Εδώ μεταξύ λέω ρε Διονύση.
2: Να το δούμε.
1: Άκου τώρα.
2: Ναι.
1: Έχουν αρχίσει πόλεμοι, έχουν τελειώσει πόλεμοι. Έχουν με αυτό.
2: Ναι.
1: Και στην Ουκρανία συνεχίζουμε.
2: Στην Ουκρανία βομβάρδισαν το βράδυ την ιστορική μονή, το μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, το οποίο είναι και μνημείο της UNESCO. Είναι παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά. Οι Ρώσοι δεν καταλαβαίνουν από αυτά, δεν ξέρουν, γιατί είναι προφανώς έχουν αυτό, τα δικά τους. Λοιπόν, βομβαρδίσανε και το μοναστήρι. Εκτός από το ότι με θέατρα, τέτοια πράγματα, έτσι, καμία σχέση με πολεμικές εγκαταστάσεις, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα, βομβαρδίσαν τέτοια πράγματα σε δύο κυρίως τοποθεσίες, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο. Στο Κίεβο είναι σε εξέλιξη ακόμα, στο Χάρκοβο έχουμε και νεκρούς. Στο Χάρκοβο κάναν το γνωστό που κάνουν οι Ρώσοι, κάποιες φορές το έχει κάνει και ο Νετανιάχου αυτό στην Γάζα. Δηλαδή βομβαρδίζουν μία, πάνε οι διασώστες, ξαναβομβαρδίζουν στο ίδιο σημείο για να σκοτώσουν διασώστες. Τέσσερις διασώστες τουλάχιστον.
1: Αυτά είναι εγκλήματα πολέμου.
2: Ναι, το ξέρω, αυτά είναι εγκλήματα πολέμου. Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί διασώστες στο Χάρκοβο, μπορεί και παραπάνω. Αυτά για να σας πούμε και για το άλλο μέτωπο, το οποίο μένεται. Υποτίθεται ότι χθες, όχι υποτίθεται, μίλησε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν επί μία ώρα. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη για από εκεί. Δεν το πολύ πιστεύουμε. Αυτά.
1: Αυτό τον τρομακτικό τον έχεις δει?
2: Ποιο είναι?
1: Τον οπαδό της Τουρκίας.
2: Ένα φύλαθλο, μαύρο.
1: Τι, όχι, σκούρο. Είναι τρομακτικός, δεν είναι, ναι. Επειδή είναι μαύρος, ναι, άνθρωπος.
2: Όχι, είναι πολύ, είναι και τα μάτια του
1: κάνει
2: περίεργα.
1: Κάνει στα μάτια του, ρε.
2: Προφανώς έχει βάλει φακό.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι μαύρος κατά μαύρος, το αν λέμε πιο μαύρος δεν γίνεται.
1: Παιδιά,
2: και έχει κάτι ασπρομούσει.
1: Δηλαδή είναι, το τροσόρο στο φαγητό.
2: Σπούκι, είναι σπούκι, να τα λέμε αυτά. Δεν έχουμε καμία διάθεση εμείς τώρα.
1: Αυτός, αυτό τον λένε Ουντινέκο.
2: Ουντινέκο.
1: Ναι, έτσι τον φωνάζουν.
2: Ναι.
1: Νεσδέτ Ολτσέρμαν τον λένε, κανονικά. Αλλά τον λένε Ουντινέκο οι φίλαθλοι. Είναι της Μπεσίκτας ο παδός. Ναι, και είναι πολύ ενεργό μέλος. Είναι, ρε παιδί μου, είμαστε σαν τη μασκότ τους, ας πούμε. Τι μασκότ. Παιδιά, άμα τον δείτε. Άμα τον δείτε, δηλαδή.
2: Ναι, είναι τρομακτικός. Δεν μπορούμε να σου το δείξουμε τώρα, αφού είναι τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι. Ναι. Καταρχήν είναι τα μάτια του, ρε παιδί μου. Είναι σαν Άγιος Βασίλης θρίλερ. Πώς θα σας το πω. Σαν Άγιος Βασίλης serial killer.
2: Εντάξει, τον έχεις ρυγμάξει, τα έχει λόξιγκα.
1: Τι να έχει λόξιγκα.
2: Άστονα.
1: Είναι Παναγία μου, δηλαδή. Ναι. Ούτε και έτσι καταφέρανε.
2: Μη σας τύχει, μη το δείτε, καλύτερα.
1: Δεν
2: καλύτερα.
1: Καταφέρανε τέτοιο.
2: Βέβαια, με τέτοιον ή χωρίς τέτοιον, η Αυστραλία κέρδισε 2-0 την Τουρκία. Ναι.
1: Λοιπόν, όχι, πολύ.
2: Θα κάτσουμε να σκάσουμε.
1: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο. Καλημέρα. 19 βαθμούς έχει η Κύπρος. Καταλαβαίνεις. Ωραία. Καλημέρα και στην Φωτεινή που πάλι μου εύχεται. Με υγεία, χαρά και καλοτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι,
2: σας ευχαριστώ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τι άλλο γίνεται. Είχε το βράδυ το σεισμό που σας είπε, είχε και μία φωτιά στη Μενάνδρου. Μενάνδρου και Σοφοκλέους. Η οποία έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Δεν κινδυνεύουν. Ευτυχώς έσπευσαν γρήγορα οι πυροσβέστες.
1: Καταλελειμμένο.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς. Κτίριο εμπορικό διάβασα, αλλά δεν είμαι και απολύτως σίγουρος. Ναι. Μπορεί να πάμε μετά μια βόλτα. Αλλά δεν επεκτάθηκε στα γύρω κτίρια. Αυτό είναι το βασικό. Δεν επεκτάθηκε γύρω-γύρω και είναι εκεί η ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υπό πλήρη έλεγχο. Αυτό.
1: Ναι.
2: Να το ξέρουμε.
1: Εντάξει.
2: Τι, να μην το πω.
1: Όχι, καλά έκανες και το πες.
2: Ναι.
1: Καλά έκανες. Εδώ διαβάζω.
2: Ακούει ο άλλος, ας πούμε το βράδυ, κοιμάται. Εδώ, στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Ακούει σιρήνες να περνάνε απ' έξω από το. Πού να είναι. Μην ξέρει ότι είναι πυροσβεστική και έχει
1: και
2: πάει Μενάνδρου και Σοφοκλέους.
1: Ναι.
2: Ας πούμε.
1: Ναι.
2: Ποιοι.
1: Ναι.
2: Να τα λέμε αυτά.
1: Τέλος πάντων, στο Λίβερπουλ.
2: Στο Λίβερπουλ, πρέπει να βγούμε.
1: Θα σας πω μετά για το Λίβερπουλ.
2: Κρατήστε το. Έχουμε κάβα για την άλλη μία ώρα να σου πούμε για το Λίβερπουλ.
1: Ναι, ναι. Just a bunch of busted up Chevys baking in the Tulare dust. And I hear the same old story every morning across my face.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένων του Λιβάνου. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοινώνοντας το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικές πηγές υπογραμμίζουν ότι το κείμενο θα δοθεί στη δημοσιότητα μόνο μετά την επίσημη υπογραφή. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική η σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσίνης. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, ως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τι γελάς?
1: Γελάω γιατί μου λέει ο κύριος Παύλος, καλημέρα, πολύχρονος. Μη σας ενοχλεί που έχετε γενέθλια την ίδια μέρα με τον ακατονόμαστο. Αντιθέτως, πρέπει να αισθάνεστε ευτυχείς, διότι σώζετε την αξιοπιστία της ημέρας. Καταλαβαίνεις.
0: Μπορούμε να το δούμε.
1: Με φτιάχνει ο κύριος Παύλος. Τέτοια μου λέει.
0: Έτσι, ναι, μπορούμε να το δούμε και έτσι. Mm. Ναι.
1: Καλημέρα στα Κορέστια Καστοριάς με 9,5 βαθμούς. Στον κύριο Τρίφωνα καλημέρα. Και η φίλη μας η Φωτεινή είχε τον Απρίλιο γενέθλια και της πήρε η μαμά και η αδελφή της έναν πίνακα που είχε δει στο Instagram και είχε λατρέψει. Του κυρίου Αχιλλέα Μεσάικου. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πες μας για το Λίβερπουλ που έχεις αφήσει κάβα.
0: Στο Λίβερπουλ, ναι. Έχουν ένα παιδικό σταθμό εκεί.
1: Ναι.
0: Για να μπεις, να πάρεις το παιδί στο παιδικό σταθμό, έχει και τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου. Δηλαδή έχουν πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Στείλαν τον παππού λοιπόν να πάρει το παιδί.
1: Ναι.
0: 2 χρονών.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ωραία.
0: Το παιδί κοιμότανε.
1: Ναι.
0: Του είπε η κόρη του μπαμπά, πήγαινε πάρε το εσύ, γιατί δεν προλαβαίνουμε εμείς. Που δουλεύαν οι άνθρωποι.
1: Συνηθίζεται.
0: Ναι. Πάει ο παππούς. Παίρνει το παιδάκι, το βάζει στο αυτοκίνητο, το βάζει τη ζώνη, όλα αυτά και τα λοιπά. Που κοιμόταν το παιδάκι, ξεκινάει. Κάποια στιγμή γυρνάει, κοιτάει και λέει: δεν είναι το παιδί μας αυτό. Του είχαν δώσει λάθος παιδί. 10 λεπτά μετά το κατάλαβε. Το γυρνάει πίσω στον παιδικό σταθμό.
1: Δεν το παίρνει στην αγκαλιά του και το βάζει στο αυτοκίνητο μέσα, δεν το κατάλαβε δηλαδή.
0: Αυτό πες μου τώρα. Πόσο αφηρημένος ήταν ο άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ή να είχε πράγματα στο μυαλό του. Πήραν όμως τη μαμά του άλλου του παιδιού.
1: Στην αγκαλιά του και το βάζει στο αυτοκίνητο μέσα, δεν το κατάλαβε δηλαδή.
0: Αυτό πες μου τώρα. Πόσο αφηρημένος ήταν ο άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Ή να είχε πράγματα στο μυαλό του. Πήραν όμως τη μαμά του άλλου του παιδιού.
1: Mm.

0: Οι δυο.
1: Είναι ήσυχα.
0: Όλα.
1: Πάντως.
0: Είναι ήσυχα. Εντάξει, άλλο αυτό. Έτωρον εκάτερον.
1: Είναι ήσυχα στα τώρα μιλάνε. Άμα μιλάνε κατάποστα. Σου θυμίζει κάτι αυτό.
0: Μου θυμίζει. Μου θυμίζει διάφορα. Ξυπνάνε μνήμες. Να σας ενημερώσουμε ότι το Σουηδία την Ισία στο 76ο λεπτό είναι 3-1 υπέρ της Σουηδίας φυσικά. Έτσι. 3-1 η Σουηδία την Τινησία μέχρι στιγμής. Θα σας ενημερώνουμε διαρκώς. Και θα σας ενημερώσουμε και περί το τέλος της εκπομπής.
1: Παρατέταρτο, παιδιά.
0: Εκεί ούτως ή άλλως.
1: Ραντεβού, στάνταρ.
0: Στάνταρ. Κάθε μέρα.
1: Ραντεβού. Μια σχέση στα αθλητικά,
0: ναι.
1: Να πούμε για αυτό το επεισόδιο.
0: Ποιο
1: που έγινε ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τζόουν.
0: Να πούμε πρώτα το αποτέλεσμα του αγώνα.
1: Καλά, εντάξει, πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακό.
0: Κάποιος μπορεί να μην το έχει δει, ρε παιδί μου.
1: Αποκλείεται.
0: Να είχε πάει τριήμερο, ας πούμε, και να μην είδε. Εντάξει. Να πήγε για μπάνιο και να φάει γαρίδο μακαρονάδα ή
1: ναι.
0: Στην άξο τι τρώνε, πώς το πούμε.
1: Κάτσικο μακαρονάδα.
0: Κάτσικο μακαρονάδα.
1: Στο έκανε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα και σε
0: εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός. Για πες λοιπόν.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων,
0: ναι.
1: Έγινε φοβερό επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είναι αποδυτήρια εκεί.
0: Στη Φυσούνα.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι. Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι,
1: ναι,
0: για να συνοηθούμε.
1: Ας το πούμε έτσι. Ναι.
0: Όλα έξω από τον αγωνιστικό χώρο θα τα λέμε Φυσούνα.
1: Έχουν βγει διάφορα βίντεο στη δημοσιότητα.
0: Ναι.
1: Που δείχνουν το beef, ας πούμε, ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Τάιρικ Τζόουνς. Ο Κέντρικ Ναν είναι του Παναθηναϊκού, ο Τάιρικ Τζόουνς είναι του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι διάβασα και από ό,τι είδα κιόλας, ο Τζόουνς θέει.
0: Έτσι πιστεύεις εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εισέβαλε στον προθάλαμο των αποδυτηρίων και επιτέθηκε με γροθιέ στο δικαστήριο.
0: Μάλιστα. Εγώ διάβασα άλλο. Ότι του την είχε στημένη ο Ναν. Γιατί είχαν τσακωθεί πριν στο γήπεδο και ότι την είχε στημένη ο Ναν του Τζόουνς.
1: Τη γροθιά ποιο την έριξε.
0: Και του είπε κάτι για τη μαμά του.
1: Ποιο την έριξε τη γροθιά.
0: Ποιο την έριξε.
1: Ο Τζόουνς.
0: Ο Τζόουνς την έριξε.
1: Ωραία. Τελείωσε.
0: Όχι, δεν τελείωσε. Άμα του την είχε στημένη ο άλλο για να του την πει και ξέρω εγώ τι.
1: Άλλο λεκτικό διακτυβισμό και άλλο λεκτικό.
0: Εντάξει, okay.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, άλλη μόνο.
1: Μην
0: καλημέρα στον φίλο μα τον Κωνσταντίνο. Από
1: άρα του δίνει δίκιο το αλλού.
0: Σε κανένα δεν δίνω δίκιο. Σε κανένα που κοροθοκοπεί δεν δίνω δίκιο.
1: Αυτό σου λέω.
0: Καλημέρα στο τυχείο Ακαστοριά. 14 βαθμού εκεί. Στο Γιώργο το φίλο μα από Περαία Θεσσαλονίκη. Θα σας πω για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ότι κάθε έγκριση η οποία καθυστερεί κρύβει διαπλοκή. Τόσο απλό.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλήθεια, έτσι είναι. Ναι. Η δικαιολογία ότι υπάρχει έλλειψη μηχανικών δεν ευσταθεί, μπορεί να υπάρχει έλλειψη ικανοτήτων, οπότε πρέπει να γίνεται αντικατάσταση. Το λέω με τα φόβου γνώσεως, αφού είμαι πολιτικός μηχανικός 50 χρόνια.
1: Ελεύθερος
0: επαγγελματίας, ο κύριος Γιώργος. Για τις πολεοδομίες, παιδί μου, που γίνονται. Τα σκάνδαλα αυτά.
1: Καλά, τώρα τα ανακαλύψαμε εδώ μεταξύ, έτσι. Έχουμε ανακαλύψει την Αμερική τώρα ξαφνικά.
0: Καλημέρα τον κύριο Σταύρο, την κυρία Νίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύχρονος, όλες οι ιδιοφυΐες δίδυμοι είμαστε, λέει η Νίνα, καταλαβαίνεις. Ναι. Το χειρότερο είναι να μην λες την είδηση και να την καταπίνεις. Η δημοσιογραφία της έρθει στα χειρότερά της.
1: Ποιο πράγμα.
0: Καλημέρα, ξύπνησε ο κύριος Σπύρος. Το ίδιο λέει κάθε μέρα. Ρε, παιδί, με το που ξυπνάει, αυτό έχει στο μυαλό του.
1: Ποια
0: άνθρωπος,
1: είδηση θέλετε να πούμε.
0: Βλέπει, κάτι βλέπει στον ύπνο του, δεν εξηγείται αλλιώς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη από το Λάφκο του Πηλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σου, Γιαννάκη.
0: Και στον κύριο Πέτρο από την Αιακείο. 17 βαθμούς. Υπέροχη δροσιά, λέει.
1: Ναι.
0: Ευχές για όμορφη και δημιουργική εβδομάδα.
1: Πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.
0: Αμέ, πώς θα χαιρόμαστε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και στον Ιερώνυμο, καλημέρα. Από Καβάλα, 17 βαθμούς και εκεί. Στο φούρνο Αριστινάνο Καμίλα, σε Ροχσόστομο και σε όλου του αρτοπίου. Στέλνει καλημέρα και να το χαιρόμαστε σήμερα γιατί γενέθλια.
1: Έλα,
0: Ιερώνυμο, μια μέρα μετά από μένα.
1: Χρόνια
0: πολλά.
1: Και γιορτή.
0: Α, είναι α, γιορτή είναι,
1: γιορτή,
0: δεν
1: παιδί
0: είναι
1: μου,
0: γενέθλια.
1: Αυτό, στο του Ιερώνυμου που είπαμε στην αρχή.
0: Α, με αυτόν γιορτάζεις εσύ σήμερα.
1: Με ποιον θα γιορτάζει.
0: Έχει κι άλλον Ιερώνυμο νομίζω. Προχθές που γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος.
1: Γιατί γιορτάζει άλλη μέρα.
0: Ναι, νομίζω. Υπάρχουν δύο Ιερώνυμοι. Όπως υπάρχουν 5-6 τρεις Διονύσηδες ή όπως υπάρχουν, ξέρω εγώ, 40 Γιάννηδες.
1: 45
0: Γιάννηδες.
1: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον 45. Τι λες, παιδάκι μου. Εδώ ξέρω ότι έχει κι άλλη μέρα.
0: Ο Γιάννης από το Λαύκο του Πηλίου έχει στεναχωρηθεί, έχει τσαντιστεί και τάσπασε με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Οπα.
0: Γιατί πήγαν εκεί να γλεντήσουν οι γάβροι. Και επειδή πήγαν οι γάβροι, κόβει κάποια σχέση με την Κατερίνα Λιόλιου, θα σκίσει και την αφίσα που έχει πάνω το κρεβάτι του. Κατάλαβες. Αυτό.
1: Ζήτα το λογαριασμό.
0: Ριζικά μέτρα.
1: Γιάννη.
0: Καλημέρα, κύριε Γιάννη από τη Ριζούπολη. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις γυρίσανε την παραλία πρωί-πρωί. Ωραίο το πρωινό οδήγημα. Ωραίο είναι. Έτσι την ώρα που χαράζει. Είναι πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Εγώ προτιμώ να κοιμάμαι την ώρα που χαράζει.
0: Ναι.
1: Αλήθεια σας το λέω. Να, στο σταυρό που σας κάνω.

0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά καμία φορά.
1: Ναι, άμα τύχει.
0: Το εκτιμάς διαφορετικά.
1: Άμα τύχει.
0: Θυμάσαι παλιά που άμα δεν έσκαγε ο ήλιος, δεν ανέτειλε, δεν γυρίζαμε σπίτι. Παλιά.
1: Εντάξει, αυτό ήταν άλλο. Μετακοιμόμασταν όμως.
0: Μετακοιμόμασταν, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Έχουμε δει με τον Τάκη την Ανατολή του Ηλίου. Πολλές φορές. Λοιπόν. Στον αγώνα που τελείωσε ανάμεσα στην Ιαπωνία, ποιον έπαιζε η Ιαπωνία, είπαμε.
0: Με την Ολλανδία.
1: Με την Ολλανδία.
0: Το 2-2.
1: Οι Ιάπωνες φίλαθλοι έμειναν και καθάρισαν το γήπεδο.
0: Τι λαός είναι αυτός,
1: ναι,
0: αυτός,
1: ναι, παιδί μου. Πήραν σακουλίτσες και όπως είπε μία από τις φιλάθλους εκεί που ήταν, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, τους ποδοσφαιριστές, τους παπαδούς, το γήπεδο, τους ανθρώπους που καθαρίζουν.
0: Τώρα που είπες για το σεβασμό.
1: Ναι.
0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε και το άλλο το ασύλληπτο και αμίμητο.
1: Τι?
0: Ήταν μια, έπαιζε η Κορέα, Νότια Κορέα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν μια Κορεάτισσα στις Κερκίδες. Γύριζε ένα βίντεο, έτσι, για να το ανεβάσει στα μέσα κοινωνικής,
1: ναι,
0: δικτύωσης,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και ήταν από πίσω της ένας Μεξικανός, ο οποίος την κοροϊδεύε κάνοντας και καλά, τραβώντας τα μάτια του, να εμφανιστεί και αυτός ως σχιστομάτης,
1: ναι,
0: και καλά, ναι. Τον εντοπίσανε, τον βρήκανε και απολύθηκε από τη θέση που είχε. Ο ίδιος λέει παρετήθηκα, ζήτησε και συγγνώμη για αυτό που έκανε, που ήταν απρεπές και ρατσιστικό.
1: Απολύθηκε.
0: Όπως είπε. Κάποιοι λένε απολύθηκε, ο ίδιος λέει ότι παρετήθηκα από τη δουλειά μου και ήταν και διευθυντής σε μια εταιρεία, εν πάση περιπτώσει.
1: Μα
0: και
1: είναι δυνατό.
0: Παρετήθηκε.
1: Μα
0: γιατί
1: είναι
0: τον είδε όλο το παγκόσμιο φιλοθεάμων κοινό να κοροϊδεύει έναν συνάνθρωπό του στις κερκίδες του γηπέδου.
1: 2026.
0: 2026 τώρα,
1: ναι,
0: ας πούμε,
1: ναι.
0: Ήθελε να το παίξει.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ο Γιάννης από το Μέτσοβο, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. 11 βαθμούς, ντάλα ήλιο.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ο Τζονς μέσα στο παιχνίδι, αφού έσπασε με αγκονιά τα πλευρά του Ναν, τον έπιασε αργότερα και από το λαιμό, έτσι για επιδόρπιο. Γνωστός αλήτης και παράφρονο όπου και αν έχει παίξει, θα έλεγα πολλά, αλλά φοβούμαι μήπως τιμωρηθώ από τον αθλητικό δικαστή με ετήσιο αποκλεισμό από ακροατή τη εκπομπή, μας λέει ο κύριος Παύλος.
1: Ναι, γιατί όποιος διαμαρτύρεται αποκλείεται.
0: Καλημέρα στην κυρία Μόρφο, τη φίλη μας.
1: Έχετε δίκιο.
0: Και στην κυρία Ελένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, άλλα.
1: Τι άλλα τώρα, όλα γυρνάνε γύρω από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή από το ποδόσφαιρο τώρα θα τα, ας πούμε, πες ότι έχει
0: όλος ο κόσμος, αυτός
1: ο τέλος, ναι, αυτό το πράγμα με το Ιράν,
0: ναι.
1: Αν έχει μέχρι την Παρασκευή, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, δεν παίρνει όρκο.
0: Ναι.
1: Ναι, παίρνεις.
0: Όχι, δεν παίρνεις όρκο με το Ιράν, δεν παίρνεις όρκο και με τον Νετανιάχου. Γιατί οι διάφορες πηγές λένε ότι ο Νετανιάχου είναι οργισμένος και μάλιστα τον πήρε τηλέφωνο και ο Τραμπ και του είπε μια βρισιά που δεν μπορώ να την πω,
1: ναι,
0: λόγω
1: έσουρου,
0: επειδή βομβάρδισε μια θέση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο.
1: Του το είπε.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι πά να κάνεις.
1: Ναι.
0: Του το είπε με γαλλικά όμως.
1: Ούνα μου, ναι.
0: Ναι. Που δεν ξέρει γαλλικά κιόλας ο Τραμπ.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Εδώ δεν ξέρει αγγλικά καλά-καλά.
1: Ναι,
0: τα μπερδεύει.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν παίρνω όρκο.
0: Ναι, ναι. Αν τελειώσει και αν έχει αίσθηση ο τέλος αυτή η ιστορία.
1: Μόνο μπάλα μετά.
0: Ναι, μετά θα έχουμε μόνο Μουντιάλ, εκτός και αν συνεχίσει ο κύριος Πούτιν να βομβαρδίζει ό,τι να είναι, ό,τι του καπνίσει στην Ουκρανία.
1: Ο κύριος Πούτιν δεν θα σταματήσει.
0: Θα μας απασχολεί και αυτό.
1: Ναι, δεν θα σταματήσει.
0: Τουλάχιστον ως εκπομπή, Πούτιν, γιατί.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα στην κυρία Μαρία. Να είστε,
1: ναι,
0: καλά.
1: Ναι, ναι. Έχουν και αναλύσεις, ρε παιδί μου.
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, έχουν αναλύσεις, ας πούμε, για τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Που κέρδισε το Κουρασάο με 7-1.
0: Ναι.
1: Εντάξει, στο 6-1, λέω, ρε παιδί μου, δεν μπορεί, θα σταματήσουν.
0: Όχι, λέει. Άκουγα και τον παρουσιαστή του αγώνα, τον συνάδελφο, ο οποίος έλεγε ότι το ρεκόρ της Γερμανίας είναι που είχε κερδίσει 8-0 μια ομάδα.
1: Ναι.
0: 8-0. Και είναι αυτό το ρεκόρ της και δεν ξέρω αν θέλει να το σπάσει ή όχι.
1: Ναι.
0: Άκου να δεις τώρα. Ναι.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει.
1: Τι να πω. Έχουν πάντως και προβλήματα. Δηλαδή έχει καθυστερήσει τις πτήσεις, γιατί όπως λέγαμε και την προηγούμενη φορά, το λέγαμε την Παρασκευή, με τον τόσο επιτρόπου, αναγκάζονται να διανύσουν χιλιάδες χιλιόμετρα οι ομάδες για να παίξουν από τον ένα αγώνα στον άλλον.
0: Είναι κάποιες.
1: Είναι φοβερό αυτό.
0: Είναι κάποιες οι οποίες κατά μέσο όρο, μεσοσταθμικά, πρέπει να κάνουν 7.000 χιλιόμετρα για τους προκριματικούς μόνο, για την πρώτη φάση. Το περισσότερο Το έχει, αν δεν κάνω λάθος, η Αγγλία. Αυτή θα κάνει τα περισσότερα χιλιόμετρα. Πάνω από 7.000 χιλιόμετρα, νομίζω 9. Αλλά πάρα πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα για να παίξει τους προκριματικούς αγώνες. Μόνο στην προκριματική φάση. Όχι αν περάσει την επόμενη. Μετά θα αρχίσει να προσθέτει. Αυτοί που προσθέτουν, παίρνουν και μιλιά αεροπορικά.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα έχουν μετά τζάμπα εισιτήρια.
1: Δεν ξέρω. Πάντως, πάλι έβλεπα τους φιλάθλους του Κουρασάο,
0: ναι,
1: όταν βάλαν το γκολ, το ένα,
0: ναι,
1: που πανηγύριζαν λες και είχαν κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο. Γιατί σου λέει βάλαμε γκολ στη Γερμανία.
0: Εντάξει, μόλις είχαν ισοφαρίσει, ήταν το γκολ της ισοφάρισης.
1: Εσύ βάλανε γκολ στη Γερμανία. Είναι, ναι, δεν είναι θέμα ισοφάρισης. Το ξέρω ότι θα φάνε 5-6. Δηλαδή το περιμέναν οι άνθρωποι.
0: Δεν νομίζω ότι το πολύ περιμένα.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Υπάρχει ένα τραγούδι. Αν πας στον πόλεμο για να χάσεις, έχεις.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν περιμένω να χάσουν 7-1, αλλά περιμένω να θα χάσουν. Και γι' αυτό πανηγυρίσανε έξαρα τον γκολ αυτό.
0: 4-1 η Σουηδία. Να σας το πούμε, επί της θυμησίας έβαλε και τέταρτο. Απλά να σας ενημερώσουμε. Βάλε,
1: να σταματήσουν
0: μπορεί,
1: και αυτοί όμως.
0: Μπορεί να το έχουν παίξει στοίχημα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πραγματικά. Και η Σουηδία τώρα.
0: Εντάξει. Καλή ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Φτάνει. Το είδαμε. Το καταλάβαμε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή.
1: Τέλος πάντων.
0: Πιστεύεις ότι πρέπει να μπει ένας κανονισμός, ένας κόφτης?
1: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται αυτό. Αλλά είναι, ρε παιδί μου, μέσα στο fair play και αυτό.
0: Έτσι
1: πιστεύω. Ναι. Δηλαδή, εντάξει. Πόσο θα ξεφτελήσει τον αντίπαλό σου.
0: Ναι.
1: Πότε θα γίνει G7.
0: Η G7.
1: Η σύνοδος των 7 πλουσιότερων.
0: Νομίζω το άλλο Σαββατοκύριακο ότι είναι.
1: Και από τώρα κάνουν.
0: Τι?
1: Έχει φοβερά επεισόδια.
0: Στη Γενέβη.
1: Ναι, στη Γενέβη.
0: Στη Γενέβη έχει επεισόδια. Ναι. Στην οποία Γενέβη, όχι στη Γενέβη μόνο, στην Ελβετία συνολικά, είχαν δημοψήφισμα για το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Το ξέρεις αυτό, το ασχολήθηκες καθόλου, διάβασες καθόλου?
1: Αυτοί κάνουν δημοψηφίσματα
0: για τα πάντα όλα.
1: Για το αν θα μπουν δημόσιες τουαλέτες στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Ναι. Συγκεκριμένα κάναν δημοψήφισμα ότι αν ξεπερνούμε τα 10 εκατομμύρια κατοίκους, να φεύγουν συλλήφθην όλοι οι μετανάστες, έχουν δεν έχουν βίζα, άδεια, οτιδήποτε ας πούμε, να τους διώχνουμε.
1: Ναι.
0: Για να ξαναφτάσουμε κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση. Απορρίφθηκε αυτή η πρόταση,
1: ναι,
0: η οποία κάποιοι λέγανε ότι ήταν, την είχαν σπείρει έτσι γενικώς ακροδεξιοί στην Ελβετία κτλ. Τώρα που λέμε και ακροδεξιά, είδες τον καινούριο που φύτρωσε στην Ιταλία?
1: Ναι, τον καινούριο, ναι,
0: ναι,
1: τον ακροδεξιό.
0: Είναι ένας ακροδεξιός, ναι, ο οποίος είναι πρώην στρατηγός.
1: Καλέ, από σήμερα είναι η G7.
0: Σήμερα είναι?
1: Ναι, στο Εβιάν.
0: Εγώ γιατί νόμιζα το Σαββατοκύριακο?
1: Πώς σήμερα, παιδάκι μου, είναι σήμερα. Σήμερα, 15 με 17.
0: Μπέρδεψα τα Σαββατοκύριακα. Ναι, αρέσει.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, ζητώ,
1: ναι,
0: συγγνώμη.
1: Εντάξει.
0: Λέγαμε για την Ιταλία.
1: Ναι.
0: Είναι ένας κύριος, ο οποίος για παράδειγμα λέει, οι ΛΟΑΤΚΙ, δηλαδή οι γκέι και αυτοί, δεν χρειάζονται περισσότερα δικαιώματα, αρκεί που έχουν το δικαίωμα να πίνουν νερό και να μπαίνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μιλάμε τώρα για τέτοιες απόψεις. Και αυτός ο τύπος, αυτός ο τύπος θεωρείται για παράδειγμα ότι θα εκμηδενήσει ενδεχομένως τη Λέγκα του Βορρά του Σαλβίνη και θα απειλήσει μέχρι και την Μελώνη. Θα έχουμε εξελίξεις δίπλα μας. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικά ακραίος, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, άμα υπάρχουν, ναι, και τόσο πολύ ακραίοι, τι να κάνεις?
0: Ναι, τι να κάνεις, υπάρχουν να κάνεις κάτι.
1: Όχι, θέλω να πω.
0: Ναι. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Νίκο.
1: Δεν φυτρώνουν μόνοι τους, κάποιος τους.
0: Πολιτικός αντίθετη, αλλά η αγάπη αγάπη. Γιατί είμαστε πολιτικός αντίθετη?
1: Με ποιον?
0: Με μένα. Με το κύριο Νίκο, με μένα. Γιατί, κύριε Νίκο, μας?
1: Δεν είμαστε πολιτικός αντίθετη.
0: Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: 16 βαθμούς ηλιόλου τη μέρα. Άμα πάει έτσι, μέχρι 31-32 βαθμούς, καλά είμαστε. Παραπάνω να μην ανεβάζει. Εμένα μου αρέσει το Μουντιάλ, τώρα το καινούριο που έχει κάμερα διαιτητής και δείχνει μέσα στο γήπεδο. Ωραίο είναι και αυτό. Έχεις δει?
1: Ναι, το έχω δει.
0: Ωραίο.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Εκεί που πάνε και χαιρετάνε.
1: Τι βλέπει ο διαιτητής.
0: Τι βλέπει ο διαιτητής, ναι.
1: Φοβερό.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Τι έχουν βάλει κάμερες παντού, ρε. Είναι φοβερό όμως, έτσι. Δηλαδή, παλιά ήταν πιο απλά τα πράγματα. Τώρα...
0: Ναι, πιο απλά, ας πούμε, αλλά τώρα, ναι, καταλαβαίνεις αν ένα είναι offside.
1: Πώς το καταλαβαίνεις?
0: Σε κλάσματα δευτερολέπτου. Γιατί βγαίνει η κάμερα από πάνω, έχει βγάλει ήδη το γράφημα. Καταλαβες?
1: Ναι,
0: και το δείχνει,
1: ναι,
0: σε όλους. Δεν μπορεί να πέσει αμφισβήτηση.
1: Πολύ τεχνολόγια.
0: Πολύ τεχνολόγια, ναι.
1: Πολύ τεχνολόγια τώρα. Εντάξει, παλιά ήρθε. άμα γινόταν καμιά αδικία ή ήταν θέμα συζήτηση. Ήταν offside, δεν ήταν offside. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο. Κανένα θέμα.
0: Α.
1: Δεν υπάρχει τίποτα. Άμα το σκεφτείς, δεν υπάρχει να συζητήσεις κάτι.
0: Pure μπάλα. Καθαρή μπάλα.
1: Δεν είναι pure μπάλα. Pure μπάλα είναι και αυτό. Και οι φυσβητούμενες φάσεις και όλα.
0: Ναι.
1: Όλα είναι. Ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι.
0: Ναι, αλλά τότε αρχίσανε. Ο διαιτητής τα παίρνει.
1: Αν υπήρχε αυτή η τεχνολογία στο Μουντιάλ που έπαιζε ο Μαραντόνα που το βάλε με το χέρι, το χέρι δεν θα είχε πει.
0: Θα είχε κυρωθεί.
1: Δεν θα υπήρχε το χέρι του Θεού.
0: Βέβαια.
1: Είναι ιστορία όμως του ποδοσφαίρου και αυτό.
0: Ορθώς. Ναι.
1: Φοβερό,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
1: Τι να κάνεις, εξελίσσεται ο κόσμος. Όπως και να το κάνουμε. Προχωράει.
0: Μα κάποιοι λένε ότι είναι πιο δίκαιο έτσι το ποδόσφαιρο,
1: α,
0: ρε παιδί μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι λένε κάποιοι οι αναλυτές, οι υπέρμαχοι αυτών των τεχνολογικών καινοτομιών που έχουν μπει στα γήπεδα.
1: Μπορεί να χάνεις όμως και τον αυθορμητισμό, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, όταν ξέρεις και είσαι διαιτητής ότι υπάρχουν 45 κάμερες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Δεν θα την κάνεις την κουτσουκέλα.
1: Ναι.
0: Λιγοστεύουν οι περιπτώσεις. Και οι πιθανότητες να κάνεις την κουτσουκέλα.
2: Καλησμένη.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλώς τα παιδιά, τα δικά μας.
1: Τι κάνετε.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Την Παοδέα είχα ξεσπάσει μία σχετικά με τα τραπεζικά δάνεια και πτώχεια κλπ. Κατέθεσε ένα πρόταση συγκεκριμένη εδώ στο Δωρή Βιέννη που είμαι σίγουρος θα τη μεταφέρει στα υψηλά κλιμάκια με τα οποία μιλάει στις Βρυξέλλες. Ότι πρέπει να έχουμε μία κανονική ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Μπορεί εγώ να θέλω να πάρω ένα στεγαστικό δάνειο να πάω, το πάρω από μία γαλλική τράπεζα. Από μία γερμανική. Και δεν μπορώ να πάω να το πάρω. Ή να έχω το λογαριασμό μου εκεί, να με το, γιατί τα επιτόκια είναι πιο ψηλά.
1: Βέβαια. Βέβαια.
3: Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, σας το λέω. Spoiler alert.
1: Τι ευρωζώνη είναι αυτή.
0: Άμα είναι έτσι,
3: ναι.
0: Την έχουμε ολοκληρωμένη την ιδέα. Γιατί αφού είναι την ίδια δουλειά κάνουν οι τράπεζες, τα ίδια έξοδα έχουν λίγο πολύ κτλ. Γιατί να έχουν διαφορετικά επιτόκια. Γιατί
3: καλά,
0: να έχουν πιο ψηλά επιτόκια.
3: Είναι.
0: Καλά, ξέρω δεν είναι έτσι. Χαίρομαι πολύ. Γιατί εσύ αυτά που λες γίνονται, όχι.
3: Τα κανονικά θα πρέπει να γίνονται.
0: Έτσι, έτσι, ναι, ναι.
3: Έτσι μπορεί να γίνει.
0: Να μπορώ να δανειστώ εγώ, ας πούμε, να έχω τα λεφτά μου στην Σκωτία, άμα θέλω, ξέρω κάπου αλλού, που είναι στη Σέγγεν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σκωτία δεν είναι. Να τα έχω στο Λουξεμβούργο. Ωραία. Μ' αρέσει το Λουξεμβούργο που έχει ωραία αυτοκίνητα.
1: Πάντως, παιδιά, το πιο δύσκολα προσβάσιμο πλέον είδος είναι οι τράπεζες, έτσι.
2: Για να δεις κάποιον άνθρωπο εννοεί στην τράπεζα.
1: Ναι, πρέπει να κλείσει ραντεβού, να πρέπει δεν ξέρω εγώ τι, πρέπει αυτό.
0: Να σε παραλάβει, ναι. Πώς ήταν παλιά η θηρορή, να σε παραλάβει ο securitas, να σε πάει στον
1: δηλαδή αυτό το
0: ανάλογο
1: πράγμα,
0: και τα λοιπά.
1: Ναι. Και δεν έχει διαφορά, δηλαδή δεν είναι ότι δεν πληρώνεις για να τα κάνεις online όλα, δεν είναι ότι δεν σε χρεώνουν πράγματα, φυσικά σε χρεώνουν. Λιγότερα μεν τώρα, αλλά σε χρεώνουν.
2: Αλλά, αυτή,
1: αλλά δεν γίνεται να μην πεις αχ, θέλω να πάω στην τράπεζα να παρατηρήσω. Πας να ρωτήσεις, ας πούμε, κάτι για την κάρτα σου και σου λέει, έχετε κλείσει ραντεβού.
2: Έτσι κι αλλιώς. Αυτός που λες ότι σε συνοδεύει, πρώτα σε ρωτάει για το ραντεβού.
1: Βέβαια.
2: Παίρνεις και το χαρτάκι, τις προτεραιότητες και ναι, αναμένεις.
3: Τι θες και εσύ μόνο ρωτήσεις για την κάρτα σου, το ρώτα με εμένα.
0: Ρώτα τον Κώστα.
1: Θέλω να πω κάτι, μιας και κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας εδώ. Διάβασα το Σαββατοκύριακο πολλές αναρτήσεις στα social media που γράφανε κάτι εξυπνάκηδες, κατά τη γνώμη μου. Που ήταν το gay pride.
3: Ναι.
1: Γιατί να μην έχουμε και straight pride. Γιατί δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ από εδώ. Να απαντήσω εγώ από εδώ. Ότι δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να είσαι περήφανος που είσαι straight. Ενώ χρειάζεται να είσαι περήφανος και τολμηρός για να πεις ότι είσαι γκέι ή οτιδήποτε άλλο.
3: Καταρχάς αυτό που επειδή το λένε με πολλές περιπτώσεις, γιατί διαμαντριόμαστε αυτό και όχι για εκείνο, γιατί κάναμε διέλευση για εκείνο. Τραβακάνε, εμπόδισε κανείς. Ελεύθερη χώρα.
1: Όχι, αλλά πέρα από αυτό, παιδιά, δεν έχει νόημα. Δεν έχει λογική, ρε παιδιά.
0: Το βασικό και το λογικό είναι το άλλο. Να μην εύχεσαι να βρεθείς στην ανάγκη για να κάνεις μία ημέρα περηφάνειας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι μία ασύλληπτη καταπίεση. Αυτό είναι το βασικό, εν πάση περιπτώσει.
1: Εξυπναδούλε τώρα. Εξυπνακίστηκα πράγματα από ανθρώπους που διάβαζα κιόλας, που τους ξέρω κάποιους, από ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν προοδευτικοί, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Αυτό με τρελαίνει. Καταλάβατε.
0: Όταν εγώ έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι το προοδευτικό θέλει επαναπροσδιορισμό στην Ελλάδα, και όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα θέλει επαναπροσδιορισμό, γιατί ο καθένας δηλώνει προοδευτικός, αλλά κατά βάση κάθε άλλο παρά είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν λύνεται τώρα.
2: Τώρα το φετινό είναι μάλλον.
3: Λογικά το φετινό είναι. Κοίτα να δεις. Μπορεί, εγώ το βλέπω προσπαθώ λίγο θετικά. Μπορεί να κάποιος νεότερης γενιάς, ο οποίος δεν έχει ζήσει, ας πούμε, δεκαετία του 80, που η
1: διαβούλευση
3: αυριανή έβγαζε το Μάνο Χατζηδάκη, έλεγε έξω ο Κίν εδώ, μίλαγε κάποιον άλλον που ήταν straight έτσι, το στοχοποιήθηκε κάποιος άλλος έτσι όπως ο Μάνο Χατζηδάκης λόγω της σεξουαλικής ταυτότητας. Και μάλιστα προσοχή. Μιλάμε με τον Μάνο Χατζηδάκη που ήταν και με τεράστια προσωπικότητα. Φαντάζομαι αυτοί που ήταν στα πατώματα, όχι στην κορυφή όπως ήταν ο Μάνος, ο αείμνηστος. Οπότε δεν μπορεί να μην τα έχουν ζήσει αυτά και να σου λέει.
1: Όχι, τα έχουν ζήσει, σε διαβεβαίω.
2: Θέμα του τύπου, οποιοδήποτε τύπου αυτό. Ήταν θέμα αντιλήψεων. Αντιλήψεων που ήταν παγιωμένες και ριζωμένες.
0: Και επίσης ένα βασικό στοιχείο είναι ότι το θέμα των δικαιωμάτων δεν σηκώνει πλειοψηφίες. Δηλαδή δεν είναι το δικαίωμα του καθενός, είναι αυθύπαρκτο από μόνο του. Δεν χρειάζεται να το ψηφίσουν πάρα πολύ ή να συμφωνήσουν πάρα πολύ. Τα δικαιώματα έχουν και οι μειοψηφίες. Και από αυτό κρίνεται ένας πολιτισμός σε το επίπεδο του ή όχι. Από τα δικαιώματα των μειοψηφιών.
3: Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δικαιώματα τα οποία καταπιέζονται με οποιοδήποτε τρόπο.
0: Μπορεί να τα διεκδικήσει.
3: Μπορεί να βγει έξω να διαδηλώσει.
0: Αυτό. Μπορεί να τα διεκδικήσει όπως θέλει.
3: Δεν μπορεί να διαδηλώσει. Δηλαδή, εγώ θα χειροκροτήσω. Θα πω μπράβο στου ανθρώπου που διαδηλώνουν. Πολύ καλά κάνουν. Δεν του εμπόδισε κανεί. Δόξα τω, αν από ένα πράγμα έχουμε πλεόνασμα σε αυτή τη χώρα, από διαδηλώσει. Διαχρονικά, όχι σήμερα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και δικαιωματισμού επίση. Όλα δικαιώματα.
1: Δεν
0: ναι, και αυτό.
1: Ναι, δεν έχω παράπονο σε αυτό.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε. Είναι και 58.
0: Δεν πρέπει.
3: Ναι, εσάβριον.
0: Πολύ ωραία.
3: Να είστε καλά. Καλημέρα σα.
1: Γεια σα.
0: Και εμεί θα βγούμε.
1: Ναι, και εμεί θα βγούμε. Εμεί εδώ θα μείνουμε.
0: Ο κύριο Παύλο μα θέλει μια. Ότι είχε χθε. Όχι, το Final Four
1: βγει, ναι.
0: Παγκορασίδων Βόλεϊ, φιλοξένησε ο Απόλλωνας της Καλαμάτας. Καταλαβες. Ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της Βασιλικής. Με την ευχή να είναι το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας. Και άλλα πολλά μας τελειώσει μήνυμα, είναι μακρύ το μήνυμα μας. Λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, ενώ η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Άμεσα ξεκινούν και οι προκαταρκτικές συναντήσεις για την προετοιμασία εφαρμογής της συμφωνίας. Αυτή η σπουδαία συμφωνία θα φέρει ειρήνη και ασφάλεια σε όλη την περιοχή, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς χωρίς τέλη διέλευσης, καθώς και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού στο Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Ιρανικά κρατικά μέσα δίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται μόνιμη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτείων να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εντός 30 ημερών, υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το μνημόνιο κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική κεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές. Τμήματα καθεδρικού ναού της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, πήρε φωτιά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Art News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, 7 και 9 πρώτα λεπτά, 7 και 10 πηγαίνει. Ο κύριος Παύλος που μας έστειλε πριν το μήνυμα για το βόλεϊ, για το Παγκορασίδων, ναι. Μας το στέλνει ως αντίποδα σε αυτά που λέγαμε για τον αγώνα και όσα άσχημα, όσες ασχημονίες γίνανε στον αγώνα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Λέει για παράδειγμα, ας πούμε, ότι τα παιδιά του γυμνασίου δείχνουν το δρόμο που παίξανε, ήταν αντίπαλοι, αλλά και οι προπονητές και οι παίκτες και όλοι ήταν, ρε παιδί μου, μετά το γιόρτασαν μαζί. Και όχι μόνο αυτό, λέει, για τον Αν, για παράδειγμα, τον φιλούσαν τόσοι αστυνομικοί όσοι δεν έχει όλη η επαρχία πηλείας, για παράδειγμα. Και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ποια είναι τα πραγματικά και ποια είναι τα πώς είναι η πραγματική ζωή, ας πούμε, και όχι μόνο αυτά που κάνουν θόρυβο. Όπως για παράδειγμα ο καυγάς του Τζόνς με τον Αν. Δίνουν όμως το στίγμα και αυτά. Και τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν δυστυχώς ή ευτυχώς εκεί, κύριε Παύλο.
1: Δυστυχώς.
0: Αυτό.
1: Δυστυχώς.
0: Προφανώς δυστυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και καλά κάνετε που μας λέτε και αυτά για να τα επισημάνουμε και εμείς. Ότι υπάρχει και μια άλλη κοινωνία και μια άλλη ζωή και κάποια άλλα πρότυπα, ρε παιδί μου, που φτιάχνονται, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά.
1: Και είναι ωραίο που όλα αυτά διοργανώνονται από πολίτες οι οποίοι νοιάζονται και συναισθάνονται και έχουν και δεν τους αρέσουν όλα αυτά τα οποία βλέπουν γύρω τους και προσπαθούν από τα μικρά παιδιά, γιατί από εκεί πρέπει να ξεκινάς, να τους μαθαίνουν τι είναι το σωστό, τι είναι να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου, τι είναι να τον αντιμετωπίζεις ως ίσο τον συνάνθρωπό σου,
0: ναι.
1: Να μην κάνεις διαχωρισμούς και όλα αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα, μιας και είμαστε σε αυτόν τον χώρο των παιδιών, να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα της σχολικής χρονιάς για νηπιαγωγεία και για δημοτικά. Στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και έτσι τα παιδιά απελευθερώνονται από αυτό το πράγμα και οι δρόμοι από τα σχολικά, όχι όλα.
1: Γιατί, εκεί θέλω να καταλήξει.
0: Γιατί θα εξακολουθούν και υπάρχουν κάποια που κρατάνε τουλάχιστον το πρώτο διάστημα του καλοκαιριού, κάτι παιδικές σταθμοί, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, αλλά σε γενικές γραμμές πάντως τα πολλά σχολικά θα εκλείψουν. Ολοκληρώνονται και οι πανελλαδικές εξετάσεις σήμερα για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων. Σήμερα δίνουν στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών και στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Μ' αρέσουν αυτά τα πρακτικά πράγματα, μ' αρέσουν.
1: Ως
0: κατευθύνσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο που απομένει είναι τα ειδικά μαθήματα και τα αγωνίσματα που θα δώσουν αυτοί που, για παράδειγμα, πηγαίνουν για ΤΕΦΑΑ και τα λοιπά και
1: τα
0: λοιπά.
1: Τα ειδικά μαθήματα.
0: Είναι τα ειδικά μαθήματα. Μόνο αυτά απομένουν και μετά τέλος αυλαία επίσημη.
1: Μετά πάμε για μπάνιο.
0: Καλοκαιριού.
1: Να τελειώνουμε.
0: Αυτό. Ναι. Ήδη κάποιοι, δηλαδή από τα γυμνάσια, ας πούμε, ξέρω ομάδες γυμνασιόπαιδων που σήμερα θα πάνε για μπάνιο.
1: Παιδιά, είναι άπειρα τα,
0: ναι.
1: τα παιδιά που από όταν τελείωσαν και οι πανελλαδικές την ίδια μέρα στα γενικά λύκεια πήγαν για μπάνιο. Γεμίσαν τα τραμ, τα λεωφορεία, τα μετρό, όλα αυτά τέλος πάντων. Ήταν γεμάτο πιτσιρίκια. Πολύ ωραία ήταν. Πολύ ωραία εικόνα. Πολύ όμορφο πράγμα. Και αν είχε και καλύτερο καιρό το Σαββατοκύριακο, βέβαια θα ήταν πολύ περισσότερο κόσμο. Αλλά εντάξει, είχε λίγο δροσούλα και συννεφιά.
0: Η κυρία Γεωργία από την Καβάλα, που συχνά πυκνά μας ενημερώνει για τις εκδηλώσεις εκεί του Μουσικού Σχολείου, στις 21 Ιουνίου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων θα έχει μουσική βραδιά με τη συμμετοχή της Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Πίτσμπουργκ και της Ευρωπαϊκής Χορεδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας. Έργα Μπετόβεν, Ραχμάνινοφ, Μπερνστάιν, Ρεσπιγκί. Αν το λέω σωστά, μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, έχει μια μουσική συνάντηση νέων καλλιτεχνών από τις ΗΠΑ και την Καβάλα στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα ελευθέρια της πόλης και την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά και είναι και ένας τρόπος, άλλο ένα πράγμα να πας να περάσεις ώρα ευχάριστα με κάτι όμορφο.
1: Ναι.
0: Με κάτι όμορφο.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο άλλα πράγματα στα οποία συνήθως κατευθυνόμαστε.
1: Σε λίγο θα σας πάμε και στη Θεσσαλονίκη. Τώρα δηλαδή στα επόμενα δευτερόλεπτα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι ομάδα είναι η Λία. Εντάξει, εγώ Άρης δεν είμαι. Όμως αυτό που είδα στο αεροδρόμιο, που ήταν άνθρωποι κάθε ηλικίας που πήγαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να υποδεχθούν το Σπανούλι.
0: Εκατοντάδες, δηλαδή χιλιάδες
1: κόσμο. Αλλά ήταν κάθε ηλικία, ήταν και πιτσιρίκια και παιδάκια, και, δηλαδή οικογένειες πήγαν με εντυπωσίασε αυτό το πράγμα. Λία.
2: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Ακούστε, νομίζω ότι ειδικά όταν μιλάμε για τον μπασκετικό Άρη, δεν έχει να κάνει με τι ομάδα είσαι. Έχουμε περάσει στη Θεσσαλονίκη, εγώ τουλάχιστον από τις πιο παλιούς εδώ, τις εποχές Γιαννάκη και Γκάλη, που ήταν κάτι το μοναδικό. Όποιος το έζησε, πραγματικά είναι πάρα πολύ τυχερός. Ήταν μια εποχή χρυσή και μετέπειτα φυσικά και με ΠΑΟΚ και με Κόρφα και με Φασούλα. Καταπληκτικά. Αλλά όσον αφορά ειδικά τον Άρη, εντάξει, νομίζω ότι πηγαίναμε. Όχι, και εγώ πήγαινα για να δω όταν έπαιζε ο Γκάλης και ο Γιαννάκης.
0: Μα χάρη σε αυτή την ομάδα, Λία, γέμισε μπασκέτες όλη η Ελλάδα. Χάρη στον Άρη, τον μπασκετικό Άρη.
2: Ναι, και τώρα να πω ότι περιμένουμε μια αναβίωση. Τέλος πάντων, εγώ θα το πω, η αλήθεια είναι, γιατί όχι. Γιατί όχι, δεν έχουμε περάσει πια στην εποχή του Kill Bill. Σπανούλη. Πραγματικά, όχι απλά έγινε χαμόστες. Πανζουρλισμός θα έλεγα. Τώρα και Κυριακή ήρθε ο άνθρωπος απόγευμα. Που πολλοί μπορεί να ήθελαν να πάνε για να πάνε. Όχι, όχι. Να πάμε στο αεροδρόμιο, να κάνουμε χαμό για τον Βασίλη Σπανούλη, αυτόν τον φοβερό παίχτη, τον φοβερό προπονητή.
1: Μα είναι συγκλονιστικός προπονητής. Είναι εξαιρετικός προπονητής. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ως αθλητής που ήταν από τους κορυφαίους.
0: Έχει αφήσει εποχή,
1: μας,
0: εντάξει.
1: Βέβαια, αλλά είναι αυτό το πράγμα.
2: Τον αγαπάμε έτσι κι αλλιώς. Όλοι νομίζω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο να πει κάτι κακό για τον Βασίλη Σπανούλη. Το θέμα είναι ότι έχει ανέβει πολύ ο πύχη, ίσω να αφορά τι προσδοκίε. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό. Πάντως, πάτησε στη Θεσσαλονίκη χθες περίπου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πραγματικά είχαμε 5.000 οπαδούς με συνθήματα, με ένα κακό χαμό να γίνεται παζουρλισμός. Την διοίκηση τη κίτρινη ΚΑΕ, να σα πω ότι εκπροσώπησε ο Νίκος Ζήσης. Νομίζω είναι και κουμπάρι, έχουν νομίζω κάποιο πάρα πολύ φιλική σχέση έτσι κι αλλιώ. Εντάξει, άντε αγόρι μου αυτοκράτορα, θα τον κάνουμε πάλι. Αυτά μου αρέσουν εμένα όταν.
0: Αυτό όμως καλλιεργεί, όπως το είπες, καλλιεργεί προσδοκίες ότι θα έχουμε αναβίωση. Από χέρι δηλαδή.
2: Μακάρι, παιδιά.
0: Εννοείται μακάρι. Απλά εγώ ξέρεις, είμαι και λίγο επιφυλακτικός, γιατί πολλές φορές οι μεγάλες προσδοκίες μπορεί να γεννάνε και μεγάλες απογοητεύσεις κάποια στιγμή. Ή πολύ εύκολα να μετατραπούν σε απογοήτευση. Και δεν θέλω. Θέλω να ελπίζω. Πώς το λένε.
2: Ας ελπίσουμε. Η αλήθεια είναι πια ότι την ΚΑΕ την έχει ένας άνθρωπος ο οποίος ήδη έχει δώσει κάποια δείγματα. Ο Σιάο, αυτός ο 25χρονος Κινέζος, ο φίλος του Γιάννη Αντετοκούμπου, που θα έρχεται και αυτός.
0: Πού τον βρήκε τον Άρη, ρε παιδί μου, πού τον βρήκε τον Άρη αυτός ο άνθρωπος.
1: Του πω Γιάννη.
2: Θεσσαλονίκη, παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα.
0: Μαγνήτης, ναι.
2: Εντάξει. Πάντως, ας είμαστε αισιόδοξοι, εγώ αυτό θα πω. Και ας ελπίσουμε ότι θα δούμε ωραία πράγματα.
1: Και να αποκτήσει κι άλλο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Δηλαδή, να φύγει και από τις μπουνιές και από τα διάφορα και τους αιώνιους αντιπάλους.
0: Και να μην είναι μονοπόλιο αυτό το ολιγοπόλιο, όπως το λένε. Να ανοίξει.
1: Να ανοίξει αυτό.
2: Μακάρι. Καλή αρχή είμαστε.
1: Μπράβο, παιδιά. Καλώς τον δεχτήκατε.
0: Με το καλό. Θα γίνουμε. Εγώ δηλαδή, που δεν είμαι άστεγος οπαδικά, θα γίνω Άρης. Το λέω, το δηλώνω δημόσια.
2: Φυσικά. Γιατί
0: πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα. Φιλιά. Ήταν η Λία Χριστάρα για την υποδοχή που επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του. Φίλαθλοι ήταν.
0: Το εντυπωσιακό είναι αυτό που έλεγε η Κατερίνα και η Λία. Αυτό που λέγανε όμως, ότι δεν ήταν απλά, ρε παιδί μου, κάποιοι οι οποίοι είναι οργανωμένοι μόνο. Ήταν οικογένειες στο αεροδρόμιο. Ήταν οικογένειες οι οποίες περιμένανε μπαμπάδες και παιδιά. Γιατί οι μπαμπάδες θα λέγανε στα παιδιά τους κάποτε ο Άρης, και τώρα θα τους λένε να, ο Άρης μπορεί να ξαναγίνει. Καταλαβες. Και πήγαν μπαμπάδες με παιδιά και οι μαμάδες με παιδιά και γυναίκες ήταν. Και υποδέχτηκαν τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει γράψει ήδη τη δική του ιστορία. Ελπίζουμε τώρα να γράψει κι άλλο ένα κεφάλαιο.
1: Και κάτι άλλο. Τέτοιες υποδοχές δεν βλέπουμε σε προπονητές.
0: Όχι,
1: τέτοιες υποδοχές βλέπουμε σε παίκτες.
0: Παιδί μου, όταν πήγε στη Μονακό, ας πούμε, δεν είχε τέτοια υποδοχή, για παράδειγμα.
1: Όχι, γενικά δεν συνηθίζεται. Τέτοιες υποδοχές για προπονητές δεν θυμάμαι εγώ στο παρελθόν. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Βλέπω και τα πλάνα που έρχονται από το Κίεβο, από τους βομβαρδισμούς σε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Πέρα από βεβαίως ότι υπάρχουν 9 νεκροί στο Κίεβο και το Χάρκοβο, είναι πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία.
0: Εδώ είχαν βομβαρδίσει το θέατρο της Μαριούπολης, το οποίο απ' έξω υπήρχε μία πινακίδα γραμμένη με πέτρες και με ασβέστη, ότι μέσα είχε παιδιά, και βομβαρδίστηκε αυτό το θέατρο τώρα. Θα σταθούν στον ναό, τον ιστορικό ναό, το ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, ας πούμε?
1: Όχι.
0: Δεν σταματούν πουθενά. Ο φίλος μας ο Μπίλι λέει, πάτε εσείς για μπάνια, και μας στέλνει ένα βιντεάκι. Ήταν χθες στον Όλυμπο, λέει.
1: Όπα.
0: Ο Όλυμπος είναι σε άλλη εποχή ακόμα. Είναι χιονισμένος, ανέβαινε και τον βλέπω με σορτσάκι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, έχει ζέστη στο βουνό.
0: Έχει ζέστη στο βουνό.
1: Ναι.
0: Με τα χιόνια γύρω-γύρω.
1: Διονύση μου, ο ήλιος χτυπάει πάρα πολύ έντονο στο βουνό.
0: Ναι, και κάνει και αντικατοπτρισμό στο χιόνι. Αλλά το χιόνι, για να έχει χιόνι, πάει να πει ότι έχει 0 βαθμούς.
1: Άκου, και άμα περπατάς.
0: Ναι.
1: Ζεσταίνεσαι,
0: ναι. Εντάξει, okay, να το δεχτώ.
1: Και
0: εγώ.
1: Μπορεί να είναι σκληροτράχυλος ο άνθρωπος.
0: Έχει τα ισοθερμικά του και τα λοιπά. Βλέπω εγώ εδώ πέρα, έχει εξάρτηση. Ο άνθρωπος δεν είναι.
1: Ο άνθρωπος ζεστάθηκε, μπορεί να τα βγάλει.
0: Ναι, αλλά είναι ισοθερμικό σορτσάκι όμως. Δηλαδή το βλέπεις και ανατριχιάζεις ήδη.
1: Πολύ γάμι, ρε μάνα.
0: Ορίστε, γίνε Άρης να γουστάρεις.
1: Ορίστε, αρχίσαμε.
0: Είμαι φρόσδεκτος, μου λέει ο Βασίλης. Είπα μπασκετικά είμαι Άρης. Τελεία. Το έχω δηλώσει εδώ. Έχω μάρτυρες όλους σας. Τι έλεγες?
1: Πολύ γάμι, λέω. Είναι η εποχή των γάμων τώρα.
0: Ναι. Εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα.
1: Θες το.
0: Είδα αυτό το βίντεο, το συγκλονιστικό, το Σαββατοκυριακό, από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα, πήγε να κάνει bungee jumping.
1: Ναι.
0: Την πιάσαν δύο τύποι στα χέρια τους, την υψώσανε και τη ρίξανε σε έναν γκρεμό. Ξεχάσανε να δέσουν το πόδι της με τον ημάντα με τον οποίο έπρεπε να ήταν, να ήταν δεμένη. Με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Το ερώτημά μου είναι, όποτε έμπαινα στο Twitter ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, έβγαινε μπροστά μου αυτό το βίντεο.
1: Ναι.
0: Έχω το ερώτημα, οι συγγενείς αυτής της γυναίκας, γιατί να βλέπουν αυτό το πράγμα και να τους το θυμίζει για πάντα?
1: Άκουσα να δεις.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Άκουσα να δεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Και αυτό το λέμε πάντα σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς συμβαίνουν τα δυστυχήματα. Λοιπόν, το λέμε σε κάθε δυστύχημα που συμβαίνει. Τα social media δεν μπορείς να τα περιορίσεις. Δεν μπορεί να μπει περιορισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, τουλάχιστον προς το παρόν. Από το να δείχνουν τέτοιες φρικτές εικόνες. Τα ειδησιογραφικά μέσα είναι το θέμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Τα social media δεν μπορείς να βάλεις περιορισμό.
0: Ναι, πλέον.
1: Στο τι ανεβάζει ο καθένας. Γιατί τα ανεβάζουν άνθρωποι, δεν τα ανεβάζουν
0: μηχανές. Προφανώς. Μα τώρα θα βάζεις το ψακτήρι. Θες για παράδειγμα να πας στο Σάο Πάολο, ρε παιδί μου, της Βραζιλίας. Θα βάζεις το ψακτήρι το Σάο Πάολο. Έτσι. Και το πρώτο πράγμα που θα σου βγάζει είναι αυτή η τραγωδία. Αυτό το πράγμα,
1: ναι.
0: Για το οποίο να σας πούμε τώρα ενημερωτικά και ειδησιογραφικά, οι τύποι οι οποίοι έχουν την επιχείρηση και κάναν το τραγικό λάθος να μην δέσουν η μάντα στο πόδι της γυναίκας, προσπάθησαν να σβήσουν τα ίχνη τους. Κατεβάσανε τις σελίδες που έχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπάθησαν να φύγουν μέσα από μια ζούγκλα που υπάρχει στην περιοχή, αλλά τους βρήκαν, πήγαν με ελικόπτερα οι αστυνομικοί και τουλάχιστον 6 από αυτούς τους έχουν συλλάβει ήδη, τους υπεύθυνους της εταιρείας της συγκεκριμένης. Αλλά εν πάση περιπτώσει το κακό έχει γίνει.
1: Μα πήγαν να εξαφανιστούν σοβαρά.
0: Ναι, πήγαν να εξαφανιστούν και όμως. Πήγαν να εξαφανιστούν.
1: Δεν φανταζόταν ότι θα κάνει και το γύρο του κόσμου όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν κρύβεσαι αυτό το πράγμα.
0: Η Φωτεινή λέει ότι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου, δηλαδή σε 2 Σαββατοκύριακα από τώρα, θα είναι το Olympus Marathon στον Όλυμπο.
1: Α, να πάμε.
0: Ναι, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Γιατί είμαστε και fit, εγώ δηλαδή είμαι πολύ fit.
0: Καλημέρα στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς και στο φίλο μας τον κύριο Τιμολέοντα. 12 βαθμούς έχει εκεί πέρα, καλημέρα και στην κυρία Πέπη.
1: Ο Διονύσης κάνει τη γυμναστική του τελευταία.
0: Μας έστειλε γλυκό, γιατί μας έστειλε γλυκό?
1: Αφού γιόρταζες.
0: Α, γι' αυτό, για το. Μου κάνει.
1: Διονύση.
0: Για τη γιορτή μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Διονύση.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Έτσι που λέτε έχουν τα πράγματα. Είδα και αυτό το Spider-Man τη Ιεμένη το έδεσε αυτό το πράγμα. Είπαν αυτό το πράγμα
0: τον έξω
1: του ανεβάζουν όλου, ονομάζουν όλου Spider-Man.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Ναι, είναι ένα τύπο ο οποίο κάνει αναρριχήσει, ρε παιδί μου, σκαρφαλώνει σε διάφορα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Ναι, και προσπάθησε να σκαρφαλώσει τα τυχώματα ενό ηφαιστιακού κρατήρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έπεσε. Ναι. Δεν θέλω να το δω.
1: Ούτε εγώ το είδα.
0: Δεν θέλω να το δω.
1: Όχι.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό.
0: Να κυνηγάς δηλαδή την αδρεναλίνη και το.
1: Ναι, είχα απορία. Αυτό δεν είναι αδρεναλίνη. Αυτό είναι ότι κάτι δεν σε ικανοποιεί στη ζωή σου, γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Κάπου κάτι δεν είσαι ευχαριστημένος. Και με κάποιο τρόπο προσπαθείς να δώσεις τέλος. Δηλαδή, και να είναι και θεαματικό. Δηλαδή, το ξέρεις ότι.
0: Όχι, νομίζω ότι πας να εξερευνήσεις. Θα μου πεις, αν δεν είναι, πήγαινε ο άνθρωπος να εξερευνήσει τα όρια του, πολλά από τα πράγματα που έχουμε βρει δεν θα είχαν τις ανακαλύψεις, λέω, τις παγκόσμιες.
1: Μα γιατί να κάνει ένα ρίχνει στον κρατήρα, Διονύση.
0: Αλλά αυτό τώρα ναι.
1: Ναι, γιατί.
0: Ναι,
1: γιατί να κάνει ένα ρίχνει στον κρατήρα.
0: Είναι κάποια πράγματα που ειλικρινά δεν τα καταλαβαίνω.
1: Κοίτα, ακόμα και το bungee jumping εγώ.
0: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: το bungee jumping.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή.
1: Ειλικρινά σα το λέω.
0: Καταρχήν σου κατεβαίνει το όμα στο κεφάλι.
1: Όχι.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Θα τα κάνω.
0: Παλιά κάναμε καμιά κατακόρυφο, ας πούμε, ή προσπαθούσαμε και ζαλιζόμασταν. Γιατί
1: εγώ...
0: κατέβαινε το αίμα στο κεφάλι.
1: Καλή, εγώ κάνω κολοτούμπα στη θάλασσα τώρα. Μέσα στην Ελλάδα και ζαλίζομαι. Τρελάνε τώρα. Και εγώ πάθη σοκ, ας πούμε. Γιατί μου συμβαίνει εμένα αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Αυτό το κυνήγι του κινδύνου.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω εγώ ότι πολλά από αυτά τα κυνήγια του κινδύνου με κάποιον τρόπο έχουν αποτελέσει βήματα για την ανθρωπότητα, έτσι.
1: Δηλαδή,
0: αλλιώ δεν θα φτάναμε ποτέ στο φεγγάρι.
1: Ναι, άλλο λέμε.
0: Που λένε.
1: Όμως
0: ναι.
1: Εδώ πέρα,
0: φτάσαμε στο φεγγάρι. Δεν θέλω να σα το χαλάσω. Ναι. Έχουμε φτάσει στο φεγγάρι.
1: Φτάσαμε,
0: έτσι.
1: Είναι στούντιο.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Γι' αυτό το λέω εγώ τώρα, γιατί ξέρω την κουβέντα. Α, να σας ενημερώσουμε επίσης ότι σύμφωνα με ένα πρωτοσέλιδο ξαναγράφεται
1: η
0: αποκάλυψη του Ιωάννου. Ναι. Ξαναγράφεται γιατί θέλουν να βάλουν μέσα και τους εξωγήινους.
1: Επιτέλους.
0: Καταλάβατε.
1: Να σου πω κάτι, αυτό είναι καλή πράξη.
0: Έτσι διαβάσαμε σε ένα πρωτοσέλιδο, αυτό σας λέμε.
1: Το στυλιτεύει.
0: Το έχετε κατά νου. Δεν ξέρω αν το στυλιτεύει. Δεν μπήκα σε τέτοιες λεπτομέρειες, ρε παιδί μου. Και εσύ.
1: Έχω κι εγώ κάποια πράγματα που θέλω να βάλουμε μέσα.
0: Τι?
1: Άμα ξέρουν...
0: Για τους αρπετόμορφους.
1: Ξέρουν...
0: Έχει γενέθλια ο γιος της, καλέ. Γι' αυτό έκανε γλυκά η κυρία Πέπη.
1: Να το χαίρεστε.
0: Δεν τα έκανε για μένα που είχα γενέθλια.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια. Έχει γενέθλια ο γιος. Να το χαίρεστε. Να σας ζήσει.
1: Μην το λες παράπονο.
0: Όχι, κανένα παράπονο δεν έχω. Δεν έχω κανένα παράπονο.
1: Αισθάνθηκα λίγο το παράπονο.
0: Κακώς παρανόησες.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα αιωλικής ενέργειας.
1: Να δώσω χρόνια πολλά στους φίλους μου. Στους φίλους μου, πώς τους λένε αυτούς.
0: Ανεμόμυλους.
1: Εγώ και ο Δον Κιχώτης.
0: Τουρμπίνες τη λένε.
1: Αυτές τουρμπίνες.
0: Ναι.
1: Χρόνια πολλά. Μην μου σου πω θα πάρω το αυτοκίνητο να πάω να ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε μουσικά μέχρι στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του ορμού. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει, λέει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Η υπογραφή στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω 4% στις τιμές του πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός στις 11 το πρωί από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Υπομερικό έλεγχο πυρκαγιά σε εμπορικό κτίριο στην Ομόνια. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Το είδα, κυρία Πέπη.
1: Η φίλη μου η Σακύρα τραγουδάει, γι' αυτό. Τι είδες, κυρία Πέπη?
0: Το είδα, κυρία Πέπη, που μου στείλατε χθες το δικό μου το γλυκό. Το είδα, μην ανησυχείτε. Απλά λίγο έτσι. Μ' αρέσει να λίγο γκρινιάζω που και πω. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που λέει:
1: σταμάτα.
0: Παιδιά, ακούστε εδώ, λέει. Πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Γνώρισα εκεί έναν τύπο.
1: Ναι.
0: Και εκεί στο τραπέζι έρχεται κοντά μου.
1: Ναι.
0: Και μου πιάνει την κουβέντα για εξωγήινους. Και στο τέλος μου λέει: ξέρεις για τους Ανουνάκη? Και μου λέει: κατευθείαν μου ήρθατε στο μυαλό. Γιατί εμείς λέμε για τους Ανουνάκη. Αυτό είναι.
1: Να ναι. Σας πω κάτι. Mm. Είδατε πόσο διαδεδομένο είναι αυτό. Mm. Είδατε πόσος κόσμος το ξέρει αυτό το πράγμα.
0: Τι, επειδή πιστεύετε ότι εσείς, ας πούμε, ότι έγινε σεισμός 5,1, πού έγινε σεισμός?
1: Στη Μεθόνη, ανοιχτά τη Μεθόνη.
0: Στη Μεθόνη. Αφού είπαμε, από κάτω τρέχανε οι Ανουνάκη.
1: Ναι, ναι. Κυνηγούσαν τους Ανδρομέδες.
0: Κυνηγούσαν τους Ανδρομέδες από κάτω.
1: Ναι.
0: Στα τούνελ που υπάρχουν από κάτω.
1: Ναι, παιδιά,
0: αλλά
1: ξεκάθαρα.
0: Αυτά δεν τα πει κανένας επιστήμονας.
1: Ξεκάθαρα. Μόνο από εδώ τα ακούω. Μόνο αλήθειες σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
0: Ρε, που ζούμε, ρε παιδί μου. Καλημέρα στο Γιώργο από το Αίγιο. Εγώ δεν το λέω το μήνυμα αυτό. Είναι σεξιστικό. Θυμάσαι κάποτε που ήταν όλο. Που βγαίνανε όλα ανέκδοτα για ξανθιές και τα λοιπά.
1: Ναι, πώς το
0: ένα τέτοιο μας στέλνει.
1: Εντάξει, ας το πει, μωρέ, πες το, μωρέ.
0: Εντάξει.
1: Έλα, μωρέ, αυτό δεν παρεξηγούμε εγώ τώρα. Παρεξηγηθεί.
0: Μια ξανθιά μπαίνει μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Το όνομά σας Παπαδοπούλου. Το μικρό κοιμάται στο σπίτι. Ναι, γελάς εσύ, του δίνεις θάρρος. Του Γιώργου να στέλνει και άλλα τέτοια. Ο ίδιος από μόνος του στέλνει φατσούλες παγωμένες. Δηλαδή, ο ίδιος. Ο Γιώργος, καταλάβες.
1: Πολύ καλό.
0: Τι πολύ καλό είναι. Ναι, τέλος πάντων, μπας περιπτώσει.
1: Έλα, μωρέ, εντάξει, καλά είναι.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό δεν είναι δική μας πατέντα, ας πούμε, που βγάζαμε διάφορα ανέκδοτα για διάφορους από εδώ και από εκεί. Όχι, όλος ο κόσμος βγάζει. Δηλαδή, ξέρω εγώ, οι Γάλλοι βγάζουν για τους Βέλγους. Οι Βέλγοι βγάζουν για τους Πολωνούς. Τάδε βγάζουν για τους άλλους. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι
0: είναι. Υπάρχει παντού αυτό
1: γιατί
0: το πράγμα.
1: Οι Γάλλοι θεωρούν πιο έξυπνους αυτούς από τους Βέλγους. Όχι άδικα, βέβαια. Πώ να δώσω πάλι.
0: Εσύ πού το ξέρεις και έχεις.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τους βάζεις. Με ποια κριτήρια
1: τα βελγάκια είναι πιο αγαθά, δεν είναι πιο χαζά.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Αγαθά είναι.
0: Ότι είναι πιο αγαθά τα βελγάκια. Τα βελγάκια.
1: Εντάξει τώρα.
0: Τους βάζεις με ποια κριτήρια,
1: τα βελγάκια είναι πιο αγαθά, δεν είναι πιο χαζά.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Αγαθά είναι.
0: Ότι είναι πιο αγαθά τα βελγάκια.
1: Τα έχω ζήσει.
0: Τα βελγάκια.
1: Ναι.

0: Τραμπ που έφερε ειρήνη και απελευθέρωσε, όχι θα λένε, απελευθέρωσε τα στενά του Ορμούζ. Τα οποία δεν θα είχαν κλείσει αν δεν είχε γίνει ο πόλεμος στις 28 Φεβρουαρίου. Να το λέμε αυτό, έτσι. Γιατί πριν δεν ήταν κλειστά δηλαδή. Όχι. Κανονικά γίνονταν η κυκλοφορία.
1: Ναι,
0: απλά οι Ιρανοί, όπως όλοι προειδοποιούσανε, ότι το όπλο των Ιρανών είναι έτσι και μας επιτεθεί, δεν θα κλείσουμε τα στενά του Ορμούζ.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνανε.
1: Ούτε πόλεμο.
0: Αυτό που έλεγε η κοινή λογική.
1: Ναι, ο Τραμπ το ξεκίνησε με τον
0: Ιρανό. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Μην τα ξεχνάμε. Ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Για να κάνει μια συμφωνία η οποία δεν θα είναι καλύτερη, αν θα δούμε τις λεπτομέρειές της, από ό,τι λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, όχι εμείς.
1: Του Νετανιάχου κονταρές.
0: Δεν θα είναι καλύτερη από του Ομπάμα. Πάντως... Δεν μπορεί να είναι καλύτερη από του Ομπάμα.
1: Ναι.
0: Λένε οι Αμερικανοί αναλυτές, επαναλαμβάνω, δεν το λέμε εμείς.
1: Του Νετανιάχου σου λέω δεν τα αρέσει.
0: Του Νετανιάχου δεν τα αρέσει.
1: Ναι.
0: Δεν τα αρέσει. Όχι μόνο του Νετανιάχου δεν τα αρέσει. Δεν ξέρω και πόσων Ισραηλινών αρέσει, γιατί υποτίθεται ότι όταν ξεκινούσε στην 28 Οκτωβρίου αυτός ο πόλεμος.
1: Όχι, Φεβρουαρίου, παιδιά.
0: Φεβρουαρίου, τι είπα εγώ.
1: Οκτωβρίου, παιδιά.
0: Ναι. Όχι, 28 Φεβρουαρίου. Ναι. Όχι, παιδιά, μην μπερδεύουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, λέγανε. Εδώ είπα προχθές ότι είμαστε 6 Αυγούστου.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Λοιπόν, δεν έχει σημασία. 6 Αυγούστου είναι ο Σωτήρος. Ωραία. Τι ήθελα να πω.
1: Λιποθύμα τώρα.
0: Όχι, το ξέρω γιατί. Ξέρω εγώ γιατί έχω αυτή την ανάμνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Έλεγα για τον, για τον πόλεμο. Τι έλεγα για τον πόλεμο όμως.
1: Ότι όταν ξεκινούσε στις 28 Φεβρουαρίου.
0: Ναι, οι Ισραηλινοί υπόσχονταν, ναι, ας πούμε, στους πολίτες τους ότι θα αλλάξει, για παράδειγμα, το καθεστώς. Ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο.
1: Αλλά την απειλή.
0: Έτσι, για να μην έχουν την απειλή. Την απειλή που έχουν, για παράδειγμα, από τη Χεσμπολάχ.
1: Ναι.
0: Ή ότι θα πάψει το Ιράν, ας πούμε, να ενισχύει τη Χεσμπολάχ και τους Χούθη, για παράδειγμα. Αυτά δεν έχουν γίνει. Οπότε από την πλευρά του το Ισραήλ, με βάση τους στόχους που είχε θέσει, πηγαίνοντας μαζί με τον Τραμπ στην επίθεση κατά του Ιράν, θεωρεί ότι είναι ανεκπλήρωτη αυτή η στόχη. Άμα είναι ανεκπλήρωτη, είναι λογικό ο Νετανιάχου από τη δική του οπτική γωνία, αλλά και από αυτά που έχει υποσχεθεί στους πολίτες του, να είναι δυσαρεστημένοι. Επίσης φαντάζομαι ότι και πολλοί Ιρανοί θα είναι δυσαρεστημένοι. Δηλαδή οι Ιρανοί που πίστεψαν τον Τραμπ που τους έγραφε «Η βοήθεια είναι καθοδόν», για παράδειγμα, έτσι, για να πέσει το καθεστώς στο Ιράν.
1: Ναι.
0: Το καθεστώς ίσα ίσα ενισχύθηκε, και όχι μόνο, ενισχύθηκε το πιο σκληροπυρηνικό του κομμάτι, δηλαδή η φρουρή της Επανάστασης. Αυτό για τους Ιρανούς πολίτες που θέλουν επιτέλους δημοκρατία στη χώρα τους.
1: Σκέψου τώρα, πιστεύοντας τον Τραμπ, ας πούμε,
0: δεν,
1: να έχεις εκδηλωθεί, να έχεις πει πράγματα.
0: Όχι, δεν θα ζούσες. Δεν θα ζούσες.
1: Όχι.
0: Θα έχεις εκτελεστεί, παιδί μου, ως προδότης.
1: Μπορεί να τα έχεις κάνει και κρυφίως, αλλά να τα έχουν μάθει τώρα,
0: ναι,
1: και να έρθουν να σου χτυπήσουν την πόρτα και δεν θα είναι ο Γαλατάς.
0: Έχει μείνει αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα είναι ο Γαλατάς.
1: Δεν θα είναι ο Γαλατάς.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Τότε που μοίραζαν το γάλα.
0: Καλέ, 5-1 ήταν το Σουηδία την Ισία.
1: Α, 5-1.
0: Όχι 4-1.
1: Καλά, να τα πούμε τώρα αναλυτικά. Τα πει σωστά ο Επιτρόπου, γιατί άμα περιμένετε από εμά.
0: Γιατί όχι, εγώ είδα μέχρι το 4-1. Μετά.
1: Και αποφάσισε ότι έτσι έληξε.
0: Νόμιζα. Εντάξει, 5-1. Συγγνώμη. Τέλο πάντων. Έχω κάνει χειρότερα.
1: Εντάξει, μόνο, εντάξει. Σιγά τώρα. Εντάξει.
0: Σου έκλεισα και το μικρόφωνο.
1: Ναι, ναι. Α, να σου πω, έχουν ξεκινήσει. Δεν είπαμε πολιτικά, ρε Διονύση.
0: Τι πολιτικά, τι, να πούμε, να πούμε.
1: Έχουν ξεκινήσει όλοι οι περιοδίες.
0: Ποιοι?
1: Όλοι, όλοι οι αρχηγοί.
0: Ναι, πού κάνουν.
1: Ας πούμε, ο Μητσοτάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στη Ρόδο, το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Και τα έκανε όλα γρήγορα για να δει το μπάσκετ, το είχε πει.
0: Ναι, ωραία.
1: Μετά, τώρα σήμερα. Σήμερα θα πάει να μιλήσει σε μία εκδήλωση που γίνεται στα Ολυμπιακά ακίνητα,
0: ναι,
1: για την προστασία των ζώων σε περιπτώσεις καταστροφών.
0: Τι σχέση έχουν τα Ολυμπιακά ακίνητα με το...
1: Εκεί είναι ο σταθμός υποδοχής των πληγέντων ζώων.
0: Α, ναι.
1: Στα Ολυμπιακά ακίνητα Γαλατσίου.
0: Που τα συγκεντρώνουν, ναι, μετά από τις,
1: ναι.
0: πυρκαγιές,
1: ναι,
0: και τα τέτοια. Ναι, το ξέρω.
1: Ναι.
0: Το ξέρω.
1: Ο κύριος Τσίπρας,
0: ναι,
1: ξεκινάει από την Ίκαια.
0: Όχι, δεν θα πας από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρα θα τον πεις τελευταίο. Από τον κύριο Ανδρουλάκης. Τι κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα? Θα το πεις με τη σειρά.
1: Θα τα πω. Εντάξει, παιδί.
0: Με την κοινοβουλευτική τάξη. Άκου τώρα, έχουμε γίνει, ας πούμε, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τσίπρας.
1: Εσύ μη με μαλώνεις.
0: Όχι, δεν σε μαλώνω. Εσένα λέω ποια είναι η τάξη.
1: Λοιπόν, σήμερα θα επισκεφθεί το Ήλιον.
0: Ο κύριος
1: Ανδρουλάκης. Το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, σημείο συνάντηση ΣΥΡΙΖΑ 21.
0: Πάμε μετά.
1: Ναι.
0: Η επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχει ακόμα το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι θα κάνει ο κύριος Φάμελος
1: σήμερα? Δεν ξέρω.
0: Να, δεν ξέρεις. Γιατί.
1: Να πω, το Τσίπρα που είναι το ίδιο.
0: Ο κύριος. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Ο κύριος Βελόπουλος θα κάνει σήμερα.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Είδες, να.
1: Δεν μου στείλανε.
0: Η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Νατσιός.

0: Διονύση τώρα.
1: Να. Τώρα πες για τον Τσίπρα. Όχι, έπρεπε να το πάω με την τάξη, παιδί μου, εγώ. Κατάλαβε. Τώρα πες για τον Τσίπρα, τι θες.
0: Θα πάει στην Οίκαια.
1: Ωραία και.
0: Να μιλήσει. Θα έχει κόσμο, λέει εκεί, και θα ακούσει τους...
1: Πού ξέρουμε από τώρα ότι θα έχει κόσμο.
0: Όχι, έχει καλέσει κόσμο.
1: Α, έχει καλέσει κόσμο.
0: Αυτό εννοώ. Έχει καλέσει πολίτες για να ακούσει τις απόψεις και τις αγωνίες τους.
1: Α, θα πάνε ακούσει σήμερα, αλλά δεν θα μιλήσει.
0: Ναι,
1: ή θα μιλήσει κιόλας.
0: Όχι, ναι, τώρα μιλάμε, λέγεται αυτό.
1: Τώρα μιλάμε.
0: Όλοι.
1: Α, και αυτός όμως.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, εντάξει,
0: ναι. Εν τω μεταξύ, ακόμα και τώρα βλέπω. Η Ελλάς ανοίγει το διάλογο με την κοινωνία.
1: Καλά.
0: Πάλι, τι θα κάνει η αστυνομία πάλι.
1: Ναι, αλλά... να ανοίξει. Ναι. Κύριε, κύριε, ένα φανάρι. Ναι,
0: ναι.
1: Και θα λέμε τέτοια. Να σου πω, η κυρία Καριστιανού τι θα κάνει.
0: Α, περίμενα να σου πω.
1: Α, θα κάνει και αυτή, έχει πρόγραμμα.
0: Πρέπει να έχει κάποιο
1: αυτή,
0: πρόγραμμα.
1: Αυτή γιατί θα στέλνουν και οι άλλοι δεν θα στέλνουν. Ναι.
0: Γιατί δεν μπορώ να παρακολουθώ όλα τα κόμματα, ρε Διονύση.
1: Κατ' επιλογή είναι ότι θες εσύ κατά το ποφούνε, διαλέγεις ποια θα παρακολουθείς.
0: Δεν είναι έτσι. Έχω άλλους να με ενημερώνουν για τα άλλα κόμματα.
1: Εντάξει, δεν είναι σωστό αυτό όμως.
0: Αυτό θα μου κάνεις τώρα, μου κάνεις.
1: Όχι, ρωτάω. Είπαμε, είναι συνταγματική τάξη. Η κοινοβουλευτική, όχι συνταγματική, κοινοβουλευτική τάξη. Πρέπει να τα λέμε όλα.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει σήμερα.
1: Δεν ξέρει τι θα κάνει σήμερα. Κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε εμείς να ακούσουμε το τρέιλερ πρώτα και μετά το τρέιλερ να μπούμε στα αθλητικά.
0: Ποιο τρέιλερ?
1: Αυτό. Το σήμα, όχι τρέιλερ, παιδί μου. Το σήμα.
0: Πόπο μπάλα, παίξε μπάλα, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2: Τι μπάλα, έχουν γίνει στρογγυλά τα πάντα γύρω μας, όλα στρογγυλά τα βλέπω.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω να κρινιάξω.
2: Ναι.
1: Ότι αυτό που έκανε η Γερμανία δεν ήταν σωστό. Να ξεσπάσει το κουρακάο.
2: Διαφωνώ. Πρώτα απ' όλα δεν ξέσπασε, έπαιξε.
1: Τι έπαιξε?
2: Έπαιξε, τι να κάνει.
1: Εντάξει τώρα, ναι.
2: Ξέρεις, όταν υπάρχει μεγάλο σκορ, κάτι κατηγορούν και όπως εσύ τώρα.
1: Δεν κατηγορώ κανέναν, απλά δεν μ' αρέσει. Είπα, δεν μ' αρέσει.
2: Ναι.
1: Δεν κατηγορώ κανέναν εγώ.
2: Αν ήταν, εγώ θεωρώ ότι η Γερμανία έκοψε ταχύτητα. Θα μπορούσε δηλαδή να ήταν 14.
0: Ναι, θα μπορούσε, ναι.
1: Σιγά. Οπότε, να μην τα 14.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί έχασαν και ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορεί να έκοψαν και ταχύτητα και να έρθει 7-1. Το έχεις σκεφτεί αυτό?
1: Όχι.
2: Για σκέψου λίγο. Αυτό το 7-1 όμως είναι και το κλουμ μεν. Το σκορ της ημέρας, αλλά και το μέχρι τώρα διοργάνωσης για το παγκόσμιο κύπελλο, πάντα για αναφορά μας. Αλλά επί της ουσίας μαζί με αυτό το 7-1 και τα υπόλοιπα αποτελέσματα είχαμε την πιο παραγωγική ημέρα,
1: ναι,
2: στο παγκόσμιο κύπελλο. Συνολικά σημειώθηκαν σε αυτά τα παιχνίδια που έγιναν ημερομηνιακά, πάντα μιλάμε, 19 γκολ. Έτσι.
1: Εντάξει, είχαμε πολλά και στο Σουηδία, τώρα Σουηδία την Ισία, είχαμε 6.
2: Σωστά.
1: 5-1.
2: Ναι, ναι, ναι, πριν από λίγο τελείωσε.
1: Ναι, ναι, ναι, πολλά γκολ, παιδί μου. Ναι. Είναι τόσο μεγάλη η διαφορά των ομάδων, είναι, μπορούμε από τώρα να καταδικάσουμε, ας πούμε, ομάδα, δηλαδή το Κουρακάο δεν μπορεί να κερδίσει τον Ισημερινό άμα θέλει, λέω, παράδειγμα.
0: Όχι, γιατί έχει παιχτάρες ο Ισημερινός.
1: Ναι, εντάξει, καταδικάστε τον Κουρακάο, να δω τι θα πίνετε μετά.
2: Το κούρασα, έτσι.
1: Εγώ το λέω Κουρακάο γιατί το έχω μάθει από το κοκτέιλ, ρε εσύ, Τάσο.
2: Σωστό. Λοιπόν, πρέπει να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
1: Γιατί είμαστε λίγο χαόδεις. Είμαστε λίγο χαόδεις. Δεν μιλάω.
2: Είμαστε χαόδεις, αλλά πρέπει να ακούσουμε ότι ξέρουμε τα αποτελέσματα. Για το πέμπτο όμιλο, ουσιαστικά οι Γερμανοί φιλοδόρησαν, είπαμε, με 7 γκολ το Κουρασάο. Ξέρετε, να σημειώσουμε εδώ ότι το Κουρασάο κάποια στιγμή σοφάρισε σε 1-1 και αρχίσαμε όλοι και κοιτάζομαστε μεταξύ μας, λες, αλλά εν πάση περιπτώσει μετά έβαλαν τα πράγματα στη θέση τους στη Γερμανία. 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2, δύο φορές σοφάρισαν οι Ιάπωνες και μάλιστα ισοφάρισαν στο δεύτερη φορά στις καθυστερήσεις και πήραν στο φινάλι του παιχνίδιου, μάλλον, συγγνώμη, και πήραν την ισοπαλία 2-2, οπότε βάζουν και πιο δύσκολα και στη συνέχεια και για τους Ολλανδούς. Για τον πόντο όμιλο, επίσης ο Αμάντα Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελευθερωστού, καθώς έδωσε την νίκη στη ομάδα του απέναντι στο Εκουαδόρ, 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Και πριν από λίγο, πολύ σωστά είπες, Διονύση, η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερες να επικρατούν οι Σουηδοί 5-1 της Κινησίας. Είναι αποτελέσματα που λίγο πολύ. Εντάξει, τώρα την Ισία, δεν είναι και στα καλύτερά της. Είναι καλή ομάδα παραδοσιακά, αλλά δεν είναι στα καλύτερά της φέτος, από το διοργάνωση. 5-1 τελικό αποτέλεσμα. Οπότε,
1: μέχρι τώρα, ποια για σένα είναι η έκπληξη μέχρι τώρα?
2: Η θετική έκπληξη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες με το 4-1.
2: Ναι, με άρεσαν πάρα πολύ. Yeah. Το Μαρόκο που το περίμενα ότι θα είναι καλό, γιατί είναι μια τρομερή ομάδα με ποδοσφαιριστές καταπληκτικούς και έχουν και κάτι περίοδο για να πούμε και λίγο στα περίεργα σιγά σιγά, και μετά θα πούμε και τι περιμένουμε σήμερα.
1: Το πρόγραμμα της ημέρας, ναι.
2: Έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των 23ων και των 23ο παγκοσμίου κυπέλλου που διεξάγεται, παγκοσμίου κυπέλλου, το Μαρόκο, η πρώτη ομάδα που και οι 11 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, δηλαδή ξεκίνησαν, δεν έχουν γεννηθεί στο Μαρόκο.
0: Απίστευτο.
2: Δεν έχουν γεννηθεί δηλαδή στη χώρα τους, στην πατρίδα τους. Είναι κάτι το εξωπραγματικό και είναι τα σημεία των καιρών που λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς και δεκαετιών όμως εξελίξεις, καθώς αναφερόμαστε φυσικά στο μεταναστευτικό κύμα και όλα αυτά που συμβαίνουν, καθώς όλοι αυτοί οι αθληταράδες, οι παιχταράδες, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτικοί, έχουν ρωκηθεί στο εξωτερικό. Βεβαίως είχαν επιλογή να αγωνιστούν όπου επιθυμούν, δηλαδή είτε στην πατρίδα τους είτε στην χώρα που,
1: στη χώρα που γεννήθηκαν, γιατί έχουν πολιτογραφηθεί, ναι, έχουν πάρει την υπηκότητα αφού γεννήθηκαν σε άλλη χώρα, βέβαια.
2: Σωστά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, να το πω έτσι, και έγινε και αυτό τέλος πάντων. Χαρακτηριστικά από την δεκάδα του Μαρόκου ήταν τέσσερις έχουν γεννηθεί στη Γαλλία, οι τρεις στην Ισπανία, δύο στο Βέλγιο, ένα στον Καναδά και ένα στην Ολλανδία. Πολυεθνική περίπτωση, έτσι.
1: Πολυεθνική περίπτωση.
2: Ναι. Το Μαρόκο, αν και η αλήθεια είναι ότι και αυτή είναι, πώς να το πω, αγαπούν πολύ την πατρίδα τους, γι' αυτό και επέλεξαν και το Μαρόκο, έτσι.
1: Να αγωνιστούν με την...
2: Τιμώντας και τους γονείς τους. Και, απλά δεν έχουν γεννηθεί εκεί. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προχθές.
1: Άλλη μια πρωτιά.
2: Που έπαιξε η Βραζιλία με την...
1: Το Μαρόκο.
2: Με το Μαρόκο, έτσι. Φοβερό παιχνίδι.
1: 1-1 αυτός. 1-1 δεν ήταν, πόσο ήταν.
2: 1-1. Ναι, αυτά είναι το...
1: Καλά θυμάμαι.
2: Έχουν καταντήσει ένα παιχνίδι... Έγινε πριν από 24 ώρες, ουσιαστικά 28 ώρες, να το πούμε έτσι. Έχει καταντήσει...
1: Και το θεωρούμε yesterday's news, ναι. Αυτό, ναι.
2: Κάθε μέρα έχει 4 αγώνες.
1: Τι έχει σήμερα?
2: Να πάμε στο σημερινό πρόγραμμα για να είμαστε και λίγο πιο ολοκληρωμένοι στις διαδικασίες. Θα ξεκινήσουμε στις 7 η ώρα. Αυτό είναι πολύ καλές ώρες. Πραγματικά ο κόσμος μπορεί να βλέπει ποδόσφαιρο με μεγάλη άνεση. Για την Ελλάδα μιλάω. Ισπανία, πράσινο ακροτήριο.
1: Μάλιστα.
2: Το πράσινο ακροτήριο. Στην Ατλάντα θα γίνει αυτό το παιχνίδι. Από την F2 θα μεταδοθεί. Εντάξει, το απόλυτο φαβορί του παγκοσμίου κυπέλλου είναι η Ισπανία. Και θεωρούν πολλοί, αλλά και στοιχηματικές, το φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου. Η Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Η πράσινο ακροτήρι είναι από τις ομάδες που συμμετέχουν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελλο. Η άλλη είναι η Ιορδανία, το Κορακάο που λες και εσύ, ο Κουρασάο. και το Ουσμπεκιστάν, το θυμήθηκα. Είναι τέσσερις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά συμμετέχουν σε παγκόσμιο κύπελλο. Δεν περιμένουμε κάτι περισσότερο από αυτά που είδαμε και με τη Γερμανία και το Κουρασάο και ενδεχομένως και τη Σουηδία.
1: Α, περιμένεις ψηλό σκορ και πάλι. Περιμένεις ψηλό σκορ.
2: Ναι, δεν είναι όλοι οι λαοί ίδιοι στη φιλοσοφία. Το λέω για το μεγάλο σκορ που έκανες και παράπονα και δεν σου άρεσε η αντίδραση των Γερμανών. Αλλά είναι η δυναμική τέτοια των ομάδων που, ξέρω εγώ, και να μην θέλεις, που λένε, θα μπουν.
1: Μπαίνει το τόπι στο μπλεκτό.
2: Αυτό βεβαίως θα το δούμε και πάνω στον χόρτο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, 7 η ώρα, Ισπανία, πράσινο αγροτή. Ξέρεις που το θυμάσαι που είναι το πράσινο ακροτήρι?
1: κάτω στην Αφρική. Εκεί που είναι η Σεζάρια Εβόρα.
2: Μπράβο, είναι
1: Κάπο Βέρντε.
2: Ναι, είναι νησιωτική χώρα, αριστερά, δυτικά. Πιο δυτικά δεν γίνεται. Ένα νησάκι πολύ δυτικά, ένα συγκρότημα εκεί τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Στις 10 η ώρα σήμερα, Βέλγιο-Αίγυπτος. Ναι. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και αυτό. Να πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, η Βέλγοι είναι πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Επίσης από τις δεύτερες ταχύτητες φαβορεί, τις δεύτερες ταχύτητες, γιατί υπάρχουν κάποιες που είναι υπερ φαβορεί και κάποιες που είναι outsider, να το πούμε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η Αίγυπτος, η οποία δεν έχει σταυρώσει ποτέ νίκη σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά έχει μια καλή ομάδα, με Σαλάχ φυσικά και όλα τα σχετικά, στο Σιάτλ αυτό το παιχνίδι. Στη συνέχεια θα πάμε μία η ώρα, Τρίτη ουσιαστικά, αλλά εντάξει, για μας είναι ημερομηνιακά έτσι όπως πάμε. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, και μπορεί να η Σαουδική Αραβία και η Ουρουγουάη, εντάξει η Ουρουγουάη λίγο πολύ, αλλά οι Σαουδάραβες λέμε δεν περιμένουμε για τίποτα, όμως θα το δούμε, διότι προπονητής είναι ο μοναδικός Έλληνας που βρίσκεται εκεί, έτσι. Είναι ο Γιώργος Δόνης, προπονητής Σαουδική Αραβία, και θα τρέξει την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο και έχει κάνει και ένα χρυσό συμβόλαιο και όλο και το επιτελείο, και καταλαβαίνεις ότι οι Σαουδικοί Αραβές με τον Γιώργο Δόνη
1: έχουμε ειδικό συμφέρον. Ναι, έχουμε ειδικό αυτό, ειδικό ενδιαφέρον, από όχι συμφέρον, ειδικό ενδιαφέρον.
0: Είμαστε
1: Σαουδική Αραβία. Με ποιον παίζει η Σαουδική Αραβία, με
2: με την Ουρουγουάη.
1: Δεν έχουμε κανένα αυτό να.
2: Έχει ποδοσφαιριστή Ουρουγουάη, εντό αγωγικών Έλληνα, που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον Μπελίστρι του Παναθηναϊκού.
1: Αυτό το πράγμα που έχει βρει η ελληνική ομάδα παίκτη από το Κουρακάο, εγώ δεν το περίμενα ποτέ. Παίζει ένα παίκτη Κουρακάο, λέει στο Κουραή, Κουρασάο, παίζει στο Κηφισιάλη.
2: Στην Κηφισιάλη.
1: Ναι, αυτό. Στην Κηφισιάλη.
0: Ναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Γιατί να μην παίζει.
1: Εντάξει, γιατί όχι.
2: Η Κηφισιά έχει δύο ποδοσφαιριστές που παίζει στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Α, κοίτα να δεις Κηφισιά.
2: Θα στα πω αμέσως μετά, αν έχω λίγο χρόνο, δεν θα έχω, θα πω.
1: Δεν θα έχεις. Θα τα πεις άλλη φορά, κάθε μέρα.
0: Δεν πειράζει.
2: Άρα να ελοκληρώσω και το επόμενο παιχνίδι. Στις 4 η ώρα, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Λος Άντζελες.
1: Μάλιστα.
2: Οι Ιρανοί, οι οποίοι γνωστό έδρα έχουν το Μεξικό.
1: Εκεί μένουν, δεν τους αφήνουν.
0: Είναι χαρούμενοι, θα υπογραφεί τη συμφωνία.
2: Παραμονή του αγώνα, όταν λέω παραμονή του αγώνα, λίγες ώρες πριν τον αγώνα και όχι μια μέρα πριν. Παίρνουν το αεροπλάνο, προσγειώνονται στο Λος Άντζελες, πηγαίνουν πακέτο στο γήπεδο, τελειώνει το παιχνίδι. Μάλλον θα τους αφήνουν να κάνουν και ένα ντους. Και μετά παίρνουν κατευθείαν το αεροπλάνο και επιστρέφουν στο Μεξικό.
0: Γυμνάσια είναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Είναι λιγάκι συνθήκες άθλιες, θα έλεγα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εντάξει, και οι Άγγλοι μου ταξιδεύουν 7.000 χιλιόμετρα μόνο για τους προκριματικούς.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, όχι, να το λέμε και αυτά.
0: Δεν πειράζει.
1: Και για τους Άγγλους δεν έχουν συμπεριφερθεί καλά οι διοργανωτές, να το πω έτσι.
2: Οι διοργανωτές, οι Άγγλοι τώρα είναι η πιο ταλαιπωρημένη ομάδα αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά διότι με το που έφτασαν τους έκλεψαν.
1: Τους κλέψαν κιόλας, ναι.
2: Αυτό.
1: Πότε παίζει η Αγγλία μου, πότε παίζει.
2: Η Αγγλία σου παίζει την Τετάρτη με την Κροατία.
1: Πολύ ωραία.
0: Ωραίος αγώνας.
1: Θα κερδίσουμε.
0: Ωραίος αγώνας, ναι.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Θα τους ξεματιάσω.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, Τάσο.
1: Αυτό, είναι ματιασμένοι. Οι Άγγλοι μου.
0: Είναι ματιασμένοι, ναι.
1: Να σου πω, ο Γιώργος μας λέει από την Εγνατία, που μια χαρά είναι η κίνηση στην Εγνατία, ήλιο, λίγη κίνηση. Στέλνει φιλιά στους συναδέλφους στον Πτιδεία. Λέει ένα μυστικό, λέει. Οι Ανουνάκοι κυκλοφορούν στους δρόμους με τα διαστημόπλια μεταμφιεσμένα σε αυτοκίνητα και κοίτα να δεις πώς τους αναγνωρίζεις. Κυκλοφορούν μόνιμα αργά στην αριστερή λωρίδα και δεν χρησιμοποιούν φλας. Ανουνάκοι είναι όλοι αυτοί.
0: Αυτοί είναι Ανουνάκοι. Δεν πρέπει να το είχα καταλάβει.
1: Δώστε τους λίγο χρόνο, λέει, θα μάρθουν.
0: Ναι.
1: Καλημέρα,
0: λοιπόν,
1: Γιώργο.
0: Θέλω να σας πω ότι δεν έχει κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κρύφτηκαν
1: οι Ανουνάκοι, όχι, γιατί είχαν δουλειά με το σεισμό. Ναι.
0: Έχει, αλλά δεν είναι τίποτα αξιολόγου. Ναι. Δηλαδή σε σχέση με τις καθημερινές, είναι και καλά, καλύτερα για Δευτέρα δηλαδή τα πράγματα.
1: Κλείνουν και τα σχολεία, παιδί.
0: Το μόνο σημείο που έχει πολύ αυξημένη κίνηση είναι το κομμάτι του Κηφισού ανάμεσα στην, πώς τη λένε, στην Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφεια, αλλά όλο το υπόλοιπο είναι εντάξει, ας πούμε. Δεν βλέπω κανένα τρελό πράγμα. Έχει όμως κατατόπους σε διάφορα σημεία πολλά ατυχηματάκια. Ελπίζω να είναι μόνο υλικές ζημιές, έτσι. Λοιπόν, Φεύγουμε εμείς. Σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα, όσο το δυνατόν πιο εύκολη, να κυλήσει όμορφα και να έρθει το Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί και μείνετε εσείς εδώ, διότι ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Άννα Ασημέλη. Σε καταρχήν συμφωνία για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο κλειδί στη Μεσολάβηση, ενώ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη επιβεβαίωσαν αμέσως μετά την πληροφορία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ωστόσο διευκρίνησε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφτεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό Ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα Ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη Συμφωνία Ειρήνης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η οποία αναμένεται να εγκριθεί μέσω ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σε κοινή δήλωση, οι ηγέτες Ηνωμένου Βασιλείου, Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας καλωσόρισαν θερμά το Μνημόνιο Κατανόησης, κάνοντας λόγο για σημαντική διπλωματική εξέλιξη. Παράλληλα, εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στη σταθερότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας τη σημασία μιας βιώσιμης κατάπαυσης του πυρός. Τα κράτη-μέλη της G7 αναμένεται να συζητήσουν από σήμερα στην Εβιάν στη Γαλλία τα επακόλουθα της συμφωνίας. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. 4 σωρία γνώστων στοιχείων ανασύρθηκαν κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικισμό στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών αναμένεται να παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου. Καθησυχαστικοί οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Ανοίγει σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτεί ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 95% του κόστους. Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
0: καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεως 5 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τον εμέσιασες το μήνα.
1: Εντελώς όμως.
0: Τον εμέσιασες κανονικά. 15. Στη μέση, σαν το καρπούζι που λέει.
1: Κλείνουν τα σχολεία.
0: Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού.
1: Θερμοκρασία.
0: Ποια θερμοκρασία, δεν ανεβαίνει. Μη λες ψέματα στον κόσμο.
1: Ανεβαίνει λίγο. Ανεβαίνει.
0: 30 θα είναι εκεί που ήσαντε.
1: 31-32. Για Σαββατοκύριακο ήταν δροσερά.
0: Δροσερά, εντάξει. Τίνει τρόπο. Πώς το λες,
1: ετοιμαστεί για διακοπές τώρα.
0: Ναι.
1: Πάει να
0: 15 Ιουνίου, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε κυρίες και κύριοι? Φτάσαμε στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Σήμερα που είναι Παγκόσμια Μέρα Ανέμου. Δεν ξέρω γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Ανέμου. Θα σου εξηγήσω. Κάθε χρόνο λέει γιορτάζεται τέτοια μέρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με τα ωφέλη της αιωλικής ενέργειας. Η ρίστο εμπαρόδο. Είδες,
1: το μυαλό μου σου
0: το πιέστη. Εμπαρόδο. Αξίζει να πούμε ότι σήμερα δεν θα έχουμε τρελά μποφόρια από ό,τι βλέπω στα πελάγι. Δηλαδή 3-4 μποφόρ βλέπω.
1: Είχαμε το Σαββατοκύριακο, εντάξει. Προκαταβολικά.
0: Και 5 τοπικά. Ναι, είχαμε.
1: Αιωλική ενέργεια.
0: Σήμερα είναι και Παγκόσμια Μέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Στο λέω αυτό. Όχι ότι εμάς, ειδικά εσένα, σε καμία περίπτωση, ούτε και εμένα, δεν με αφορά. Αλλά το λέμε για τους άλλους. Ναι, κάθε χρόνο.
1: Ότι υπάρχει μια παγκόσμια ημέρα για να μας θυμίζει αυτή.
0: Την κακομεταχείριση που υφίστανται οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Από ανθρώπους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους, όπως συνοδοί, σύντροφοι, σύζυγοι, μέλη της οικογένειας.
1: Αυτό ήθελα να πω. Ακόμη καμιά φορά και από μέλη της οικογένειας.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν, και τι άλλο είναι σήμερα? Είναι και μέρα, Παγκόσμια Μέρα Γονιμότητας. Να σου το πω και αυτό, έτσι.
1: Θα μου το πεις. Θα περίμενα άνοιξη να εορτάζεται, αλλά ναι. Σήμερα, 15 Ιουνίου.
0: Έχει καθιερωθεί ως τέτοια με πρωτοβουλία μιας διεθνούς οργάνωσης, προκειμένου να ενημερώνονται τα ζευγάρια για το θέμα της υπογονιμότητας. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια λέει αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα γονιμότητας. Έτσι, το 85% από αυτά τα ζευγάρια δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια, και από τα 13 εκατομμύρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ποσοστό κάτω από το 40% θα αρχίσει τελικά μια θεραπεία. Είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Βέβαια.
0: Στο λέω.
1: Σαν σήμερα πρέπει να σου πω, το 1954 ιδρύεται η UEFA.
0: Η UEFA, ε. Τι λες τώρα, χρόνια πολλά στην UEFA. Και σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Χρόνια τους πολλά και νομίζω τα διδυμάκια. Είμαστε ακόμα οι δίδυμοι,
1: νομίζω,
0: δεν είναι?
1: Για
0: δώσε μου από εκεί πέρα να δω τα διδυμάκια.
1: Και τι Ιούνιος λοιπόν, μετά το Ιρίστο Ενπαρόδο ήρθε το Κέτι.
0: Το Ιρίστο, Κέτι, ναι. Κέτι, πώς λέμε, Κατερίνα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κέτι, Κατερίνα, Κάθριν κλπ. Λοιπόν, πέρασε όμορφα το Σαββατοκύριακο?
1: Πέρασα ήσυχα.
0: Ήσυχα, έτσι πρέπει.
1: Εσύ πώς πέρασες?
0: Πολύ ήσυχα, εδώ πέρα, στην εργασία. Δεν ξέρω αν πέρασαν πολύ ήσυχα οι κάτοικοι της Μεσσηνίας, οι οποίοι χθες το βράδυ ταρακουνήθηκαν από ένα 5,3 ρίχτερ, πολύ δυνατό.
1: Μέχρι την Πάτρα έγινε αισθητό, διάβαζα.
0: Ναι, ειδικά στη Μεσσηνία όμως παραέγινε αισθητό, είναι η αλήθεια.
1: Ξυπνάνε και μνήμες σου μεγαλύτερες στη Μεσσηνία, έχουν μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα.
0: Θα μιλήσουμε σε λίγο με ειδικό επιστήμονα να μας εξηγήσει, αλλά βέβαια η μεγάλη είδηση της ημέρας δεν είναι αυτή. Η μεγάλη, η παγκόσμια είδηση της ημέρας, η είδηση που προκαλεί ανατριχίλα, είναι ότι επετεύχθη, λέει, δεν ξέρω, έτσι λένε,
1: έτσι
0: επετεύχθη
1: φαίνεται,
0: συμφωνία.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Πρόσχε, συμφωνία, όχι συμφωνία μόνιμης εκεχηρίας, όχι συμφωνία ειρήνης.
1: Ουσιαστικά θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο κατανόησης.
0: Συμφώνησαν, για να τα λέμε χοντρά, μνημόνιο κατανόησης, και δεν τα καταλαβαίνω.
1: Ένα αρχικό κείμενο.
0: Όχι, παιδί μου, συμφώνησαν ότι μπορούν να βρουν έναν τρόπο για να συμφωνήσουν. Αυτό είναι. Δηλαδή ότι συμφώνησαν ότι,
1: είναι σε καλό δρόμο.
0: Μπορεί να ακολουθήσουν ένα καλό δρόμο για να συμφωνήσουν. Τρεχαγύρευε. Και πώς το είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, βήρα τις άγκυρες. Βάλτε φουλ τις μηχανές στα πλοία.
1: Τρέχει το πετρέλαιο
0: τώρα. Τα πλοία και να ρεύσει το πετρέλαιο.
1: Η υπογραφή, πρόσεξε τώρα. Έχουμε τις ειδήσεις ότι συμφώνησαν. Γιατί οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή. Την Παρασκευή δεν έχουμε 19. Την Παρασκευή. Και μάλιστα στην Ελβετία. Σε ουδέτερο έδαφος.
0: Εντάξει, είναι μια υπόθεση στην οποία κανείς δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Οι πάντες είμαστε επιφυλακτικοί όσοι παρακολουθούμε τα γεγονότα. Ακριβώς επειδή ξέρουμε ότι αυτά τα πήγαινέλα, τα πέρα δόθε, τα μέσα έξω.
1: Και επειδή το έχουμε ζήσει και πολλές φορές, ότι κάπου μπορεί να στραβώσει στη μέση.
0: Και επειδή
1: κάτι να μην πάει καλά.
0: Και επειδή υπάρχουν και πολλές γκρίζες ζώνες σε αυτή τη συμφωνία, παρά τον ενθουσιασμό του Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι πρέπει να υπάρχει, το λένε οι αναλυτές, δεδομένου ότι για πρώτη φορά η Τεχεράνη δεν μιλάει. Δηλαδή οι Ιρανοί αποφεύγουν να κάνουν δηλώσεις. Αυτό το γεγονός ότι δεν κάνουν δηλώσεις για να διαψεύσουν τον Τραμπ, συνεπάγεται κατά τους ειδικούς ότι ενδεχομένως να έχουμε όντως μια καταρχήν συμφωνία.
1: Ναι.
0: Βέβαια είχαμε διαδηλώσεις στο Ιράν εναντίον αυτών που συμφώνησαν.
1: Του Αραξή.
0: Ναι, και όχι μόνο, και,
1: και του Προέδρου της Βουλής.
0: Είναι αυτοί οι δύο οι οποίοι συμφώνησαν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ρωτήθηκε, θα υπάρξει αλλαγή καθεστώτος. Εγώ λέω, δεν με νοιάζει.
1: Τώρα δεν τον νοιάζει. Όταν ξεκίνησε.
0: Ποτέ δεν είπα ότι με νοιάζει, λέει.
1: Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, τον ένοιαζε.
0: Από αυτούς, λέει, που έχω κατά καιρούς, ας πούμε, αυτή είναι η πιο μετριοπαθής. Πάντως, είπαμε, πρόκειται για μια συμφωνία με πάρα πολλά γκρίζα και σκοτεινά σημεία. Νομίζω το πιο γκρίζο και το πιο σκοτεινό έχει να κάνει με το θέμα του Ισραήλ. Διότι για άλλο λόγο ξεκίνησε, υποτίθεται,
1: εδώ
0: το Ισραήλ τον πόλεμο.
1: Εδώ πήγε με το Ισραήλ η συμφωνία. Ξέραμε ότι ήταν θέμα ορών και χθες υπήρξε έτσι μια παγωμάρα μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Γιατί αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και το Λίβανο. Από την αρχή το Ιράν έθεσε το θέμα του Λιβάνου και τις επίθεσεις του Ισραήλ, των πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Φαίνεται όμως ότι έχουν καταλήξει όσον αφορά στα στενά του Ορμούς. Και εξού και είχαμε τις δηλώσεις Τραμπ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, να ανοίξουν από τη μία, να σταματήσουν ο αποκλεισμός από την αμερικανική πλευρά από την άλλη.
0: Ναι. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτή η συμφωνία. Το δεδομένο είναι ότι φαίνεται ότι καταρχήν έχει επιτευχθεί μία βάση συζήτησης. Έχει δημιουργηθεί μία βάση συζήτησης για το θέμα των στενών του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, αλλά στο μέλλον πηγαίνει το κρίσιμο θέμα του απεμπλουτισμένου ουρανίου.
1: Και εκεί στέκεται και το Ισραήλ.
0: Στο μέλλον πηγαίνει το θέμα των βαλιστικών πυράβλων του Ιράν. Στο μέλλον πηγαίνει το τι θα γίνει με το λεγόμενο franchise του Ιράν. Το πολεμικό franchise του Ιράν, δηλαδή τι θα γίνει με τη Χεσμπολάχ, με τους Χούθη και με τη Χαμάς στις γύρω χώρες.
1: Και έχει ενδιαφέρον γιατί αυτός ο πόλεμος ξεκίνησε θέτοντας στο επίκεντρο την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν και το αποπλουτισμένο ουράνιο, και τελικά φαίνεται να καταλήγουμε σε μια συμφωνία η οποία αλλού κοιτάει στα στενά του Ορμούς. Δεν έχουμε αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, ξαναλέμε, είπε χθες στα πλοία όλου του κόσμου: βάλτε μπρος τις μηχανές σας κλπ. Θα δούμε σε λίγο τι γίνεται και με το πετρέλαιο. Νομίζω θα έχουμε αποκλιμάκωση.
1: Έχω την αίσθηση, έτσι το άφησα τουλάχιστον πριν δύο ώρες. Θα δω τώρα την τιμή αυτή την ώρα. Κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Αρκετά κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Άντε να το δούμε εμείς στα βενζινάδικα. Γιατί.
0: Ναι.
1: Συζήτηση που είχαμε την Παρασκευή ότι θα φτάσει από κλιμάκωση τα Χριστούγεννα, δεν μου άρεσε καθόλου.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη παγκόσμια είδηση που αφορά τους πάντες βέβαια και αφορά και τις τσέπες μας, κακά τα ψέματα. Τι θα γίνει με το πετρέλαιο κλπ. Όμως, δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, ημέρα, εβδομάδα ξεκινάει με μια τραγωδία. Με μια τραγωδία στην Κόνιτσα. Φρικτή κατάληξη. Είχε μια φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το πρωί σήμερα σε ένα κοντέινερ. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, έχουμε νεκρούς 4 ανθρώπους, έναν άνδρα και μια γυναίκα που ζούσαν μες στο κοντέινερ. Περισσότερα θα μας πει.
1: Έναν άνδρα και 3 γυναίκες.
0: Τι είπαν, έναν άνδρα και.
1: Και μια γυναίκα, είπες.
0: Α, όχι, έναν άνδρα και 3 γυναίκες. Ναι, καλά λες. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον Βασίλη το Σιώμο, τον ανταποκριτή του Earth News εκεί στην Ήπειρο, να μας πει πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Και γιατί μιλάμε σύμφωνα με τις πάρσους πληροφορίες για οικογενειακή τραγωδία.
1: Λέβαια.
0: Βασίλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Βέβαια, δεν ξεκίνησε καλά εβδομάδα για εμάς. Σε λίγο κατευθυνόμαστε προς το σημείο που έγινε αυτή η μοιραία πεταγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ένας άνδρας και 3 γυναίκες. Συναδέλφουν μεταξύ τους αυτά τα 4 άτομα, μάλιστα οι ηλικίες τους ξεκινούν από 83 ετών, 69 ετών και 85 ετών, ενώ ο άντρας είναι 76 ετών. Η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε τις πρωινές ώρες. Δεν ξέρουμε ακριβή ώρα που ξέσπασε. Εμείς ενημερωθήκαμε περίπου στις 6:30 ότι έχει ξεσπάσει φωτιά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα, είναι στην κάτω Κόνιτσα, όπως μπαίνουμε δηλαδή στην είσοδο της πόλης, είναι Κομόπολη η Κόνιτσα Ιωαννίνων. Αυτή η οικογένεια έμενε σε κοντέινερ γιατί πριν από 25 περίπου χρόνια η συγκόνηση είχε γίνει τη μεγάλη καταστροφή σεισμός.
1: Και μέναν από τότε στο κοντέινερ. Μέναν από τότε στο κοντέινερ 25 χρόνια.
2: Ακριβώς. Δεν θα είχαν αλλάξει κατοικία, δεν θέλανε να επικοτηθούν ώστε να φτιάξουν ένα νέο οίκημα και έτσι λοιπόν η οικογένεια έμενε στο κοντέινερ όλα αυτά τα χρόνια. Και είχαμε αυτή την εξέλιξη στο σημείο.
0: Τι ηλικίας άνθρωποι ξέρουμε?
2: Βεβαίως, ξέρουμε. Είναι 85, γυναίκες είναι 85, 83 και 69 ετών, ενώ ο άντρας είναι 76 ετών. Στο σημείο έφτασαν 5 πυροσβεστικά οχήματα, 10 πυροσβεστές, τόσο από το λιμάνιο της Χόνησας, όσο και από το Περκινάκι, ήταν άμεση έκταση πυροσβεστικής.
0: Θα σε παρακαλέσουμε να μιλάς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Βασίλη μου, για να ακούγεσαι.
2: Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης μέσα στο χώρο του κοντέινερ βρέθηκαν οι σωροί των 4 ατόμων. Είναι πραγματικά μια τραγωδία.
1: Ήταν κοντέινερ, εξαπλώθηκε και πολύ γρήγορα η φωτιά, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, Μαρία, και εκτός αυτού είναι και μικρός ο χώρος. Με μια μικρή αιστεία φωτιάς σε ένα κοντέινερ είναι πολύ εύκολο να μετατραπεί το γύρο σημείο σε κόλαση πυρκαγιάς και να μην προλάβουν οι πυροσβέστες πολύ γρήγορα να κάνουν ενέργειες κατάσβεσης. Και μην ξεχνάμε, πρόκειται για ηλικιωμένα άτομα που δεν γνωρίζουμε σε ποια κατάσταση ήταν η υγεία τους, αν μπορούσαν να κινηθούν. Ακριβώς, αν μπορούσαν δηλαδή, αν η φωτιά τους έπιασε στον ύπνο και δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν και τι προκάλεσε τη φωτιά. Είναι βέβαια ερωτήσεις που θα απαντηθούν από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας που θα κάνει την προανάκριση με το τι συνέβη και είχαμε αυτή την τραγωδία πρωί-πρωί σήμερα Δευτέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια και αν υπάρξουν νεότερα, τα λέμε. Για πάμε να θυμηθούμε που. Πάμε να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Air News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης Πρίτεζης ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Το πετρέλαιο Brent στα 83,52 δολάρια αυτή την ώρα. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη μουσικογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Το υποσχέθηκα πριν και το βρήκα τώρα, γι' αυτό το λέω.
0: Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Αν θέλετε, μπορείτε μέσω Viber και μέσω Facebook να μας στείλετε το μήνυμά σας.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή. Μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News, μία, Radio ή άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, αν το επιθυμείτε, μέσω Facebook, μπαίνετε σελίδα μας. Πρωινές διαδρομές, πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία. Μας εντοπίζετε δηλαδή και μέσω Messenger μας στέλνετε το μήνυμά σας. Σας λέγαμε ότι χτες το βράδυ είχαμε ένα πολύ ισχυρό σεισμό, 5,3 ρίχτερ, πολύ ισχυρό σεισμό στη Μεσσηνία, ο οποίος ήταν και επιφανειακός, δηλαδή είχε βάθος μόλις 9 χιλιόμετρα. Για πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Θανάση Γκανά, διευθυντή ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, να μας πει εάν υπάρχει σεισμική ακολουθία, αν αυτός ήταν κύριος σεισμός και αν συντρέχουν λόγια ανησυχίας ή όχι. Κύριε Γκανά, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλη την ομάδα σας εκεί και καλημέρα σε ακροατές.
0: Για πείτε μας πώς έχουν τα πράγματα.
4: 21 και 17 ώρα Ελλάδος, χθες το βράδυ, ένα σεισμός υποθαλάσσιο, στον υποθαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεθόνης, περίπου 16 χιλιόμετρα. Το μέγεθος του ήταν, τον εθερημένο τελικό μέγεθος, 5,1. Και έχουμε καταγράψει 20 μετασεισμούς με μεγέθη από 1,1 έως και 3 στον ίδιο εστιακό χώρο, ανοιχτά της Μεθόνης δηλαδή, και νότια από τα νησάκια Σαπιέντζα που υπάρχουν εκεί στη Μεσσηνία. Εκτιμώ ότι είναι η κύρια δόνηση και ότι θα έχουμε μια μικρή σεισμική ακολουθία χωρίς ιδιαίτερη σημασία.
0: Άρα δεν σας ανησυχεί καθόλου. Δεν σας ανησυχεί.
4: Είναι ένας σεισμός ο οποίος είναι αναμενόμενος για την περιοχή αυτή του ελληνικού τόξου. Ο μηχανισμός του είναι συνεπής συμβατός με τους προηγούμενους που έχουμε καταγράψει εκεί. Το βάθος επίσης γνωστό.
0: Ναι.
4: Και βέβαια το δυναμικό του τόξου εκεί είναι πολύ μεγαλύτερο. Θυμίζω ότι είχαμε ένα σεισμό 6,7 το 2008.
1: Βέβαια, αυτό δεν θυμηθήκαμε και
0: εμείς. Ξεκινάνε μνήμες, βέβαια.
4: Ακριβώς, ήταν λίγο νοτιότερα. Αυτό ήταν περίπου στα...
1: Δίνει η περιοχή μεγαλύτερους σεισμούς, λοιπόν. Η περιοχή δίνει μεγαλύτερους σεισμούς.
4: Πολύ μεγαλύτερους σεισμούς. Ο σεισμός ήταν ισχυρός. Απλά το λέω αυτό για ενημέρωση, γιατί έχουμε μία ταξινόμηση σεισμών εμείς. Οι ασθενείς, το όριο ασθενούς και ισχυρού είναι στο 4,9. Αυτό είναι 5,1. Υπάρχει μετά ο πολύ ισχυρός, ο σφοδρός και το καθεξής. Τώρα δημοσιογραφικά ίσως δεν έχει σημασία, αλλά το λέω επιστημονικά ότι για μας είναι ένας ισχυρός σεισμός.
1: Ναι, μάλιστα. Εξελίσσεται ομαλά όμως, μας λέτε.
0: Αυτό.
1: Η μετασχετική δραστηριότητα είναι ομαλή.
4: Δεν έχουμε κάποια απόκριση.
1: Δεν υπάρχει ανησυχία.
4: Για την περιοχή που συζητάμε, είναι συνθήκες φυσιολογικές.
0: Αυτό είναι που έχει σημασία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Βλέπω τώρα την. Ήταν ο κύριος Θανάσης Γκανάς, διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, για το σεισμό χτες στη Μεσσηνία, στην περιοχή της Μεθόνης. Βλέπω ότι όντως σήμερα θα έχουμε ζέστη, παρότι στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης, μάλλον το πρώτο τελευταίο, έδινε 30 διάρκεια. Τώρα βλέπω ότι σε αρκετές περιοχές, όπως ας πούμε για παράδειγμα Πελοπόννησο, Ανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, ο υδράργυρος μπορεί στα υπηρετικά να φτάσει και τους 34 και τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στις περισσότερες περιοχές ήταν εκεί γύρω στους 32. 32, 31, 32 βαθμοί Κελσίου εκεί.
1: Δεν έχει πάει άσχημα το καλοκαίρι μέχρι τώρα πάντως. Δεν μας
0: το φτύσουμε, μην το ματιάσουμε.
1: Ναι, μα
0: μην το ματιάξουμε. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα, εδώ στην Αττική, Γιακάδα και η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, Γιακάδα, κανονική και θερμοκρασία επίσης στους 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα, εδώ στην Αγία Παρασκευή, ο υδράργυρος 22 βαθμούς και στο κέντρο της Αθήνας το ίδιο. Και στον Πειραιά 22 και στη Θεσσαλονίκη 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Και η κίνηση δεν θα έλεγα ότι είναι από τις χειρότερες μέρες σήμερα. Συνήθως η Δευτέρα είναι φορτωμένη, αλλά να, είναι που κλείνουν τα σχολεία, κλείνουν και τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία. Και ξέρεις ότι αυτό επιδρά πάντα στην κίνηση. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό, από την έξοδο για Φιλής μέχρι και την Κηφισίας. Και μετά έχουμε Συνδικής Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα. Στον Κηφισό η κίνηση στο ρεύμα καθόδου προς Πειραιά ξεκινάει από Νέα Φιλαδέλφια και φτάνει μέχρι και το Περιστέρι. Στην άνοδο από το σταθμό τον Κντέλι μέχρι τη Λένορμαν. Και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι περίπου τη λίμνη Κουμουντούρου. Βλέπω κίνηση επίσης, και νομίζω όλες τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εκεί, στο λιμάνι του Πειραιά, στους δρόμους μάλλον γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε λίγο θα έχουμε και για την παραλία εκεί μια εικόνα. Ακόμη είναι καλά τα πράγματα.
0: Εν τω μεταξύ, μπαλίτσα μια χαρά πάει. Χτες έριξε μια μεγαλοπρεπή εφτάρα η Γερμανία στο Κουρασάο. Το Κουρασάο, το οποίο το μάθαμε το Κουρασάο.
1: Κουρασάο ή Κουρακάο τώρα.
0: Κουρασάο. Το Κουρασάο, το οποίο μέχρι το 2010 ανήκε στις Ολλανδικές Αντίλες, τώρα είναι κράτος, ένα από τα συστατικά κράτη, έτσι τα λένε, του βασιλείου των κάτω χωρών της Ολλανδίας. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι μια αυτόνομη χώρα που αποτελεί κτίση της Ολλανδίας, του βασιλείου των κάτω χωρών.
1: Θα έλεγα. 150.000 κατοίκους.
0: Ναι. Ένα νησί εξωτικό εκεί στην Καραϊβική. Με πολύ στενή σχέση με την Ολλανδία. Είναι λογικό. Κράτος, αν μπορεί να υποθεί κράτος τα τελευταία 15 χρόνια. Και πάλι καλά που ήταν εκεί και τους καταχάρηκα εγώ τους Κουροσουανούς.
1: Ειδικά στο 1-1 εκεί στην αρχή που ήταν 1-1.
0: Και μετά, όχι εγώ στο 1-1. Στο 1-1, όχι, ήταν αναμενόμενο να βάλει ομάδα σου γκολ για πρώτη φορά στο Μουντιάλ και να ξεσπάσει επανειλημμένα.
1: Ναι, μα ναι,
0: εγώ τους χάρηκα
1: εκεί
0: μετά. Όταν χάνανε με 4-1, με 5-1, με 6-1, με 7-1 και δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε, να εμψυχώνουν την ομάδα, να πανηγυρίζουν, να χαίρονται για το γεγονός ότι είναι εκεί. Μα αυτή είναι η χαρά της διοργάνωσης, αυτή είναι η χαρά του αθλητισμού, αυτή είναι η χαρά του ποδοσφαίρου. Σημασία δεν έχει το αποτέλεσμα, σημασία έχει συμμετοχή. Λέμε τώρα καμιά ζαχλαμάρα να περνάει η ώρα. Αλλά εντάξει.
1: Είναι 3-4 χώρες πάντως για πρώτη φορά συμμετέχουν.
0: Και ακούω και διάφορες μπουρδίτσες, ας πούμε, να λένε: μα ρε παιδί μου, έπρεπε να δείξει ίκτο και έλεος.
1: Έλα τώρα.
0: Πρώτον, αυτό είναι αντιαθλητικό. Υποτιμάς τον αντίπαλό σου όταν του δείχνεις έλεος.
1: Και δεν πας στον Μουντιάλ τώρα στην κορυφαία διοργάνωση για να δείξεις ίκτο ή συμπάθεια.
0: Εγώ,
1: εγώ
0: παίζοντας μπάλα στο γήπεδο της Ιθικής που το βάζουν κάποιοι, λέω ότι. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό. Απλά εγώ παίζω μπάλα στο άλλο γήπεδο, σε αυτό το βάζω στο γήπεδο της Ιθικής. Είναι ανήθικο να υποτιμάς τον αντίπαλό σου και να του λες: έλα μωρέ, επειδή είσαι ανίκανος, θα σου ρίξω μόνο 3 ή 2 κλπ.
1: Λοιπόν. Αυτά δεν γίνονται σε αυτές τις διοργανώσεις.
0: Ωραία μπαλίτσα είδαμε και στο Ολλανδία-Ιαπωνία. Αλήθεια είναι. Εντυπωσιακή. Έτσι, με 4 γκολάκια πολύ ωραία και ένα ματσάκι υπέροχο. Γενικά βλέπουμε ωραία μπαλίτσα στο Μουντιάλ. Δεν έχουμε παράπονο μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, και στο πολιτικό πεδίο ωραία μπαλίτσα βλέπουμε.
0: Το Σαββατοκύριακο είχαν ρεπό, δεν είχαν. Δεν ξέρω. Για πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων. Για να σας πούμε για το Μουντιάλ και για τους Γάλλους που τους έχουν τρελάνει όλους με τις τσαντάρες πανάκριβες. Απίστευτα. Λοιπόν, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το τέλος του πολέμου Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου με άνοιγμα των στενών του ορμού σηματοδοτεί η ειρηνευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ανοίξει μόλις υπογραφτεί επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Ο Πρωθυπουργός στις 11 από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου παρουσιάζει τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Καθησυχαστική σεισμολόγη μετά τα 5,3 ρίχτερ στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Μεσσηνίας. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση, τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Έτσι, για να θυμόμαστε και λίγο τα νιάτα μας, με Τζον Μποντζόβι μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026. Έθνιος Radio 105,8 και πρωινές διαδρομές. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο και στον ήχο έχουμε Σκάτσα Βάρδη, ανέλαβε ο Νίκος Τσιπλάκης και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια,
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη.
0: Και για να επικοινωνήσετε μαζί μας, άφοβα είτε μέσω Viber πληκτρολογώντας την αναζήτηση Earth News Radio με δύο λέξεις, Earth News η πρώτη, Radio η δεύτερη.
1: Είτε μέσω Facebook, μέσω της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές και του Messenger που θα στείλετε το μήνυμά σας. Φωτογραφίες, καλημέρες, ευχές, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Μας έλεγε η Άννα Ιασημέλη πριν φύγει από το στούντιο, ρε παιδιά, πείτε για τους Άγγλους που τους κλέψανε στο Μουντιάλ, στην ασφαλέστερη χώρα του κόσμου, υποτίθεται. Στις Μέσες Πολιτείες τους σπάσανε, λέει, το βανάκι και τους κλέψανε το εξοπλισμό, τα πήραν όλα.
1: Βέβαια,
0: αυτό ήθελα να πω, ότι την εντύπωση τη μεγάλη, δεν ξέρω, την έχουν κάνει οι Γάλλοι. Καλά, οι Γάλλοι δεν κάνουν Μουντιάλ, κάνουν πασαρέλα, έτσι. Κανονικά είναι.
1: Με τόσους οίκους μόδας.
0: Δηλαδή πάνε, είναι ντυμένοι σαν να
1: φιγουρίνια
0: πηγαίνουν σε επίδειξη.
1: Φιγουρίνια είναι, παιδί μου, για φωτογράφηση πάνε.
0: Σε επίδειξη μόδας. Οι τσάντες τώρα μην.
1: Ναι, μην λέμε φιρμές.
0: Ποιον.
1: Εμάς βέβαια έχουν ανάγκη να τις διαφημίσουμε.
0: Ναι, λέμε, καλά τα λες. Ποιον πανάκριβο οίκο μόδας μπορεί να σκεφτείς. Αυτόν και αυτόν και τον άλλον και τον παράλλο. Και...
1: Λέω, πήγαν για φωτογράφηση. Ναι. Δεν ξέρω τι θα κάνουν στο γήπεδο.
0: Έχουν τρελάνει κόσμο.
1: Θα φάνε. Είναι απίστευτοι.
0: Έχουν τρελάνει κόσμο.
1: Οι Νορβηγοί πήγαν με τα ψάρια του, τα τυριά του και τα φρούτα του. Οι Γάλλοι πήγαν με τις τσάντες και τα παπούτσια του.
0: Αλλά
1: του
0: Άγγλου έρημου κλέψαν.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά για το Μουντιάλ. Θα υπενθυμίσουμε για άλλη μια φορά ότι τα 4 καθημερινά ραντεβού σα για την αγωνιστική εξέλιξη του Μουντιάλ 2026 σε Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά είναι στις 8 παρατέταρτο το πρωί στην εκπομπή των παιδιών της Κατερίνας και του Διονύση στην πρωινή παρέα.
1: Είναι στα δύο μαγκαζίνο μας.
0: Στις 3 παρατέταρτο και στις 8 παρατέταρτο το βράδυ.
1: Και βέβαια στο βράδυ, 12 παρατέταρτο.
0: 12 παρατέταρτο στο.
1: Βαγγέλη και το Δημήτρη.
0: Ναι, στην μέρα που φεύγει. Λοιπόν, εκεί. Τώρα. Το Σαββατοκύριακο έφυγε με δύο απώλειες που πραγματικά μας έσκησαν την καρδιά. Μιλάμε για δύο Γιάννηδες. Χάσαμε δύο Γιάννηδες που ο καθένας με τον τρόπο του σκόρπιζε συγκίνηση στο Πανελλήνιο και έδινε και πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία. Φουσκώναμε από υπερηφάνεια που είχαμε δίπλα μας τέτοιους ανθρώπους. Ο ένας ήταν μικρό παιδάκι, ο Γιαννάκης. Νομίζω γνώρισαν αυτό το παιδί, το Γιαννάκη, ποιο πάλευε με τον καρκίνο επί 6 χρόνια. Είχε γίνει γνωστός σε όλη την Ελλάδα από το δύσκολο αγώνα του. Στο πλευρό του ήταν πάντα οι γονείς του. Ο ίδιος ήταν και φύλαθλος και κατά καιρούς έτσι όλες οι ομάδες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αφιέρωναν στο Γιαννάκη τις νίκες τους, τις επιτυχίες τους. Τον θυμόντουσαν, τους στέλναν τις ευχές τους. Ένα αξιαγάπητο πλάσμα το οποίο και τι δεν πέρασε και τι δεν πέρασε.
1: Ένα τόσο μικρό προσπαθώντας παιδί να κρατηθεί στη ζωή. Αυτή τη μεγάλη, την τεράστια μάχη. Βουρκώνεις και που το σκέφτεσαι.
0: Πραγματικά μας συγκλώνησε όλους η απώλειά του. Σπαρακτικό το αντίο της μητέρας του μέσα από την κοινωνική δικτύωση. Αυτός ήταν ο μικρός Γιάννης, ο οποίος έφυγε. Τον χάσαμε, αλλά νομίζω θα είναι πάντα στις καρδιές μας για τον αγώνα, τη γενναιότητά του, για αυτό το πάθος του για ζωή. Μια ψυχούλα. Ο άλλος ήταν ένας μεγάλος Γιάννης, ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας νησιώτης, ένας καπετάνιος, με κάπα κεφαλαίο το καπετάνιος, έτσι. Ο Γιάννης Κοπελίτης. Ο καπτάν Γιάννης, ο οποίος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Μικρών Κυκλάδων. Εκεί στην Άξο, στα Κουφονίσια. Ο καπτάν Γιάννης, ο οποίος αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Μικρών Κυκλάδων

0: ταραχή, μέσα σε κύματα, να παλεύει με τη θάλασσα και να κερδίζει πάντα, μεταφέροντας ασθενείς, έγκυες γυναίκες, μεταφέροντας υλικά, τρόφιμα, φάρμακα.
1: Α, γι' αυτό το χαρακτήρισα, το έχω ακούσει να τον λέω στα νησιά, το ταξί των Κυκλάδων. Και οι ακροατές θα έχουν δει και οι ακροάτριες βίντεο από το Σκοπελίτη με πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, να παλεύει κυριολεκτικά με τα κύματα.
0: Το καλό είναι ότι η παράδοση συνεχίζεται σήμερα από τον εγγονό του, τον Δημήτρη Σκοπελίτη, ο οποίος εξακολουθεί να κρατά ζωντανό αυτό το ιστορικό δρομολόγιο και φυσικά και την κληρονομιά της οικογένειας. Τον καπτάν Γιάννη, τον οποίο τον λάτρεψαν όλοι οι νησιώτες, τον αποχαιρέτησαν στην Αμοργό, συγγενείς, φίλοι, με βιολιά, με τραγούδια, με κόρνες από τα πλοία.
1: Καλό το ταξίδι.
0: Ένα μεγάλο αντίο σε έναν σπουδαίο άνθρωπο. Δύο απώλειες οι οποίες πραγματικά μας δράγησαν την καρδιά, το ξαναλέω έτσι, για διαφορετικούς λόγους. Η καθεμία, δύο Γιάννηδες, οι οποίοι δεν είναι πια εδώ. 8:39 πρώτα λεπτά η ώρα, News Radio, πρωινές διαδρομές.
1: Βασίλης Θεδαμόπουλος στο μικρόφωνο.
0: Μαρία Γεωργίου στο άλλο, τι θα έλεγα.
1: Τι θα έλεγες, να ρίχνουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, έλεγα.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Πάμε να δούμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Επιγραμματικά με τα νέα. Ένα ΟΕΜΦΙΑ από τους Δήμους, ιδιοκτήτες ακινήτων λέει, και ακόμη διαβάζουμε. ΕΛΤΑΤΗ αποκαλύπτει ιστορικό έγγραφο. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν θέματα. Ακόμη Ιράν, ΗΠΑ, προϋποθέσεις και αγκάθια μιας συμφωνίας. Και σόου για τα 80 γενέθλια του Τραμπ. Έσυσα ρίγκ στο Λευκό Οίκο. Το είδες αυτό, έτσι, που κάνανε αγώνες.
1: Πώς δεν το είδα.
0: Πολεμικό τεχνών.
1: Έψαχνα το κόστος, πολλά εκατομμύρια. Πολιτικές αντιδράσεις, πάγος στην εφημερίδα απογευματινή. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα, ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Από σήμερα το ανακαινίζω για 25.000 έως 30.000 κλειστά σπίτια. Περισσότερα στη συνέχεια θα έχουμε γι' αυτό. Και ακόμη από την απογευματινή, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Άρχισε το γνωστό κυνήγι του καλοκαιριού. Κίτρινη λαοθάλασσα για την υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη και γλέντι μέχρι πρωία για τα παιδιά.
0: Θα τα πεις όλα, έχεις να πεις κανένα άλλο.
1: Όχι, δεν έχω τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συνταχτών κυκλοφορεί με τίτλο Επιτελικό τσίρκο. Πάμε γρήγορα, έχουμε καλεσμένο. Επιτελικό τσίρκο είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και ακόμη, αναθεώρηση συντάγματος Μίδρη Προκόπου Παυλόπουλου. Προσχηματική όλη διαδικασία προωθεί το Μαξίμου, λέει ο πρώην πρόεδρος.
1: Ελεύθερος τύπος. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Πρώτο θέμα. Ζεμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες χθες στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερο θέμα και βεβαίως πέθανε ο Γιάννης Σκοπελίτης.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο «Κερδοσκοπία με το σπίτι μου». Πώς η κυβέρνηση άφησαν εξέλεγκτη την αγορά ακινήτων. Αυξήσεις 10-15% στα κίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος. Και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Η εκτόξευση μόνο οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Δεν φρόντισε, γράφει η Δημοκρατία με ασφαλιστικές δικλείδες, να κρατήσει σταθερά επίπεδα το κόστος, με αποτέλεσμα ένα σχέδιο που ευνοεί τους δικαιούχους να γυρίζει τελικά μπούμεραγκ για δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους αγοραστές.
1: Εφημερίδα Κόντρα, ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Ανίκανε η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Προβληματισμός για την έννοια ψυχρό εκτέλεση στα εξάρχεια. Ανησυχία στην Ελλάς από την δράση σκληρών κακοποιών που αλωνίζουν ανενόχλητοι.
0: Η εφημερίδα Εστία έχει κυριοτίτλο στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των ΗΠΑ. Εξελίσσεται το πόλεμο στο Ιράν. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν. Η συμφωνία Ομπάμα του 2015.
1: Και η εφημερίδα Μανιφέστο, συνέντευξη ποταμός της Ευγενίας Στράτου και του Θανάση Λιγκερίδη. Θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους 5 παράγοντες ομάδας του Ολυμπιακού.
0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: RTL Radio 105,8.
0: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε τον κεντρικό καλεσμένο μας αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε τον κύριο Νίκο Παθανάση, αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, για να συζητήσουμε μαζί του για ένα θέμα που αφορά εκατομμύρια Έλληνες, εκατομμύρια και Ελληνίδες, το θέμα της στέγασης. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα ανοίγει και η πλατφόρμα για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, έτσι, για την ανακαίνιση κατοικίας. Όπως έχει ανακοινώσει ο κύριος Παπαθανάσης. Να τον καλωσορίσουμε. Καλή εβδομάδα, κύριε Υπουργέ.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Η στέγαση είναι πολύ σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Θα ήθελα πριν περάσουμε στο θέμα του Ανακαινίζω, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με ενδιαφέρον περιμένουμε να ακούσουμε και από εσάς τις λεπτομέρειες για αυτό το πρόγραμμα, να σας ρωτήσω, να σας θέσω

0: θέσω ένα-δυο ερωτήματα για την κριτική που δέχεται η κυβέρνηση σήμερα και μέσα από πρωτοσέλιδα εφημερίδων σε σχέση με τα προγράμματα τα οποία έχει θέσει κατά καιρούς εφαρμογή. Σήμερα, ας πούμε, βλέπουμε για παράδειγμα ότι αυτά τα περίφημα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 κλπ. Οδήγησαν σε ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία και σε αυξήσεις τιμών που ξεπερνούν το 10 και το 15% με αποτέλεσμα να γυρίσει μπούμεραν σε βάρος των δικαιούχων το πρόγραμμα και τα προγράμματα τα οποία είχαν ετοιμαστεί.
1: Λοιπόν, κύριε Αδαμόπουλε, το στεγαστικό και η κυρία Γεωργίου, το στεγαστικό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, δεν είναι μόνο για την Ελλάδα, για όλη την Ευρώπη, αλλά εμείς εδώ έχουμε την πατρίδα μας και πολλούς συμπολίτες μας που θέλουν να αγοράσουν σπίτι ή που νοικιάζουν σπίτι και θέλουν να αλλάξουν αυτό και να αγοράσουν έτσι ώστε να πληρώνουν μια δόση χαμηλότερη από αυτή που θα πλήρωναν στο ενοίκιο. Όπως γνωρίζετε, η παραγωγή, γενικά το χτίσιμο των σπιτιών, δεν γίνεται με έναν μαγικό τρόπο. Η αγορά είναι αυτή που υποδεικνύει το πώς κατασκευάζονται τα σπίτια και επειδή περάσαμε μια μεγάλη οικονομική κρίση, γι' αυτό και η προσφορά μειώθηκε. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή, και συνεχίζουμε δηλαδή, είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια, τα οποία από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν κλειστά σπίτια, και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως Ανακαινίζω, Νοικιάζω, αυτό το πρόγραμμα το οποίο ανοίγει σήμερα, το Ανακαινίζω, αλλά και τη δυνατότητα να μπορέσει ένας συμπολίτης μας να αγοράσει ένα σπίτι. Τι είδαμε λοιπόν, ότι μέσα από αυτά τα προγράμματα, το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, 23.000 συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα είναι και η Αλεξανδρούπολη, η Ελλάδα είναι και το Αγρίνιο και η Πάτρα, αγόρασαν σπίτι και μάλιστα το μέσο εισόδημα αυτού του συμπολίτη μας ή της οικογένειάς του είναι 20.800 ευρώ. Δηλαδή δόθηκε η δυνατότητα εκεί που δεν μπορούσε να αγοράσει κάποιο σπίτι, να αγοράσει σπίτι. Και αυτό το κάνουμε μέσα από προγράμματα επιδοτούμενου επιτοκίου. Έχουμε λοιπόν επιδότηση 50% του επιτοκίου στο σπίτι μου 2, το οποίο είναι ανοιχτό και κλείνει 31 Αυγούστου, ή αν είναι τρίτεγνος, πολύτεγνος, 75% επιδότηση, και βλέπουμε ότι έχουμε νέους ανθρώπους που αγόρασαν σπίτι που δεν θα μπορούσαν να το κάνουν πριν.
2: Ναι, πρέπει, αλλά σας κατηγορούν ότι ουσιαστικά επιδοτήσατε την αύξηση των ακινήτων, των παλαιών ακινήτων με το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2. Ουσιαστικά επιδοτήσατε την αύξηση σε σπίτια που ήταν χρέπια.
1: Τι το λέτε αυτό ότι ήταν χρέπια τα σπίτια? Ένα σπίτι το οποίο έχει κατασκευαστεί το 2006 είναι χρέπι?
2: Ναι, αλλά σπίτι συμπεριλαμβάνει και παλαιότερα, με συγχωρείτε.
1: Ναι, όχι.
2: Για παλαιότερες κατασκευές.
1: Όχι, τα σπίτια για το σπίτι μου 2 είναι σπίτια που κατασκευάστηκαν στο 2007. Και το ένα. Οι σπίτια μου που κατασκευάστηκαν μέχρι τότε δεν είναι σπίτια. Ναι. Τα 2007 σπίτια δεν είναι χρέπια. Είναι σπίτια τα οποία κατοικεί ένα μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας και είναι σπίτια τα οποία κατασκευάστηκαν με το νέο αντισεισμικό κανονισμό, κατασκευάστηκαν με τα νέα στοιχεία για ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Τώρα, τι κάνουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε και αυτό το θέμα? Έρχεται το Ανακαινίζω.
0: Μισό λεπτό, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Μισό λεπτό. Πριν πάμε στο Ανακαινίζω, έχει ενδιαφέρον μεγάλο και θα σας ακούσουμε. Το επαναλαμβάνω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς. Υπάρχει μία ακόμη κατηγορία, για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, η οποία δημοσιοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το είδαμε εμείς στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ότι σε ό,τι αφορά το σπίτι μου 2, 21.000 άνθρωποι, παρότι είχαν προεγκρίνει την διαδικασία για να πάρουν την αποζημίωση, δεν βρήκαν σπίτι τελικά.
1: Δεν είναι σωστό αυτό. Διότι τα 21.000 άτομα που αναφέρατε και αναφέρθηκε η Καθημερινή, μπορεί να ήταν ένας συμπολίτης μας που πήρε μια έγκριση από 2 ή 3 τραπεζικά ιδρύματα. Δεν είναι μοναδικές εγκρίσεις αυτές. Και μάλιστα η διαδικασία είναι: παίρνεις έγκριση αν έχεις τα οικονομικά κριτήρια και μετά προχωράς αυτό. Αλλά δεν σημαίνει κάτι όταν έχεις πάει σε 1 ή 2 τράπεζες για να πάρεις έγκριση ότι είσαι έτοιμος να προχωρήσεις στην αγορά σπιτιού. Μάλιστα. Σημαίνει απαιτείται να έχεις βρει το σπίτι και μετά να προχωρήσεις στην αγορά σπιτιού. Αυτό το οποίο πρέπει να βλέπετε είναι ότι 14.000 έχουν κλειδώσει, 12.500 έχουν υπογράψει περίπου και αναμένουμε μέχρι 31 Οκτωβρίου να υπογράψουν και οι υπόλοιποι.
0: Άρα δεν είναι ακριβές αυτό για το 21.000. Δεν είναι ακριβές.
1: Έχουμε απαντήσει.
0: Για πάμε στο Ανακαινίζω.
1: εσείς, κύριε Αδαμόπουλε, θα μπορούσατε να είχατε πάει σε δύο ή τρία τραπεζικά ιδρύματα να πάρετε μια έγκριση για το εισόδημά σας και τα περιουσιακά σας κάλυπταν αυτά τα οποία είχε ως απέτηση το πρόγραμμα.
2: Πάμε τώρα στο ανακαινίζω. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα. Τι χρηματοδοτεί, να αρχίσουμε από τα βασικά. Τι χρηματοδοτεί αυτό το πρόγραμμα?
1: Λοιπόν, τι ανοίγει σήμερα, να πούμε τι ανοίγει σήμερα. Ανοίγει η επιλεξιμότητα. Δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή, από το gap.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια, όπως σας είπα. Θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Ναι. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης ή την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον συμπολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία. Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας ό,τι αφορά τα ακίνητα για να μπει κανείς?
1: Μάλιστα, τα ακίνητα πρέπει να είναι κατασκευή, η άδειά τους δηλαδή να έχει εκδοθεί στο 1990. Έχουμε
2: και να είναι κλειστά ακίνητα. Και κλειστά ακίνητα. Κλειστά ακίνητα και μέχρι το 1990 οι δύο προϋποθέσεις.
1: Για πρώτη φορά τι κάναμε, θα διασυνδεθήκαμε με το ΔΔΕ και θα τραβήξουμε τα στοιχεία του ακινήτου, αν το ακίνητο αυτό σημαίνει κλειστό, είτε έχει μηδενική κατανάλωση ρεύματος, είτε έχει χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Αυτό μας δίνει περίπου διαθέσιμα από την πρώτη εκτίμηση 400.000 ακίνητα, δηλαδή 200.000 κλειστά και 200.000 με πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
0: Και εσείς την ανακαίνιση σε πόσα θα τα επιδοτήσεις, σε πόσα ακίνητα, μέχρι πόσα?
1: Εμείς 25.000 ακίνητα μεσόωρο θα επιδοτηθούν, έως 95% επιδότηση ανάλογα την κατηγορία, την εισοδηματική και ανάλογα αν είστε τρίτεκνος, πολύτεκνος, αν είστε αμαία, αν είστε σε ορεινές περιοχές, σε νησιωτικές περιοχές. Ξεκινά από 70% και με κάποιες συνθήκες φτάνει στο 95%. Βλέπετε, είναι πολύ γενναιόδωρο πρόγραμμα και μάλιστα δεν απαιτεί μόνο ενεργειακή αναβάθμιση. Ένα μικρό ποσοστό ενεργειακής αναβάθμισης, γιατί όλα τα προγράμματα είχαν βασικά το 100% ενεργειακής αναβάθμισης μέχρι σήμερα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε, γιατί ένα σπίτι θέλει ανακαίνιση, το μπάνιο, η κουζίνα.
2: Άρα έχει όλες αυτές τις εργασίες ανακαίνησης. Έχει όλες αυτές τις εργασίες ανακαίνησης.
1: Όλες αυτές τις εργασίες ανακαίνησης. Δεν είναι μόνο ενεργειακή αναβάθμιση. Ένα μικρό ποσοστό είναι ενεργειακή αναβάθμιση. Θέλω να σας πω ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα που έχει επιτρέψει η Ευρώπη να τρέξει. Είναι πιλωτικό, το παρακολουθεί και η Ευρώπη, γιατί εμείς το φέραμε. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα για να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Και βλέπετε τώρα, 25.000 σπίτια προσπαθούμε να ανοίξουμε τώρα που είναι κλειστά. Με το σπίτι μου ένα και δύο, 23.000-24.000 σπίτια. Με ένα μαγικό ραβδί δεν λύνεται.
0: Δεν γίνεται, προφανώς. Να ρωτήσω εγώ.
1: Να συμπληρώσω ότι θα δείτε ότι 6,5 δισεκατομμύρια σε προγράμματα για τη στέγαση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να δείτε, να τα βρείτε. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε με το θέμα, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια σε αυτό το πρόβλημα.
0: Δύο πράγματα σε ό,τι αφορά το ανακαινίζω. Στόχος είναι να βγουν και άλλα ακίνητα στην αγορά, έτσι δεν είναι? Αυτά τα ακίνητα φαντάζομαι όμως να βγουν για μακροχρόνιες μισθώσεις. Αυτός δεν είναι ο στόχος.
1: Άρα είναι μόνο για μακροχρόνια μίσθωση. Προσέξτε, έχουμε ένα κλειστό ακίνητο. Έχετε ένα κλειστό ακίνητο. Και θέλετε, έχετε το παιδί σας το οποίο θέλει να μπει μέσα σε αυτό το κίνητο να μείνει. Είναι κλειστό. Αλλά δεν είναι στο επίπεδο για να μπορέσει να μπει ένα παιδί, ένα νέο παιδί, μια μια νέα οικογένεια να μείνει σε αυτό το ακίνητο. Μάλιστα. Θα μπορούσε, όταν θα γίνει, εφόσον είναι κλειστό και το ανακαινίζεται, θα μπορούσατε να το ιδιοκατοικήσετε επίσης. Ναι. Ή, αν δεν θέλετε να το ιδιοκατοικήσετε, θα πρέπει να το νοικιάσετε για 5 χρόνια. Τότε τα 3 χρόνια θα είναι.
0: Μια στιγμή, Μαρία.
2: Ναι.
0: Μια στιγμή.
2: Θέλω να ρωτήσω για το
0: ναι, θα ρωτήσεις. Να ρωτήσω εγώ το εξής, γιατί αυτό έχει σημασία να μην ξεφύγουμε από εκεί. Άσε το ύψος του ενοικίου. Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb, δεν θα γίνουν βράχοι χρόνιες μισθώσεις.
1: Απαγορεύεται.
0: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
1: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο. Δεν μπορεί να γίνουν Airbnb. Σε περίπτωση που γίνει κάτι τέτοιο, θα γίνει ανάκτηση βεβαίως και με ποινή.
2: Και μάλιστα. Θα διασφαλίσει κάτι ότι κάποιος δεν θα ανακαινήσει το ακίνητό του για να τον νοικιάζει 1.000 ευρώ. Άρα δεν επιδοτούνται τα ακριβά ενίκια ξανά.
1: Κοιτάξτε, το ενίκιο δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο θέμα του ενοικίου, όπως γνωρίζετε. Αυτό θα ήταν πολύ κακό για την αγορά, γιατί μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην αγορά. Εκείνο το οποίο λέμε είναι ότι συνήθως τα ενίκια έχουν αυξήσεις κάθε χρόνο και επιβαρύνει τον οικιαστής με αυξήσεις κάθε χρόνο. Εδώ, εφόσον πάρει αυτό το πρόγραμμα, για 3 χρόνια μάλιστα, δεν μπορεί να αυξήσει το ενίκιο.
0: Μάλιστα. Τώρα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Πραγματικά έχετε απόλυτο δίκιο. Οι πάντες το αναγνωρίζουν. Εκτός αν ζουν σε έναν άλλο πλανήτη, ότι με ένα μαγικό ραβδί δεν μπορεί να λυθεί το στεγαστικό πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Το αντιμετωπίζει όχι μόνο η χώρα μας, το αντιμετωπίζει ο κόσμος ολόκληρος και η Ευρώπη κυρίως. Όμως, μέσα στις ρυθμίσεις που αξιοποιούν άλλες χώρες και στην Ευρώπη, είναι και προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Εμείς πιστεύετε ότι έχουμε περιθώρια ή είναι έξω από τη φιλοσοφία της σημερινής κυβέρνησης η ανάπτυξη και τέτοιων προγραμμάτων?
1: Είναι στη φιλοσοφία της κυβέρνησης αυτής. Έχουμε αυτή τη στιγμή 2 νέα ταμεία, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εξυγχρονισμού. Θέλω να σας πω ότι έχουμε εντάξει 2.500 κοινωνικές κατοικίες για κατασκευή, γιατί αυτό είναι που σας είπα, ότι δεν αντιμετωπίζεται με ένα μέτρο το θέμα της στέγασης. Είναι πολλά μέτρα. Και αυτό που λέτε, έχετε απολύτως δίκιο, ότι η κοινωνική κατοικία είναι μέσα στο επίκεντρο της προσοχής μας. 2.500 κατοικίες θα δημιουργηθούν, έτσι ώστε να δοθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας και μάλιστα με χαμηλό ενίκιο, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της στέγασης.
0: Τι ορίζοντας υπάρχει αυτό, κύριε Υπουργέ, τι ορίζοντας είναι?
1: Έχει ξεκινήσει. Το πρόγραμμα το τρέχει το υπερταμείο. Έχουν βρεθεί ήδη οι χώροι και ήδη προχωράμε στους διαγωνισμούς για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την κατασκευή αυτών των κτηρίων. Θα γίνει με χρηματοδότηση. Έχουμε κατ' ουσίαν ένα μεγάλο ποσό για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το πρόγραμμα. Και αυτό και άλλα προγράμματα. Δεν θα σταματήσουμε να στηρίζουμε το θέμα της στέγασης. Είναι ένα μεγάλο και σοβαρό θέμα. Απασχολεί τα νέα παιδιά, απασχολεί όλους τους συμπολίτες μας και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πνεύμα έτρεξε και το Ανακαινίζω Νοικιάζω, ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει και ακόμα, και άλλα προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με την έβρεση στέγασης.
0: Πάντως, για να επανέλθω και να κλείσω σε αυτό το ζήτημα το οποίο έθεσε νωρίτερα εύστοχα η Μαρία, μεγάλο ζήτημα σε ό,τι αφορά τη στέγαση είναι το θέμα των ενοικίων. Δηλαδή, πια η αγορά έχει ξεφύγει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ζητάνε για χρέπια, και να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτόν τον όρο, κάτι αδιανόητα ποσά για νίκη. Υπάρχει κάποιος τρόπος να το διαχειριστείτε, να το αντιμετωπίσετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, αυτό όπως σας είπα και πράγματι το πρόβλημα είναι σοβαρό, δεν είπαμε, ναι. Και το αναγνωρίζει η κυβέρνηση, αλλά σας είπα ότι δεν μπορούμε να βάλουμε περιορισμό ή ταβάνι στα ενίκια. Αυτό θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα. Χώρες που το έχουν κάνει αυτό έχουν βρεθεί και έχει γιγαντωθεί το στεγαστικό πρόγραμμα, γιατί δεν κατασκευάζονται σπίτια στη συνέχεια. Όταν θα βάλεις ένα περιορισμό ή ένα όριο στα ενίκια, δεν κατασκευάζονται σπίτια και μπορεί να έχουμε πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα στέγασης. Αντιμετωπίζεται με προγράμματα στήριξης για να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι, γιατί όταν κάποιος αγοράζει ένα σπίτι στο οποίο πληρώνει δόση χαμηλότερη από ό,τι στο ενίκιο, αυτό είναι ένας τρόπος να τον βάλεις να μπει σε ένα σπίτι. Βλέπουμε λοιπόν στις περιφέρειες της πατρίδας μας. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα. Βλέπουμε πολλούς που αγόρασαν σπίτι. Εκεί οι τιμές είναι καλύτερες από ότι στα αστικά κέντρα, και αυτό το κατανοούμε. Mm-hmm. Ή με κοινωνική κατοικία, εκεί που υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορεί να πληρώσει κάποιος ενίκιο, έρχεται το κράτος, του δίνει ένα σπίτι για να μπορέσει να μείνει, να ξεκινήσει και να σταθεί στα πόδια του, έτσι ώστε την επόμενη μέρα με καλύτερους μισθούς, με άξιο διαθέσιμο εισοδήματος, να μπορέσει να προχωρήσει και ο ίδιος στην αγορά μιας κατοικίας.
2: Η πλατφόρμα έχει ανοίξει ήδη ή θα ανοίξει σε λίγο?
1: Η πλατφόρμα θα ανοίξει εντός της ημέρας, mm-hmm. για την επιλεξιμότητα. Είναι μοναδική, θα έλεγα, με τον τρόπο που θα λειτουργήσει, διότι θα μπορεί να ξέρει κάποιος, αφού τραβήξει, αντλήσει τα στοιχεία και για την κατανάλωση ρεύματος, να ξέρει αν για το σπίτι το οποίο επιθυμεί μπορεί να πάρει 70, 80, 90, 95% επιδότηση και να προετοιμαστεί για να μπει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Έχουμε απλοποιήσει διαδικασίες και οι πληρωμές θα γίνουν και πολύ γρήγορα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Παπαθανάσος, ο κύριος Νίκος Παπαθανάσος, αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών για το πρόγραμμα Ανακαινήσω και γενικότερα για το πρόβλημα της στέγασης, το οποίο μαζί με την ακρίβεια είναι τα δύο κυρίαρχα θέματα, τα δύο πιο ακαμφόδη ζητήματα που έχει να διαχειριστεί η σημερινή κυβέρνηση, νομίζω και οι όποιες κυβερνήσεις.
2: Μα είναι μεγάλο θέμα σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Το θέμα της στέγης είναι μεγάλο θέμα και της ακρίβειας, αλλά να μείνουμε στη στέγη, είναι μεγάλο θέμα σε όλη την Ευρώπη.
0: Ήρθε στο στούντιο η Μιράντα Σκαμπαρδόνη με το δελτίο ειδήσεων, έτοιμη να μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Εμείς θα τα πούμε αμέσως μετά. Να υπενθυμίσουμε ότι η κίνηση είναι αυξημένη αυτή την ώρα, έτσι δεν είναι?
2: Βέβαια, έχουμε κίνηση, όπως σας είπαμε και πριν, δεν έχει αλλάξει η εικόνα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από Φιλαδέλφεια μέχρι Ιερά Οδό και στην Αττική Οδό. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένοι.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθη, φωνή η Αλεξάνδρα Γιαγγέλη και στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίμα. Μια ανίποτη τραγωδία εκτελήθηκε στην πόλη της Κόνιτσας, όπου πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοντέινερ είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 4 ανθρώπων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβευσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό του κοντέινερ 4 απανθρωπωμένα σώματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται πιθανότητα για 4 ηλικιωμένα αδέρφια, έναν άνδρα και 3 γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο χώρο. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες της Κόνιτσας και των Ιωαννίνων. Στο σημείο βρίσκονται επίσης κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για έργα συντήρησης, επισκευής και λειτουργικής αναβάθμισης των υποδομών του. Στο πλαίσιο προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, συνολικού προϋπολογισμού 115 εκατομμυρίων ευρώ για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030 και περιλαμβάνουν εργασίες σε κτηριακές εγκαταστάσεις, βελτιώσεις στους περιβάλλοντες χώρους, ανανέωση εξοπλισμού καθώς και την εκπόνηση τεχνικών μελετών για την υλοποίηση των έργων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα περιφερειακά πανεπιστήμια, στα οποία κατευθύνονται συνολικά 70 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα. Στην προκήρυξη ενιαίου διαγωνισμού προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για την εκπόνηση μελετών που αφορούν τον εξυγχρονισμό των αδρευτικών υποδομών της Άρτας προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με απάντηση του Υπουργού Χρήστου Δήμα σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Άρτας Γιώργου Στήλιου, έχει ήδη ολοκληρωθεί και θα εγκριθεί η γεωργο-οικονομική μελέτη, ενώ έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης για την προκήρυξη του έργου. Οι μελέτες αφορούν αδρευτικά δίκτυα σε έκταση 44.000 στρεμμάτων και περιλαμβάνουν έργα μεταφοράς και διανομής νερού, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποστραγγιστικά δίκτυα, παρεμβάσεις στον αγροτικό οδικό δίκτυο και αντιπλημμυρικά έργα. Την ανησυχία της για τη στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών στην παραμεθόρια περιοχή εκφράζει η Δημοτική Αρχή Φιλιατών με επιστολή του Δημάρχου Παρασκευά Βλάχου προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας της Πρωτείας, που κοινοποιείται και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το αστυνομικό τμήμα Φιλιατών, καθώς και τα δύο τμήματα συνοριακής φύλαξης Φιλιατών και Λιά, αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων χωρίς επαρκείς αναπληρώσεις. Δήμος τονίζει ότι η περιοχή, η οποία εκτείνεται κατά μήκος της ελληνοαλβανικής μεθορίου και περιλαμβάνει 47 κοινότητες, έχει αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης και συνοριακής επιτήρησης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, προβληματισμό προκαλεί η ηλικιακή σύνθεση του προσωπικού, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των υπηρετούντων αστυνομικών υπερβαίνει τα 53 έτη. Μεταξύ άλλων, συζητείται και η ενίσχυση των υπηρεσιών με νέο προσωπικό, η κάλυψη των οργανικών θέσεων, η ανανέωση του εξοπλισμού και του στόλου οχημάτων, καθώς και η λήψη μέτρων για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή. Αντιδράσεις προκαλεί στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικός η απόφαση της διοίκησης, σύμφωνα με καταγγελία της αγωνιστικής εισπύρωσης υγειονομικών, να μην εγκρίνει τις προγραμματισμένες δεκαήμερες στενινές άδειες του προσωπικού των χειρουργείων και να ζητήσει την κατάτμησή τους σε πενθήμερες περιόδους. Η συνδικαλιστική παράταξη υποστηρίζει ότι οι αντίστοιχες κατευθύνσεις έχουν δοθεί και σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου, αποδίδοντας την εξέλιξη στις ελλείψεις προσωπικού. Όπως αναφέρει, οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης ή παρέτησης δεν έχουν αναπληρωθεί, με αποτέλεσμα αυξημένη αυξημένο φόρτο εργασίας και συσσόρευση αδειών και ρεπό. Η ΕΣΥ επικαλείται τις προβλέψεις του Δημοσιοπαλλελικού Κώδικα για τη χορήγηση των κανονικών αδειών και ζητά τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του προσωπικού. Παράλληλα, θέτει το θέμα στην εκλοαπολογιστική συνέλευση του Συλλόγου Εργαζομένων στις 17 Ιουνίου και διεκδικεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση συμβασιούχων και ενίσχυση των υπηρεσιών του νοσοκομείου. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
0: Αμέσως μετά, πάρτο αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
9: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Πάρ' το αλλιώς. Ερτιπίρου 88,2 και 100,3 στα FM και διαδικτυακά από το rteco.gr. Στον ήχο η Άντα Κωνσταντίμα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεόδωρο. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Και ξεκινάμε τη μέρα μας με μια σύντομη ματιά στον καιρό. Στην Ήπειρο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ορεινά, όπου δεν αποκλείονται και σύντομες βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω εκεί στα 30, φυσιολογικά δηλαδή πράγματα. Με λίγα λόγια, ιδανικές συνθήκες για καφέ σε πλατεία, παραλία για τους τυχερούς ή έστω και μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα. Ωστόσο, το Σάββατο ξέσπασε καταιγίδα σε πολλές περιοχές της Ήπειρου, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες και κυρίως στα Γιάννενα. Η κακοκαιρία επηρέασε και το οδικό δίκτυο της Ήπειρου. Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη είδηση, η είδηση της ημέρας, ίσως και του μήνα, ίσως και του χρόνου, θα δούμε, έρχεται από τη Μέση Ανατολή, καθώς ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία άμεσης και μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, η οποία σύμφωνα με τον ίδιο θα καλύπτει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα μέτωπα της ευρύτερης περιοχής συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Λίγο αργότερα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο αξιότιμος κύριος Τραμπ, επιβεβαίωσε την επίτευξη συμφωνίας, αναφέροντας ότι θα άνοιξουν τα στενά του Ορμούς και θα τερματιστούν οι ναυτικοί αποκλεισμοί στα Ιρανικά λιμάνια. Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας προγραμματίζεται για τις 19 Ιουνίου. Φυσικά, κατ' οπνεύ αυτού, υποχώρησαν σημαντικά οι τιμές του πετρελαίου και τώρα κυμαίνονται από ό,τι είδα πριν από λίγο στην περιοχή των 80 δολαρίων το βαρέλι. Φυσικά, αν επιβεβαιώθει, πάντα κρατάμε κάποιες επιφυλάξεις και εφαρμοστεί στην πράξη συμφωνία, αποτελεί σημαντική διπλωματική εξέλιξη που μπορεί να μειώσει το κίνδυνο ή και να τον εξαλείψει, το κίνδυνο γενικευμένης σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η διατήρηση της εκεχηρίας θα εξαρτηθεί από τη στάση των εμπλεκομένων δυνάμεων και την αποφυγή νέων προκλήσεων στο πεδίο των σύγκρουσεων. Η δεύτερη είδηση της ημέρας έρχεται από την Κόνιθα και προκαλεί βαθιά θλίψη. 4 ηλικιωμένα αδέρφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες ηλικίας από 69 ως 84 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν κοντέινερ στο οποίο διέμεναν τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τα θύματα απανθρακωμένα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ακόμα είναι άγνωστες. Στα ακριβή αίτια του περιστατικού, τραγικού περιστατικού, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Κύρισα σήμερα το ημερολόγιο μας γυρίζει πολύ πίσω. Στις 15 Ιουνίου του 1215 υπογράφεται στην Αγγλία ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά κείμενα της παγκόσμιας ιστορίας, η περίφημη Magna Carta ή αλλιώς Μεγάλος Χάρτης των Ελευθεριών. Ο βασιλιάς Ιωάννης, ο αποκαλούμενος Ακτίμων, βρέθηκε αντιμέτωπος με την έντονη δυσαρέσκεια των βαρώνων του βασιλείου του, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για τη βαριά φορολογία και την αυθαίρετη άσκηση εξουσίας. Υπό την πίεση τους αναγκάστηκε να υπογράψει ένα κείμενο που περιόριζε για πρώτη φορά τις εξουσίες του μονάρχη. Η Μάγνα Κάρτα πρόβλεπε ότι ακόμη και ο βασιλιάς όφιλε να υπακούει στον νόμο. Κατοχύρωνε βασικές αρχές δικαιοσύνης, απαγόρευε τις αυθαίρετες φυλακίσεις χωρίς νόμιμη διαδικασία και έθετε τα πρώτα θεμέλια της έννοιας των ατομικών δικαιωμάτων. Βέβαια, στην αρχική της μορφή δεν αφορούσε όλους τους πολίτες, αλλά κυρίως τους ευγενείς της εποχής. Ωστόσο, οι ιδέες που περίχαν εξελίχθηκαν ανά τους αιώνες και επηρέασαν βαθιά τη δημιουργία των σύγχρονων δημοκρατιών, των συνταγμάτων και των διακηρύξεων ανθρώπινων δικαιωμάτων. Απλά λόγια, αν σήμερα θεωρούμε αυτονόητο ότι κανένας δεν βρίσκεται πάνω από τον νόμο, ένα μικρό κομμάτι αυτής της αντίληψης ξεκινά από εκείνη την υπογραφή, πριν από 810 χρόνια.
μιας και μιλάμε για δικαιώματα, ας θυμηθούμε ένα από τα πιο πολύτιμα δικαιώματα του σύγχρονου ανθρώπου. Το δικαίωμα στον πρωινό καφέ. Ένα δικαίωμα που δυστυχώς δεν περιλαμβάνεται ακόμα σε καμία διεθνή σύμβαση. Αν και αρκετοί υποστηρίζουν, μεταξύ αυτών και εγώ, ότι θα έπρεπε. Η σημερινή μέρα μας θυμίζει επίσης ότι πολλές μεγάλες αλλαγές στην ιστορία ξεκίνησαν όταν κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να βάλουν όρια στην εξουσία και να διεκδικήσουν περισσότερη δικαιοσύνη. Μπορεί να μην έχουμε σήμερα βασιλιάδες να υπογράφουν χάρτες ελευθεριών, έχουμε όμως τις δικές μας μικρές καθημερινές μάχες να βρεθούμε σε θέση να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, να επιβιώσουμε από τις ουρές των υπηρεσιών και ακόμα να βρούμε και μια θέση στάθμη. Ίσως να μην καταγράφονται στα βιβλία της ιστορίας, αλλά σίγουρα λέω δοκιμάζουν το χαρακτήρα μας. Και μιας και μιλήσαμε για την υπογραφή, την επικείμενη υπογραφή της Συμφωνίας Ειρήνης στη Μέση Ανατολή, να πούμε ότι οι παγκόσμιες δαπάνες για τα πυρηνικά όπλα κατέγραψαν ναι, εκρηκτική άνοδο το 25, φτάνοντας τα 119 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν το λέω εγώ, το αναφέρει η έκθεση της Διεθνούς Εκστρατείας για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 3.800 δολάρια ανά δευτερόλεπτο, αποτυπώνοντας τη δυναμική ενός νέου πυρηνικού ανταγωνισμού που εντείνεται διεθνώς. Οι νέες πυρηνικές δυνάμεις, δηλαδή Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Βρετανία, Ρωσία, Γαλλία, Ινδία, Ισραήλ, Βόρεια Κορέα και Πακιστάν, αύξησαν συνολικά τις σχετικές δαπάνες τους κατά 20% περίπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν μακράν ο μεγαλύτερος επενδυτής στα πυρηνικά οπλοστάσια, διαθέτοντας κοντά στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό μεγαλύτερο από τις δαπάνες των υπόλοιπων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει η άνοδος του Ηνωμένου Βασιλείου στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ξεπερνώντας τη Ρωσία, καθώς επενδύει σε εκτεταμένα προγράμματα εξυγχρονισμού του πυρηνικού οπλοστασίου. Αυτά για τις διεθνείς εξελίξεις. Άντε μια μουσική ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

Κυρίες και κύριοι, η Ήπειρος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σειράς εξελίξεων που αφορούν το περιβάλλον, τις υποδομές, τις μεταφορές, την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνική πολιτική, με κοινό παρονομαστή, τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τοπικές κοινωνίες και οι αρμόδιοι φορείς βεβαίως. Οι τριήμερες εκδηλώσεις του New European Bauhaus Festival Satellite Event που φιλοξενήθηκαν στα Γιάννενα ολοκληρώθηκαν αφήνοντας πίσω τους ένα πλούσιο προβληματισμό για το μέλλον της πόλης και τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σε μια εποχή διαρκών περιβαλλοντικών και κοινωνικών μεταβολών. Επιστήμονες, αυτοδιοικητικοί εκπρόσωποι φορέων και πολίτες συναντήθηκαν σε ένα κοινό διάλογο, ο οποίος ανέδειξε τόσο τις δυνατότητες όσο και τις αδυναμίες ενός τόπου που αναζητά τη θέση του στο νέο ευρωπαϊκό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των παρεμβάσεων υπήρξε η κλιματική κρίση, η ανάγκη προσαρμογής των πόλεων. Στα νέα δεδομένα δεν αποτελεί πλέον θεωρητική συζήτηση, ούτε ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τους ειδικούς. Οι ακραίες θερμοκρασίες, η διαχείριση των νερών, η ποιότητα του αέρα και η προστασία των φυσικών πόρων εν γέννη καθορίζουν ήδη την καθημερινότητα των πολιτών και επηρεάζουν ή θα έπρεπε να επηρεάσουν το σχεδιασμό κάθε σύγχρονης πόλης. Ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας έθεσε το πλαίσιο αυτής της συζήτησης αναφερόμενο στην ανάγκη ενίσχυσης του πρασίνου, των φυσικών επιφανειών και των παρεμβάσεων που καθιστούν το αστικό περιβάλλον πιο ανθεκτικό. Οι εξαγγελίες για την βιοκλιματική πλατεία στο Αμπελόκηπους, τον νέο ποδηλατόδρομο και την αναβάθμιση σχολικών αυλών δείχνουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το ζητούμενο βεβαίως παραμένει η ταχύτητα υλοποίηση και η δυνατότητα λύσεων σε προβλήματα που σωρεύονται επί δεκαετίες. Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσαν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για την ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι καταγραφές σχετικά με τις συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων κατά τη χειμερινή περίοδο επιβεβαιώνουν ότι η εθαλομίχλη εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή απειλή για την δημόσια υγεία. Το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά εννοώ, εγκλωβίζει τους ρήπους, προκαλώντας συνθήκες που απαιτούν στοχευμένες παρεμβάσεις και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Εξίσου ανησυχητική παραμένει η κατάσταση της λίμνης Παμβότιδας. Οι αναφορές για απορρίμματα, φερτές ύλες, λιπάσματα και κτηνοτροφικά απόβλητα υπενθυμίζουν ότι το σημαντικότερο φυσικό κεφάλαιο της περιοχής εξακολουθεί να δέχεται ισχυρές πιέσεις. Η προστασία της λίμνης δεν αφορά προφανώς μόνο τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αφορά τη λειτουργία των υποδομών, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και κυρίως τη συλλογική στάση απέναντι σε ένα οικοσύστημα που καθορίζει την ταυτότητα της πόλης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η παρέμβαση του καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών, του κυρίου Ξενοφόντα Μπίτσικα, ο οποίος έθεσε ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την φυσιογνωμία της πόλης, δηλαδή τη δημόσια τέχνη και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγονται τα έργα που καταλαμβάνουν μόνιμη θέση στον αστικό χώρο. Η επισήμανση του ότι έργα εγκαθίστανται χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση της καλλιτεχνικής τους αξίας ή της σχέσης τους με το περιβάλλον όπου τοποθετούνται αγγίζει ένα ευρύτερο προβληματισμό. Η ποιότητα του δημόσιου χώρου δεν καθορίζεται μόνο από τα πεζοδρόμια, τα οποία και αυτά δεν υπάρχουν, τα πάρκα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καθορίζεται και από τις εικόνες που παράγει η πόλη, από τα σύμβολα δηλαδή που επιλέγει να προβάλλει και από την αισθητική που μεταφέρει στις επόμενες γενιές. Η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επειδή γύρω από τη δημόσια τέχνη συχνά επικρατεί μια παράλογη, λέω εγώ, λογική ακαταλόγηση. Ένα έργο θεωρείται αξιόλογο επειδή φέρει την υπογραφή ενός γνωστού δημιουργού ή επειδή υποστηρίζεται από πρόσωπα που αυτοπροσδιορίζονται ως ειδικοί. Η ποιότητα όμως δεν πιστοποιείται από τίτλους, αξιώματα ή και δημόσιες σχέσεις. Η ιστορία της τέχνης διδάσκει ότι η κριτική αξιολόγηση αποτελεί βασική προϋπόθεση πολιτιστικής πρόοδου.
Το New European Bauhaus στηρίζεται ακριβώς αυτή τη σύνθεση, δηλαδή βιωσιμότητα, αισθητική και κοινωνική συμμετοχή. Τα Γιάννενα διαθέτουν σήμερα μια σημαντική ευκαιρία να μετατρέψουν αυτή τη φιλοσοφία σε πράξη. Η επιτυχία της προσπάθειας θα κριθεί από το κατά πόσο οι μεγάλες διαπιστώσεις του συνεδρίου, ένα σημαντικό αναμφίβολα συνέδριο, θα μετατραπούν σε συγκεκριμένες πολιτικές για το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και το δημόσιο χώρο. Εκεί βρίσκεται το πραγματικό στοίχημα για τις πόλεις των επόμενων δεκαετιών. Άντα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων, επιτεύχθηκε συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν με μόνιμη εισηγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφεί η συμφωνία και επίσημα, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Διαφορετική αφήγηση από την Τεχεράνη, που υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Άνω του 4% η πτώση στις τιμές του πετρελαίου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Άνοιξε η πλατφόρμα για τη διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια. Και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως το πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων σε Κίεβο και Χάρκοβο, 9 νεκροί και ζημιές σε μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ερτ Ιωάννινα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Well, shit, let's go on the road.
1: Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είναι η εκπομπή Παρτολός από τη Σερ Τυπήρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και από το διαδίκτυο στο airtech.gr, στον ήχο Ιάντα Κωνσταντίμα και στο μικρόφωνο Κώστας Παπαθεοδόρου και στη τηλεφωνική γραμμή ο Φώτης Βράκας. Κατά τα Ιωθώτα, σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής θα παρουσιάσουμε, θα δώσουμε μια σταγόνα ιστορίας. Και από ό,τι μου είπε ο Φώτης, το 1911 η Άρτα πήγε στην Ιταλία για να παρουσιάσει τα μνημεία της στη διεθνή έκθεση της χώρας, προφανώς για να δηλώσει την ταυτότητά της στον κόσμο, καθώς είχε μόλις 30 χρόνια που έγινε Ελλάδα. Φώτης Βράκας, ιστορικός ερευνητής, συγγραφέας, καλός φίλος και συνεργάτης μας. Γεια σου Φώτη, τι κάνεις?
2: Καλημέρα Κώστα, μόνο να πω από αρχή ότι σε χάνω πολλές φορές, δεν τα ακούω όλα τι λέει σήμερα.
1: Οχ. Εγώ σε ακούω καλά τώρα, ελπίζω και οι ακροατές μας. Για πες λοιπόν.
2: Ναι, θα μιλήσουμε για ένα θέμα σήμερα, μια φωτογράφηση που έγινε στην Άρτα και γενικά στην Ελλάδα το 1910. Και για να μην τα πολυλογώ, θα αρχίσω το ιστορικό της φωτογράφησης αυτής. Το 1909 η Ιταλία αποφάσισε για το 1911 να γιορτάσει τα 50 χρόνια με μια έκθεση ζωηρή. Αυτή θα γινόταν στη Ρώμη, στο Τωρίνο και στη Φλωριντία. Σε κάθε πόλη θα δείχναν κάτι διαφορετικό. Στη Ρώμη, όπου βρεθήκαμε κι εμείς, απεικονιζόταν μια εθνογραφική έκθεση. Ενώ στο Τωρίνο, ας πούμε, θα ήταν μια βιομηχανική και στη Φλωριντία μια γεωργική. Η κυβέρνηση της Ιταλίας μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών έστειλε καλέσματα σε όλες τις χώρες. Το ίδιο έκανε και ο βασιλικός οίκος της Ιταλίας, που θα θέλαν να έχουν συμμετοχή σε αυτή την έκθεση. Η Ελλάδα αποδέχθηκε την πρόταση αυτή μέσω του προξένου μας στη Ρώμη και έφτιαξε μια επιτροπή. Η επιτροπή φτιάχτηκε από το Σύνδεσμο Καλλιτεχνών Ελλάδας τότε και με έναν κορυφαίο επιστήμονα επίσης υπηρώτικης καταγωγής, Κερκεραίο βέβαια, γεννηθεί στην Κέρκυρα, τον Σπύρο Λάμπρου, καθηγητής που είχε σπουδάσει στη Λειψία ιστορία και αρχαιολογία, μια μεγάλη μορφή. Ο σκοπός του Σπύρου Λάμπρου ήταν λοιπόν να αποδείξει με φωτογραφίες στον κόσμο τότε στη Δύση την ιστορική συνέχεια της Ελλάδας από τους αρχαίους χρόνους, τους βυζαντινούς χρόνους και τους νέους χρόνους. Και αυτό θα το πετύχει μόνο με τη φωτογραφία και πέρα από τα γλυπτά αντικείμενα που στείλαμε και ευρήματα και τέτοια. Έτσι αποφάσισε λοιπόν να καλέσει σαν βοήθεια το Προσικό Ινστιτούτο της Φωτομέτρησης τότε, που ήταν το δυνατότερο στον κόσμο, ήταν το καλύτερο. Είχαν ειδικές κάμερες, οι οποίες ήταν με γυάλινες πλάκες και αποτύπωναν αυτό που έβλεπαν. Αυτό το είχε βγάλει ο Μέιντερ σε μια προσπάθεια που έπεσε, κόντεψε να σκοτωθεί από μια σκαλωσιά γυάλινες πλάκες. Και αποτύπωναν αυτό που έβλεπαν. Αυτό το είχε βγάλει ο Μέιντερ σε μια...

0: έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές στο διαδίκτυο. Γράφουμε ότι για τον φωτογράφο, τον Γκαρσία, αλλά κανείς δεν ξέρει ποιοι ήταν αυτοί. Εγώ λοιπόν έχω μπει τώρα στον κόπο και. Κόπο, μάλλον στο κέφι μου βέβαια κάνω. Και γράφω για αυτούς ποιοι ήταν αυτοί, πώς ήρθαν στην Ελλάδα. Λοιπόν, εφόσον το Προσεκτικό Ινστιτούτο δέχθηκε την πρόσκληση του Σπύρου Λάμπρου, στέλνει μια αποστολή από τρία άτομα, από τον Τέοντορ Φον Λούπκε, ο οποίος έκανε αργότερα και ιστορικές έρευνες στη Βόρεια Αιθιοπία, τον Καρλ Σιέλ, τον φωτογράφο της ομάδας, και τον Μαξ Μπέντορφ, τον μηχανικό της ομάδας. Γιατί θέλανε να τα αποδώσουν όλα σωστά, στην εντέλεια. Φύγανε από Βερολίνο με τρένο στην Τεργέστη. Στην Τεργέστη επιβιβάστηκαν στη Λόιτ και έφτασαν στον Πειραιά. Τα μηχανήματα μαζί τους και φυσικά πολύ εύθραστο και θυμικό υλικό μαζί.
1: Και κορυφαίοι φώτιοι επιστήμονες και καλλιτέχνες της εποχής εκείνης.
0: Βέβαια, μεγάλη καλλιτέχνη. Αυτή ήταν το ξεχωριστό αυτή η ομάδα. Θεωρούνταν οι κορυφαίοι της Γερμανίας. Δεν ήταν και ο Σπύρος Λάμπρου ήταν πολύ ενημερωμένος για αυτούς. Παρακολουθούσε τις εργασίες τους, τα πάντα, την εξέλιξη, όλα και όπως χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Εφόσον έκαναν πρώτα στην Αττική τις λήψεις στην Αθήνα μέσα, έφυγαν για τον Όφιο Λουκά, επανήλθαν στην Αθήνα, πήγανε στην Πελοπόννησο, πήγανε πρώτα, μα όχι. Και μετά έφυγαν για μέσω Πάτρας, πήγαν με το τρένο την Πάτρα και από εκεί συνέχισαν με πλοίο μετά έως στην Κόπερνα, πήγαν έως το Μενίδη με πλοίο. Το πλοίο αυτό λοιπόν προσάραξε στο Μενίδη, το κράτος είχε φροντίσει να στείλει άμαξες και κόσμο να βοηθήσουν να μεταφέρουν το υλικό αυτό που κουβαλούσαν μαζί τους στην Άρτα. Στην Άρτα προφανώς υποθέτουμε, όπως έγινε και στη Βιωτία, ότι βρήκαν κατάλημα χοντικό όπως συνηθίζονταν, συνήθιζαν μάλλον οι αρτινοί, η αστική κλάση της τάξη της, κάνουμε γερμανικά καμιά φορά, τάξη της Άρτας, φιλοξενείται το κόσμο, όντως ήταν ένα συνήθιο των αρτινών, ήταν και τιμή τους μάλιστα, να έμεναν κατευθείαν σε κάποιο εκκλησιαστικό κατάλημα. Και υποθέτουμε αυτό θα ήταν μετά φυσικά του Παναγιά, η οποία είχε τον καλύτερο ξενώνα τότε.
1: Είναι
0: γνωστή μετά του Παναγιά γι' αυτό. Τα μηχανήματα, όπως είπα, ήταν βαριά. Έμεναν στην Άρτα αυτή μέχρι στις 96 μέρες που πέρασαν στην Ελλάδα, γύρω 14 μέρες τις πέρασαν στην Ελλάδα. Στην Άρτα. Φωτογράφησαν την κάτω Παναγιά, την Παρηγορήτησα, σύλλιο της πόλης, και την Αγία Θεοδώρα. Ήταν εξαιρετικές φωτογραφίες, είναι εξαιρετικές φωτογραφίες, δηλαδή είναι για την εποχή τους τεράστιο έργο. Και εφόσον τελείωσαν το έργο τους, επανήλθαν πάλι στην Αθήνα, που πήγαν μετά Ολυμπία, φωτογραφίσαν εκεί, πήγαν στην Αίγινα, πήγαν στην Εύβοια, και μετά από 96 μέρες, εφόσον τελείωσε η φωτογράφηση που θεωρήθηκε τέλεια, έφυγαν ξανά για Γερμανία. Ήδη δεν ξέρω αν παρευρέθηκαν στην έκθεση της Ρώμης, δεν το έχω κοιτάξει αυτό. Θα το δω όμως που περιέργεια, δεν το έχω σκεφτεί. Και την έκθεση, στην εθνογραφική έκθεση που έγινε στη Ρώμη, οι φωτογραφίες αυτές έκαναν μπαμ, ας πούμε, όπως λέμε σήμερα.
1: Ναι, ξεχώρισαν, διακρίθηκαν.
0: Ξεχώρισαν, διακρίθηκαν, ναι. Γιατί όμως έβαλε ο Σπύρο Λάμπρο την Άρτα? Όπως είπα στην αρχή, η Άρτα ήταν δύο φορές πρωτεύουσα. Ήταν μία,
1: ναι, σωστά,
0: πρωτεύουσα του Σπύρου του κράτους, σαν αρχαία Αμβρακία.
1: Στην Αμβρακία και μετά στο Δεσποτάτο.
0: Στο Δεσποτάτο. Ότι σώσε, ναι. Και τι άλλο, ότι η Άρτα ήταν τα σύνορα τότε της Ελλάδας. Στη Δυτική.
1: Έτσι. Έτσι, το 1900

0: 11 το όριο της Ελλάδας με την, το όριο της ελεύθερης Ελλάδας με την κατεχόμενη Ελλάδα ήταν η γραμμή Αμβρακικού Παγασιτικού, δηλαδή τα χώριζε το ποτάμι, ο Άραχος.
1: Είναι το 11, δεν είναι 10 που ήρθαν αυτοί, το 10 είναι Άραχθος Ελασσόνα τα σύνορα.
0: Άραχθος Ελασσόνα, ναι.
1: Ο Παγασιτικός είναι κάτω, είναι τα πρώτα σύνορα.
0: Ναι.
1: Και το παράλληλα με αυτό ο Σπύρος Λάμπρου ήθελε να αποδείξει ότι η Ήπειρος είναι ελληνική, δηλαδή γιατί είχαμε και το θέμα με τις ξένες δυνάμεις, τι είναι η Ήπειρος που τη θέλανε για Αλβανία και αυτά. Ένας άλλος στόχος ο Σπύρος Λάμπρου ήταν εδώ να αποδείξει ότι η Ήπειρος έχει μια ελληνική συνέχεια και το πέτυχε στη συγκεκριμένη έκθεση. Οι φωτογραφίες αυτές κυκλοφορούν, πάρα πολλές από αυτές τις φωτογραφίες κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο πλέον.
0: Ναι.
1: Ανήκουν βέβαια στο, δεν ξέρω αν υπάρχει copyright ακόμα, οι αυθεντικές είναι στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, όπως είπα, και στο Βυζαντινό Μουσείο είναι κάποιες, από ό,τι ξέρω. Και αξίζει όμως να βρω ιστορία και την ταλαιπωρία που είχε αυτό το συνεργείο, γιατί ταλαιπωρήθηκε πραγματικά. Δηλαδή, μία πλάκα από αυτές τις πλάκες που κουβαλούσαν μαζί τους ζύγιζε, ήταν 40x40 και ζύγιζε 1,5 κιλό σχεδόν. Και δεν είχαν μία μαζί τους.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δεν μηχανές λήψεως, ήταν τεράστιες. Ήταν ειδική μηχανή που τον εφεύρεσε ο Μάιντερμπαχ. Λοιπόν, και είχαν μαζί τους πολλά με φορητούς θαλάμους για εμφανίσεις, για να βλέπουν τι βγάλανε. Όχι να το εμφανίσουν αργότερα και αν βγήκε δεν βγήκε. Θέλανε επιτόπου πριν, γιατί έπρεπε να στήσουν ολόκληρη εγκατάσταση για τη φωτογράφηση. Γι' αυτό το λόγο η μεγαλύτερη τους βοήθεια, από ό,τι φαίνεται από τα πρακτικά που έχουν επιζήσει μέσα στην εταιρεία ακόμα, ήταν οι Μετροπολίτες πολλές φορές και οι αρχαιολόγοι κάθε χώρων. Ο Μετροπολίτης Άρτας Παναγόπουλος, νομίζω λεγόταν, ναι. Λοιπόν, έδωσε διαταγή στους παπάδες τότε των εκκλησιών να ανοίγουν από πολύ νωρίς τις εκκλησίες, από 5 ώρα να ανοίγουν οι εκκλησίες, ώστε να μπορούν οι φωτογράφοι να φωτογραφίσουν με όποιο φως θέλουν αυτοί. Παράλληλα, αυτές τις μέρες που γινόταν η φωτογράφηση δεν γινόταν λειτουργία στους ναούς αυτούς, γιατί είχαν μαζευτεί όλα τα πράγματα στην άκρη να είναι ελεύθερος ο ναός και να μπορεί να γίνει η λήψη.
0: Μάλιστα. Να σου πω, Φώτη, έχεις πληροφορίες για το πώς έγινε δεκτή αυτή η έκθεση στη Ρώμη?
1: Δυστυχώς ο τύπος της εποχής ναι, η έκθεση στη Ρώμη δεν πολύ ασχοληθήκαν στην Ελλάδα, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, η έκθεση ήταν ένα μεγάλο γεγονός για την Ευρώπη, για την Ιταλία, βέβαια, έτσι. Ναι. Αλλά από ό,τι είδα το 10, έψαχνα το 1910 όταν έφτασε η αποστολή για τις φωτογραφίες, δεν ασχολήθηκε σχεδόν κανείς μαζί τους, ενώ άλλες φορές ήταν ένα γεγονός ότι έρχονται τρεις μεγάλοι επιστήμονες Γερμανοί. Ο φωτογράφος, ο Καρλ Τσιέλ, ήταν από τους μεγαλύτερους και στη Γερμανία την ίδια υπάρχουν έλλειψη στοιχεία για αυτό να. Ενώ για τους άλλους δύο έχουμε, για τον Λιούπκε και τον Μπέντορφ έχουμε στοιχεία, ενώ για τον Γκάρα Σιέλ, Ζήλε λέγεται στα ελληνικά, διαβάζετε, δεν έχουμε. Στην Ελλάδα δεν αποσιάζει από τον τύπο της εποχής κάθε πληροφορία, γιατί η άφηξή τους συνέπεσε με την επανάσταση των Αλβανών το 1910 και τα πολιτικά γεγονότα της Τουρκίας, ανεποκατέβαζαν οι νεότουρκοι τους Σουλτάνους.
0: Ναι.
1: Και επιτέλους ασχολήθηκαν με αυτά τα γεγονότα. Ασχολήθηκε ο τύπος με αυτά τα γεγονότα και δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Παρότι που για την Ελλάδα ήταν ένα κοσμικό γεγονός, που θα αντιπροσωπεύονταν η χώρα σε μια μεγάλη έκθεση, μάλλον στην μεγαλύτερη της εποχής εκείνης.
0: Πολύ σημαντική δραστηριότητα και προφανώς να πούμε εδώ πέρα ότι εκείνη την περίοδο, και αυτό ίσως έχει και τη σημασία του, ότι ο Πρωθυπουργός χώρας ήταν ο Βενιζέλος.
1: Το 10 Μπορεί, δεν θυμάμαι. Ίσως ήταν ο Βενιζέλος, ναι. Δεν είμαι
0: σίγουρος. Το 11 ήταν ο Βενιζέλος και προφανώς αυτό έχει να κάνει και με την ποιότητα του πολιτεύματος τότε, το οποίο, ναι. Η οποία ποιότητα του πολιτεύματος προσδιορίζεται ενίοτε και από τους ηγέτες. Λοιπόν,
1: και ο τύπος... Να αλλάξουν οι κυβερνήσεις. Έγινε ό,τι έγινε στην Ελλάδα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχε την κυβέρνηση το Πασόκ, ενώ του στηρίστηκε μετά η Νέα Δημοκρατία. Στην Ιταλία όλη τη διαδικασία την έκανε ο Πρωθυπουργός, σήμερα θυμηθώ μια στιγμή το όνομά του, την έκανε ο Τζολίτη, ήταν ο όχι. Ο Τζολίτη, ναι, και μετά την ανέλαβε ο Λουτσάτη. Δηλαδή ένας την προκύμασε, ενώ την εγκαινίασε άλλος.
0: Συμβαίνει όταν το κράτος έχει θεσμική συνέχεια, δεν είναι κακό αυτό. Μάλλον έτσι πρέπει να είναι.
1: Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν έγινε με αυτόν που την οργάνωσε, έγινε με τον διάδοχο αμέσως.
0: Μάλιστα, λοιπόν, έχει τη σημασία του. Ο Βενιζέλος, λοιπόν, ήταν πρωθυπουργός. Να πούμε εδώ ότι το 1910 μέχρι το τέλος του Γενάρη, αν θυμάμαι καλά, ήταν πρωθυπουργός ο Κυριακούλης Μαύρο Μιχάλης, και την ίδια χρονιά, επειδή υπήρχαν διαδοχικές και αλλεπάλλες κυβερνήσεις τότε, ανέλαβε ο Στέφανος Δραγούμης μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, που έγιναν εκλογές και νίκησε ο Βενιζέλος. Yeah. Αν σωστά το λέω, νομίζω ότι μάλλον σωστά είναι.
1: Νομίζω έτσι ήταν. Νομίζω έτσι ήταν. Να πω εδώ ότι η αποστολή αυτή, η γερμανική αποστολή, ήρθε στην Ελλάδα τα μέσα Απριλίου και έφυγε τέλη Ιουλίου. Κάθισε ακριβώς 96 μέρες. Και μέσα σε αυτές τις 96 μέρες διένυσε 4.200 χιλιόμετρα το σύνολο. με πλοία, με τρένα, με μουλάρια, γαϊδουράκια, τα πάντα.
0: Μεγάλη αποστολή, αλλά σπουδαίο αποτέλεσμα. Και φωτογραφίες οι οποίες, όπως είπες και εσύ, δεν τις έχω δει, ακόμα και σήμερα προκαλούν θαυμασμό. Διότι έρχονται από τις αρχές του αιώνα. Ναι.
1: Δηλαδή, λίγο πολύ τις έχουμε δει όλοι, αλλά δεν ξέρουμε το ιστορικό αυτών των φωτογραφιών.
0: Μπορεί.
1: Αυτό είναι. Γιατί οι περισσότεροι που αναρτούν σήμερα βάζουν μία φωτογραφία και λένε αυτό. Αλλά έχω πει ότι πίσω από κάθε φωτογραφία κρύβεται πάντα μια ιστορία.
0: Ναι, και μια αποστολή, διότι ο ρόλος αυτών των φωτογραφιών δεν ήταν απλώς και μόνο να παρουσιάσουν τα ιστορικά μνημεία, αλλά να υποδηλώσουν την εθνική και εθνοτική ταυτότητα των περιοχών όπου πήγαν οι φωτογράφοι, καλλιτέχνες. Ναι.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι ο Σπύρο Λάμπρο το πέτυχε αυτό.
0: Και μπράβο του. Τι να πω, ένας άνθρωπος που πραγματικά έδωσε πολλά πράγματα με τη στάση του, την αντίληψή του, την αισθητική του και την ευαισθησία του. Ναι.
1: Και τις γνώσεις του φυσικά.
0: Ναι, προφανώς. Αυτό είναι το υπόβαθρο για όλα. Ναι. Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, καλή σου μέρα. Έχουμε μια μέρα, πώς το λένε, ελπιδοφόρα σήμερα. Υπήρξε από ό,τι λέγεται καταρχήν συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Και να φθηνύνουν και τα πετρέλαια για να μπορέσει να έρχεσαι πιο συχνά από τη Γερμανία και με μικρότερο κόστος. Καλή σου μέρα, Φώτη.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα.

κύριοι, στην κατακλείδα της εκπομπής και να θυμίσω ότι μιλήσαμε στην αρχή για την επανθράκωση 4 ηλικιωμένων στην Κόντσα. Η τραγωδία στην Αγρυτική Πολύχνη, στα σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία, δεν είναι απλά μια είδηση θανάτου. Αποτελεί έναν σκληρό καθρέφτη μιας πραγματικότητας που όλοι έβλεπαν, αλλά κανένας δεν κατάφερε να αλλάξει. Από ό,τι διαβάζω λοιπόν, 4 ηλικιωμένα αδέρφια από ηλικία από 69-84 ετών, ένας άντρας και 3 γυναίκες, βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα στο κοντέινερ που αποκαλούσαν σπίτι από το 1996, όταν ο σεισμός κατέστρεψε την οικογενειακή τους εστία. Διαβάζω επίσης ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Δήμου, της Εκκλησίας και των κοινωνικών υπηρεσιών να τους στηρίξουν, εκείνοι αρνούνταν κάθε παρέμβαση, επιλέγοντας έναν δρόμο απομόνωσης και καχυποψίας. Η πολιτεία χτύπησε την πόρτα του. Η κοινωνία φαίνεται να μην τους ξέχασε, όμως η μοναξιά αποδείχθηκε ισχυρότερη. Η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα ερευνάται ακόμα. Ωστόσο, πέρα από τα τεχνικά αίτια, αναδύεται ένα βαθύτερο ερώτημα. Πόσο εύκολο είναι να σωθεί κάποιος όταν αρνείται στοιχειώδη πράγματα? Στα αποκαίδια του κοντέινερ, λέω εγώ, δεν χάθηκαν μόνο 4 άνθρωποι. Χάθηκε ένα κομμάτι και ένα κομμάτι της συλλογικής μας σύνθεσης. Λοιπόν, ως εδώ, από την Άντα Κώστα Δήμα που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθόδωρο που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια καλή μέρα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 9, καθότι αυτή τη βδομάδα το πρόγραμμα λόγω κάποιων δυσχεριών άλλαξε. Θα μας ακούτε αυτή τη βδομάδα λίγο μετά τις 9. Γεια σας και καλημέρα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνή Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταδήμα. Μια ανίποτη τραγωδία εκτελήθηκε στην πόλη της Κόνιτσας, όπου πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοντέινερ είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 4 ανθρώπων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό του κοντέινερ 4 πανθρακωμένα σώματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται πιθανότητα για 4 ηλικιωμένα αδέρφια, έναν άνδρα και 3 γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο χώρο. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες της Κόνιτσας και των Ιωαννίνων. Στο σημείο βρίσκονται επίσης κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, της ελληνικής αστυνομίας καθώς και στενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για έργα συντήρησης, επισκευής και λειτουργικής αναβάθμισης των υποδομών του. Στο πλαίσιο προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας, συνολικού προϋπολογισμού 115 εκατομμυρίων ευρώ για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030 και περιλαμβάνουν εργασίες σε κτηριακές εγκαταστάσεις, βελτιώσεις στους περιβάλλοντες χώρους, ανανέωση εξοπλισμού, καθώς και την εκπώνηση τεχνικών μελετών για την υλοποίηση των έργων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα περιφερειακά πανεπιστήμια, στα οποία κατευθύνονται συνολικά 70 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα. Στην προκήρυξη ενιαίου διαγωνισμού προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για την εκπώνηση μελετών που αφορούν τον εξυγχρονισμό των αδριευτικών υποδομών της Άρτας, προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με απάντηση του Υπουργού Χρήστου Δήμα σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή της Άρτας Γιώργου Στήλιου, έχει ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί η γεωργιοοικονομική μελέτη, ενώ έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης για την προκήρυξη του έργου. Οι μελέτες αφορούν αδριευτικά δίκτυα σε έκταση 44.000 στρεμμάτων και περιλαμβάνουν έργα μεταφοράς και διανομής νερού, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποστραγγιστικά δίκτυα, παρεμβάσεις στο ακροτικό οδικό δίκτυο και αντιπλημμυρικά έργα. Τη μνήμη του αστυνομικού Χρήστου Μάτη, που δηλοφονήθηκε το 1984 από μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας στα Πετράλωνα, τίμησε η τοπική κοινωνία του Θεσπρωτικού Πρέβεζας. Σε ειδική τελετή πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της νέας οδού Χρήστου Μάτη, έπειτα από πρωτοβουλία του Μορφωτικού Συλλόγου Θεσπρωτικού. Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και πολίτες, ενώ προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη θυσία του 28χρονου αστυνομικού και στην εξάνθρωση της 17 Νοέμβρη. Παρόντες ήταν επίσης η Σταυρούλα Αξαρλιάν, μητέρα του Ουθάνου και ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων. Ο Χρήστος Μάτης καταγόταν από το Θεσπρωτικό, το υπηρεσιακό του όπλο που είχε αφαιρεθεί από τους δράστες μετά τη δολοφονία του, εντοπίστηκε το 2002 μετά την έκρηξη στο λιμάνι του Πειραιά, στοιχείο που συνέβαλε στην εξιχνίαση της δράσης της τρομοκρατικής οργάνωσης. Την ανησυχία της για τη στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών στην παραμεθόρια περιοχή εκφράζει Δημοτική Αρχή Φιλιατών με επιστολή του Δημάρχου Παρασκευά Βλάχου προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτείας, που κοινοποιείται και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το αστυνομικό τμήμα Φιλιατών καθώς και τα δύο τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών και Λιά αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων χωρίς επαρκείς αναπληρώσεις. Ο Δήμος τονίζει ότι η περιοχή, η οποία εκτείνεται κατά μήκος της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου και περιλαμβάνει 47 κοινότητες, έχει αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης και συνοριακής επιτήρησης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, προβληματισμό προκαλεί και η ηλικιακή σύνδεση του προσωπικού, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των υπηρετούντων αστυνομικών υπερβαίνει τα 53 έτη. Μεταξύ άλλων, ζητείται η ενίσχυση των υπηρεσιών με νέο προσωπικό, η κάλυψη των οργανικών θέσεων, η ανανέωση του εξοπλισμού και του στόλου οχημάτων, καθώς και η λήψη μέτρων για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή. Η έκθεση καστικών έργων «Οι καλλιτέχνες της εκπαίδευσης» εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 η ώρα το βράδυ στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΙΤΣ Καλέ στο Κάστρο Ιωαννίνων. Στην έκθεση συμμετέχουν 27 οι καστικοί που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού Ιωαννίνων, παρουσιάζοντας στο κοινό το προσωπικό τους καλλιτεχνικό έργο. Στόχος της δράσης είναι να αναδείξει τη δημιουργική διάσταση των εκπαιδευτικών και να ενισχύσει τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία και το σύγχρονο πολιτισμό. Η έκθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο αντίστοιχων διοργανώσεων σε 12 νομίους και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 28 Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο. Δύο πυρκαγιές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις κινητοποιήθηκαν την Κυριακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ήπειρο. Η πρώτη εκδηλώθηκε το μεσημέρι στον οροπό Πρέβεζας, όπου επιχείρησαν 13 οχήματα με 22 πυροσβέστες, πεζοπόρο τμήμα 13 ατόμων και δύο αεροσκάφη που πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Στο έργο της κατάσβευσης συνέδραμαν επίσης η ελληνική αστυνομία και συνεργείο του ΒΒΕ. Λίγες ώρες αργότερα, φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Κρυφοβού Ιωαννίνων. Στο σημείο αναπτύχθηκαν 7 οχήματα με 10 πυροσβέστες και πεζοπόρο τμήμα 14 ατόμων της 5ης ΕΜΟΔΕ. Και στις δύο περιπτώσεις οι πυρκαγιές στέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθούν. Και δύο λόγια για τον καιρό. Για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται γενικά έρθυρος καιρός με λίγες νεφώσεις. Θα αυξηθούν στα ορεινά. Το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή σύντομες καταιγίδες σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 ποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά έρθυρος ο καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα υπηρετικά τμήματα της περιφέρειας με πιθανότητα για το βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App, θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Πρωινό Ραντάρ. Ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό των Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή μας Πρωινό Ραντάρ. Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε ΕΡΤ, τα Πρέβεζα, Λευκάδα και το Λουκαρανί και μέσω διαδικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή ερτέκο.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντα Κωνσταντίνα και θα είμαστε εδώ κοντά σας για μία ώρα μαζί σας εδώ στο Πρωινό Ραντάρ. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, πολύ την Ήπειρο, συνεντεύξεις, αλλά και καλεσμένους στο χώρο του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε όμως μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 2651-074-371 και 27230. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioannino@ert.gr. Μας βρίσκετε σε Facebook και Instagram πληκτρολογώντας ERT Ioannina με λατινικούς χαρακτήρες και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-008-234. Θέλουμε τα μηνύματά σας, περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση που γνωστοποιήθηκε πρωί-πρωί σήμερα κάπου στις 7 η ώρα. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ξημερώματα στην περιοχή της Κόνιτσας έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοντέινερ που διέμεναν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες κατά την επιχείρηση της κατάσβευσης, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ετόπισαν 4 ορούς στο εσωτερικό του χώρου. Όπως αναφέρεται, τα θύματα είναι 4 αδέρφια, ένας άνδρας και 3 γυναίκες, από 69 έως 84 ετών που κατοικούσαν στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Στο σημείο επιχείρησαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 άνδρες από τις υπηρεσίες της Κόνιτσας και των Ιωαννίνων. Παρόντες ήταν επίσης και αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Περισσότερα στοιχεία αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της έρευνας των αρμόδιων αρχών. Αυτό το ύφος είναι πιο κατάλληλο. Ναι.

Πιστεύω ότι περισσότερα νεότερα στοιχεία θα έχουμε για το θέμα αυτό τις επόμενες ώρες, αλλά όπως και να είναι, είναι μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Χάθηκαν έτσι τόσο άδικα 4 ψυχές που έμειναν

μέσα στο κοντέρνι. Θα δούμε τι αποφάσεις και τι έρευνα κάνει αυτή τη στιγμή και η πυροσβεστική υπηρεσία και η αστυνομία για το συμβάν. Όπως και να έχει, έχει βυθιστεί σε πένθος σχεδόν όλη η τοπική κοινωνία της Κόνιτσας, αλλά σχεδόν και όλοι οι υπηρώτες, γιατί χάθηκαν με τέτοιο άδικο τρόπο 4 άνθρωποι. Πάμε να περάσουμε και σε άλλες ειδήσεις που ήταν έτσι ένα Σαββατοκύριακο με αρκετά θέματα στην περιοχή. Θα κάνουμε λόγο για ένα 12χρονο κορίτσι που διέμεινε στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή του Δήμου Ζηρού και βρέθηκε εγκλωβισμένο σε δύσβατο σημείο στις όχθες του ποταμού του Λούρου και δεν μπορούσε να επιστρέψει με ασφάλεια. Μετά την ειδοποίηση των αρχών, στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Φιλιππιάδας με 4 οχήματα και 10 πυροσβέστες. Οι διασώστες προσέγγισαν το σημείο και προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της ανήλικης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το κορίτσι για προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ανήλικη είναι καλά στην υγεία της και το περιστατικό έληξε χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Ευτυχώς.

Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ. Πάμε λίγο να κάνουμε λόγο και για τις δύο πυρκαγιές που κινητοποίησαν την Κυριακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ήπειρο. Είχαν να κάνουν σε χορτολουβαδικές εκτάσεις και πιο συγκεκριμένα η πρώτη εκδηλώθηκε το μεσημέρι στον οροπό Πρέβεζας, το μεσημέρι της Κυριακής. Στην επιχείρηση κατάσβευση συμμετείχαν 13 πυροσβεστικά οχήματα με 22 πυροσβέστες και ένα πεζοπόρο τμήμα 13 ατόμων, καθώς και δύο αεροσκάφη που πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Συνδρομή παρήχαν επίσης και η ελληνική αστυνομία και το συνεργείο του ΔΔΕ. Λίγες ώρες αργότερα, η δεύτερη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χορτολουβαδική έκταση στην περιοχή Κρυφοβού Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρήσαν 7 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες και πεζοπόρο τμήμα 14 ατόμων της 5ης Ειδικής Μονάδας των Δασικών Επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, και οι δύο πυρκαγιές στέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς να επεκταθούν και χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή απειλή για κατοικημένες περιοχές. Ευτυχώς, θα πω εγώ. Και πριν συνδεθούμε για να ακούσουμε και να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων του Earth News Radio, θα πάμε να σας πω και μια τελευταία ειδησούλα για ένα μεγάλο συνέδριο που πρόκειται να έρθει στα Γιάννενα στις 23 Ιουνίου με θέμα Ήπειρος, οι ρίζες και το μέλλον της αυθεντικότητας, με επίκεντρο την αγροδιατροφή και τις προοπτικές ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εκδήλωση αναμένεται να ο Κωνσταντίνος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθώς και ο Κυριάκος Περιακάκης και ο Μαργαρίτης Χινάς. Αντικείμενο του συνεδρίου θα είναι η αγροδιατροφή, ένας από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κλάδους της Ηπείρου, με έμφαση στις προκλήσεις, στις αναπτυξιακές προοπτικές και την προώθηση των τοπικών προϊόντων. Η παρουσία της πολιτιακής και κυβερνητικής ηγεσίας αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στις εργασίες του συνεδρίου και να στρέψει το ενδιαφέρον στην περιοχή και στον πρωτογενή τομέα. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τις συμμετοχές αναμένονται να δοθούν τις επόμενες ημέρες.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη, στο σημείο η πυροσβεστική. Μόνιμη σιγή των όπλων σε όλα τα μέτωπα στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ ΗΠΑ Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τα στενά του ορμού θα ανοίξουν μόλις υπογραφτεί και επίσημα η συμφωνία, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 19 Ιουνίου. Η Τεχεράν υποστηρίζει ότι ανάγκασε τις ΗΠΑ σε συμφωνία ειρήνης ως αποτέλεσμα στρατηγικής πίεσης. Σύμφωνα με Ισραηλινή εφημερίδα, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί τον εαυτό του δεσμευμένο από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Από σήμερα η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό το οποίο έκανε η κυβέρνηση και κάνει αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε προγράμματα έτσι ώστε να ανοίξουμε κλειστά σπίτια, και εδώ στάθηκαν προγράμματα όπως το ανακαινίζω νοικιάζου, δήλωσε στο Earth News Radio ο Νίκος Παπαθανάσης, αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990 και προβλέπει επιδότηση έως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ, τόνισε στο Earth News η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Τραγωδία στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, απαθρακώθηκαν 4 αδέρφια από φωτιά σε κοντέινερ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ιωάννινα.

0: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και πάμε τώρα να επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο Βασίλη Σιώμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Γόνιτσα και να μας δώσει λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για την τραγωδία που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, που έχασαν 4 άνθρωποι τη ζωή τους μέσα στο κοντέινερ. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι. Μια δύσκολη ημέρα για την ακριτική Κόνιτσα. 4 άνθρωποι, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή όταν ξέσπασε φωτιά στο κοντέινερ που διέμειναν. Η οικογένεια αυτή το 1996 στον Εγκέλαδο χτυπήθηκε και έπαθε ζημιά στο σπίτι της, κρίθηκε ακατάλληλο και από τότε μέχρι και σήμερα, 30 χρόνια, η οικογένεια αυτή ζούσε σε κοντέινερ. Το πρωί, λίγο μετά τις 6 ώρα, ξέσπασε από άγνωστη αιτία πυρκαγιά στο κοντέινερ. Πήρε διαστάσεις πολύ γρήγορα. Δεν κατάφεραν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να βγουν έξω, γιατί οι 3 γυναίκες έχουν ηλικία 85, 83 ετών και 69 ετών, ενώ ο άντρας, ο αδερφός των 3 γυναικών, είναι 76 ετών. Δεν κατάφεραν να βγουν από το σπίτι εγκαίρως. Το κοντέινερ αυτό τυλίχθηκε στις φλόγες, εγκλωβίστηκαν μέσα και δυστυχώς απαθάνθηκαν. Έφτασε εδώ ισχυρή πυροσβεστική δύναμη με 5 οχήματα, με 10 πυροσβέστες. Ρίχτηκαν στη μάχη της κατάσβεσης, όμως Αλεξάνδρα ήταν ήδη αργά. Χάσανε τη ζωή τους. Εδώ βρίσκονται ακόμη τα πυροσβεστικά οχήματα, γιατί η οικογένεια αυτή μέσα στο κοντέινερ και στον περιβάλλοντα χώρο είχε διάφορα πράγματα και έτσι λοιπόν ακόμη καπνίζει το κοντέινερ. Υπάρχει ίσως κάπου, φαίνεται, κάποια μικρή αιστεία φωτιάς. Οι πυροσβέστες παραμένουν εδώ κατά διαστήματα, κάνουν ρήψεις νερού. Έχει αποκλειστεί ο χώρος με την ταινία γύρω-γύρω, την κόκκινη και άσπρη ταινία, να μην πλησιάσει κάποιος στο σημείο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής βρίσκεται εδώ, όπου θα κάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και έρευνες για να βρούμε τα πιθανά αίτια, τι ακριβώς συνέβη και το κοντέινερ τυλίχθηκε στη φωτιά. Πρέπει να σου πω ότι η οικογένεια αυτή δεν είχε ρεύμα, το ρεύμα τους το είχαν κόψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως επίσης από ό,τι μου είπαν οι κάτοικοι δεν είχαν και νερό. Οι γείτονες, ο Δήμος ήταν αυτοί που βοηθούσαν αυτή την οικογένεια, μάλιστα είχε ενημερωθεί και ο εισαγγελέας για την κατάστασή τους, έτσι ώστε να τους βοηθήσουν για το πώς θα ζήσουν. Φοβόταν πολλά πράγματα. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να αντιμετώπιζαν και κάποιο πρόβλημα υγείας και χρήζαν βοήθεια από ειδικούς, από κάποιους ειδικούς γιατρούς ίσως. Δεν έγινε αυτό όμως και σήμερα βρισκόμαστε σε αυτή την τραγωδία μπροστά, όπου 4 άνθρωποι έχουν χάσει, Αλεξάνδρα, τη ζωή τους.
0: Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν ξέρω αν ισχύουν κιόλας αυτές οι πληροφορίες που έχουν έρθει και σε μένα. Σίγουρα θα είσαι εκεί για να το επιβεβαιώσεις. Το προηγούμενο διάστημα και η Δημοτική Αρχή αλλά και όλοι οι φορείς είχαν σπεύσει να βοηθήσουν όσον αφορά το κατάλημα. Τους είχαν πει να τους έδιναν ένα χώρο να ζήσουν κάπου αλλού και όχι στο κοντέινερ και οι ίδιοι το είχαν αρνηθεί. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Ακριβώς, είναι όπως το περιγράφεις και ο

0: Δήμος και γείτονες, αλλά...
1: Να αρνηθεί. Δεν ξέρω τι πληροφορίες έχεις πάνω σε αυτό το θέμα.
0: Ακριβώς, είναι όπως το περιγράφεις και ο Δήμος και οι γείτονες, αλλά...

0: βοήθεια. Δεν έγινε αυτό. Δεν, και είμαστε τώρα μπροστά σε αυτή την κατάσταση.
1: Τη μεγάλη τραγωδία.
0: Να έχουν χάσει τη ζωή τους ακριβώς. Μια σπίθα, ίσως ένα κερί, γιατί αυτό που μου είπαν ότι δεν είχαν ρεύμα και δεν είχαν νερό, ίσως να είχαν, μου είπαν οι γείτονες, ένα κερί αναμένο για να βλέπουν και κάτι μπορεί να έχει συμβεί και προκλήθηκε αυτός ο σπινθήρας, προκλήθηκε η πυρκαγιά με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερός όλο το κοντέινερ, ένα μικρό κοντέινερ. Μην φαντάζεσαι ότι είναι κάτι πολύ μεγάλο, ένα μικρό κοντέινερ που στηβαζόταν 4 ψυχές μέσα σε αυτό το χώρο. Είχαν γίνει ενέργειες για να πάρουν και νέο κοντέινερ πάλι και σε αυτό, από ό,τι μου είπαν εδώ οι κάτοικοι που γνωρίζουν
1: το τι ακριβώς
0: συνέβαινε με αυτή την οικογένεια ακριβώς, και αυτό το είχαν αρνηθεί. Ήταν ιδιόμορφοι άνθρωποι, είχαν άλλη αντίληψη για τη ζωή. Δυστυχώς όμως βρισκόμαστε τώρα μπροστά σε αυτή την τραγωδία.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ σήμερα στο πρωινό ραντάρ της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια, Αλεξάνδρα.

Ας επιστρέψουμε εδώ κοντά σας. Από ό,τι ακούσατε και τον συνάδελφο Βασίλη Σιώμου που μας έδωσε αναλυτικό ρεπορτάζ, πραγματικά συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία της Επίρου αλλά και της Κόνιτσας μετά από αυτή τη τραγική, αυτό το τραγικό συμβάν που έγινε σήμερα τα ξημερώματα. Νομίζω ότι όλες οι υπηρεσίες θα μπορέσουν να βρουν τις επόμενες ώρες από ό,τι προκλήθηκε η φωτιά και δυστυχώς έχασαν αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι τη ζωή τους. Να περάσουμε και σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Να μιλήσουμε λίγο και για τα, να πούμε για την επίσκεψη κιόλας του κυρίου Χρυσοχοίδη, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στα Ιωάννινα. Τα ζητήματα στελέχωσης και λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών της Επίρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, παρουσία βέβαια και του Υπουργού. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης και ο Πρόεδρος του Σωματείου του Πολιτικού Προσωπικού Υπήρου και των Ιωνίων Νήσων, Ιωάννης Παπανδρέου. Οι εκπρόσωποι των αστυνομικών έθεσαν ζητήματα που αφορούν την ηλικιακή σύνδεση του προσωπικού, τις αποσπάσεις των αστυνομικών εκτός των τοπικών υπηρεσιών, καθώς και θέματα οικονομικών παροχών όπως το επίδομα παραμεθωρίου και το επίδομα διοίκησης. Σύμφωνα με την Ένωση, ο Υπουργός ενημέρωσε ότι το επίδομα παραμεθωρίου αναμένεται να καταβληθεί αναδρομικά στους δικαιούχους, ενώ και το επίδομα διοίκησης ανέφερε ότι η διαδικασία θεσμοθέτησης του βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να προχωρήσει στο επόμενο διάστημα. Από την πλευρά της, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων υπογραμμίζει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για την ενίσχυση των υπηρεσιών αλλά και η χρήση του προσωπικού. Πέρα από τη συνάντηση που είχε ο Υπουργός, ήρθε για μια πολύ σημαντική εκδήλωση μνήμης για τον αστυνομικό Χρήστο Μάτι που πραγματοποιήθηκε στο θεσπρωτικό Πρέβεζας με την αφορμή των συμπλήρωση των 42 ετών από τη δολοφονία του κατά τη διάρκεια της τρομοκρατικής επίθεσης της οργάνωσης στις 17 Νοέμβρη του 1984. Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με μνημόσυνη δέηση στο κημητήριο του θεσπρωτικού και συνεχίστηκαν με την ονοματοδοσία του δρόμου που οδηγεί στο σχολείο του χωριού προς τιμή του εκλειπώντος αστυνομικού. Το παρόν έδωσαν συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής, καθώς και η Σταυρούλα Αξαρνιάν, ο Κώστας Μακογιάννης και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Κατά τις τοποθετήσεις τους, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, στην απόδοση τιμής στα θύματα της τρομοκρατίας και στην ανάγκη διαρκούς καταδίκης κάθε μορφής βίας. Ο Χρήστος Μάτης καταγόταν από το θεσπρωτικό και έχασε τη ζωή του στις 24 Δεκεμβρίου του 1984 κατά τη διάρκεια ληστείας στην Εθνική Τράπεζα στα Πετράλωνα Αθηνών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Μορφωτικού Συλλόγου Θεσπρωτικού σε συνεργασία με το Δήμο Ζηρού και την Περιφέρεια Ηπείρου.

την ενίσχυση των αστυνομικών και συνοριακών υπηρεσιών της περιοχής ζητά ο Δήμος Φιλιατών, εκφράζοντας την ανησυχία του για τις ελλείψεις του προσωπικού και τις επικρισιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τοπικές υπηρεσίες ασφαλείας. Με επιστολή του προς τις αρμόδιες αστυνομικές και κυβερνητικές αρχές, ο Δήμαρχος Φιλιατών, Παρασκευάς Βλάχος, επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες της περιοχής αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις προσωπικού σε ένα Δήμο με μεγάλη γεωγραφική έκταση και αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης λόγω της γειτονίασης με τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Σύμφωνα με το Δήμο, ο μέσος όρος ηλικίας των αστυνομικών και σύνοροφυλακών, που υπηρετούν στην περιοχή κυμαίνεται μεταξύ 53 και 54 ετών, ενώ οι συνταξιοδοτήσεις, οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις έχουν δημιουργήσει κενά τα οποία δεν έχουν αναπληρωθεί. Στην επιστολή γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες τελέχωσης του αστυνομικού τμήματος Φιλιατών, καθώς και του πρώτου και του δεύτερου τμήματος συνοριακής φύλαξης Φιλιατών και Ελιάς αντίστοιχα. Ο Δήμος ζητά την κάλυψη των οργανικών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, την πρόσληψη νέων συνοριακών φυλάκων, τον περιορισμό των αποσπάσεων και την ενίσχυση του εξοπλισμού και του στόλου οχημάτων των υπηρεσιών. Όπως υπογραμμίζεται, στόχος είναι η αποτελεσματική αστυνόμευση της περιοχής, η προστασία των συνόρων και η ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων και των ακριτικών κοινοτήτων.

Επιστρέφουμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρι για λίγο ακόμα και θα σας πάω σε ένα τετραήμερο πρόγραμμα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που πρόκειται να πραγματοποιηθεί από το Δήμο Αρταίων, γιατί διοργανώνει τα Ελευθέρια της Άρτας το 2026, τιμώντας την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης και την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 23 Ιουνίου και περιλαμβάνουν δράσεις αφιερωμένες στην ιστορική μνήμη, τον πολιτισμό και τη μουσική. Το πρόγραμμα ανοίγει με παρέλαση πολιτιστικών συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές, ομιλίες και παράσταση λόγου και μουσικής με τίτλο «Μουσική και λόγος όταν έφτανε η Ελευθερία». Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί και συναυλία με το Δήμο Αναστασιάδη και τη συμμετοχή της Έμιλη, ενώ θα παρουσιαστεί και μουσικό αφιέρωμα στον Νότι Μαυρούδη με τίτλο «Μία κιθάρα αφηγείται το χρόνο». Παράλληλα, θα φιλοξενηθεί το πρώτο πανελλήνιο φεστιβάλ φιλαρμονικών δρόμου της Άρτας, με τη συμμετοχή φιλαρμονικών σχημάτων από διάφορες περιοχές της χώρας. Στόχος βέβαια των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη της ιστορικής επετείου και η προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Άρτας.

Άρα περάσουμε και λίγο στα Σύβωτα. Την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών ζητούν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής των Σύβωτων σχετικά με τη λειτουργία του χώρου συγκέντρωσης απορριμμάτων, ο οποίος σύμφωνα με καταγγελίες τους δημιουργεί περιβαλλοντικά και υγειονομικά προβλήματα. Με επιστολή που απευθύνεται προς το Δήμο Ιγουμενίτσας και κοινοποιείται σε αρμόδιες υπηρεσίες, οι κατακέλλοντες αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργεί περίπου τον τελευταίο χρόνο και δέχεται απορρίμματα από επιχειρήσεις και κατοικίες της περιοχής. Όπως υποστηρίζουν, η εγκατάσταση βρίσκεται κοντά σε αθλητικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, επιχειρήσεις και τουριστικές υποδομές, ενώ εκφράζουν ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την εικόνα της περιοχής. Στην καταγγελία γίνεται επίσης αναφορά σε προβλήματα δυσοσμίας, διασποράς απορριμμάτων και απόθεσης ογκωδών αντικειμένων, καθώς και σε κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια και την πυροπροστασία της περιοχής. Οι κάτοικοι ζητούν τη διερεύνηση της νομιμότητας λειτουργίας του χώρου, την εξέταση εναλλακτικών λύσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων και τη λήψη των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη τοποθέτηση από το Δήμο Ιγουμενίτσας σχετικά με τα ζητήματα που θέτει η καταγγελία.

Κάπου εδώ έφτασε στην ολοκλήρωσή της για σήμερα το πρωινό ραντάρ. Θέλω να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα να έχουμε με όμορφες ειδήσεις και όχι με δυσάρεστα νέα που ξεκινήσαμε σήμερα. Θέλω να πιστεύω ότι η εβδομάδα που θα διανύσουμε θα είναι λίγο πιο ωραία, πιο με ευχάριστες ειδήσεις. Να είμαστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Θέλω να ευχαριστήσω στον ήχο που ήταν η Άντε Κωνσταντίνου και στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Αγγέλη. Καλημέρα σε όλους σας, τα λέμε αύριο.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου, εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη, στον ήχο είναι η Άντε Κωνσταδήμα. Μια ανίποτη τραγωδία εκτελήθηκε στην πόλη της Κόνιτσας, όπου πυρκαγιά που ξέσπασε σε κοντέινερ είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 4 ανθρώπων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβευσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο εσωτερικό του κοντέινερ 4 πανθρακωμένα σώματα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται πιθανότητα για 4 ηλικιωμένα αδέρφια, έναν άνδρα και 3 γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο χώρο. Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 5 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες από τις υπηρεσίες της Κόνιτσας και των Ιωαννίνων. Στο σημείο βρίσκονται επίσης κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμή, ενώ το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για υποδομών του στο πλαίσιο προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας συνολικού προϋπολογισμού 115 εκατομμυρίων ευρώ για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης 2026-2030 και περιλαμβάνουν εργασίες σε κτηριακές εγκαταστάσεις, βελτιώσεις στους περιβάλλοντες χώρους, ανανέωση εξοπλισμού καθώς και την εκπόνηση τεχνικών μελετών για την υλοποίηση των έργων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα περιφερειακά πανεπιστήμια, στα οποία κατευθύνονται σε ευρώ από το πρόγραμμα. Στην προκήρυξη ενιαίου διαγωνισμού προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για την εκπόνηση μελετών που αφορούν τον εξυγχρονισμό των ανδρευτικών υποδομών της ΑΤΑΣ προχωρά το Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Υποδομών Χρήστου Δήμα σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή της ΑΡΤΑΣ Γιώργου Στήλιου έχει ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί η γεωργοοικονομική μελέτη, ενώ έχουν συνταχθεί τα τεύχη δημοπράτησης για την προκήρυξη του έργου. Οι μελέτες αφορούν ανδρευτικά δίκτυα σε έκταση 44.000 διανομής νερού, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποστραγγιστικά δίκτυα, παρεμβάσεις στον αγροτικό οδικό δίκτυο και αντιπλημμυρικά έργα. Τη μνήμη του αστυνομικού Χριστουμάτη που δολοφονήθηκε το 1984 από μέλος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη κατά τη διάρκεια ένοπλης ληστείας στη τοπική κοινωνία του Δεσπρωτικού Πρέβεζας. Σε ειδική τελετή πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας της νέας οδού Χριστουμάτη έπειτα από πρωτοβουλία του Μορφωτικού Συλλόγου Δεσπρωτικού. Στην εκδήλωση παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και πολίτες, ενώ προηγήθηκε η μνημόσυνδέση. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στη θυσία του 28χρονου αστυνομικού στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη. Ο Χρήστος Μάτης καταγόταν από το θεσπρωτικό του υπηρεσιακό του όπλο που είχε αφαιρεθεί από τους δράστες μετά τη δολοφονία του, εντοπίστηκε το 2002 μετά την έκρηξη στο λιμάνι του Πειραιά, στοιχείο που συνέβαλε στην εξιχνίαση της δράσης της τρομοκρατικής οργάνωσης. Την ανησυχία της για τη στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών στην παραμεθόρια περιοχή εκφράζει η Δημοτική Αρχή Φιλιατών με επιστολή του Δημάρχου Παρασκευά Βλάχου προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσπρωτείας που κοινοποιείται και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στην επιστολή επισημαίνει ότι το αστυνομικό τμήμα Φιλιατών καθώς και τα δύο τμήματα Συνορικής Φύλαξης Φιλιατών και Κελιά αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, μεταθέσεων και αποσπάσεων χωρίς επαρκείς αναπληρώσεις. Ο Δήμος τονίζει ότι η περιοχή, η οποία εκτείνεται κατά μήκος της Αλβανικής Μεθορίου και περιλαμβάνει 47 κοινότητες, έχει αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης και συνοριακής επιτήρησης. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, προβληματισμό προκαλεί και η ηλικιακή σύνδεση του προσωπικού, καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των υπηρετούντων αστυνομικών υπερβαίνει τα 53 έτη. Μεταξύ άλλων, ζητείται η ενίσχυση των υπηρεσιών με νέο προσωπικό, η κάλυψη του στόλου οχημάτων, καθώς και η λήψη μέτρων για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας στην περιοχή. Η έκθεση εικαστικών έργων «Οι καλλιτέχνες της εκπαίδευσης» εγκαινιάζεται τη Δευτέρα 15 Ιουνίου του Ιτς Καλέ στο Κάστρο Ιωαννίνων. Στην έκθεση συμμετέχουν 27 εικαστικοί που υπηρετούν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού Ιωαννίνων, παρουσιάζοντας στο κοινό το προσωπικό τους καλλιτεχνικό έργο. Στόχος της δράσης είναι να αναδείξει τη δημιουργική διάσταση των εκπαιδευτικών και να ενισχύσει τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία και τον σύγχρονο πολιτισμό. Η έκθεση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο δίκτυο αντίστοιχων διοργανώσεων σε 12 νομούς και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 28

Το Ιουνίου με ελεύθερη είσοδο. Δύο πυρκαγιές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις κινητοποίησαν την Κυριακή τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ήπειρο. Η πρώτη εκδηλώθηκε το μεσημέρι στον οροπό Πρέβεζας, στο πυροπόρο τμήμα 13 ατόμων και δύο αεροσκάφη που πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Στο έργο της κατάσβευσης συνέδραμαν επίσης η ελληνική αστυνομία και συνεργείο του ΔΔΕ. Λίγες ώρες αργότερα, φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση. Στο σημείο αναπτύχθηκαν 7 οχήματα με 10 πυροσβέστες και πεζοπόρο τμήμα 14 ατόμων της 5ης ΕΜΟΔΕ. Και στις δύο περιπτώσεις οι πυρκαγιές θέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο χωρίς να επεκταθούν. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποίησε την Κυριακή η πυροσβεστική υπηρεσία στην Ήπειρο. Στη Φιλιππιάδα, 12χρονη που διαμένει στη δομή φιλοξενίας μεταναστών, εκλοβίστηκε σε δύσβατο σημείο στις όχθες του ποταμού Λούρου. Για τον επεκλωβισμό της κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα και 10 πυροσβέστες, ενώ στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η ανήλικη μεταφέρθηκε προληπτικά για ιατρικό έλεγχο και είναι καλά στην υγεία της. Παράλληλα, στην Κόνιτσα, 66χρονος πεζοπόρος αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία στο μονοπάτι προς τη Μονή στο Μείου και δυνατούσε να συνεχίσει τη διαδρομή. Οι πυροσβέστες το μετέφεραν με ασφάλεια στην είσοδο του μονοπατιού, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κόνιτσας για τις απαραίτητες εξετάσεις. Και πάμε να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Για σήμερα Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν στα ορεινά. Το απόγευμα δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή σύντομες καταιγίδες σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική έως βορειοδυτική 3 με 5 ποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τρίτη αναμένεται αρχικά έρθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν εφώσεις στα υπηρετικά τμήματα της περιφέρειας με πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 5 ποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα. Επόμενο δελτίο σε μια ώρα περίπου, όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ.

0: Short Encounters. Διεθνές κινηματογραφικό φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα. ΕΡΤ Ιωάννινα. Λογοτεχνικές διαδρομές με τον Γιώργο Σιμιτζή.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα και από μένα. Παναγιώτη Τζόκα στο μικρόφωνο. Φιλοξενώ τον αγαπητό κύριο Γιώργο Σιμιτζή, τον ποιητή μας, τον λογοτέχνη μας, με ένα ακόμη ενδιαφέρον θέμα σήμερα.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για τα δρόμενα και τα πεπραγμένα του σταθμού. Η παρούσα εκπομπή μας έχει τη διατύπωση «Οι ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις». Νομίζω είναι ένα επίκαιρο θέμα, σύμμετρο, αντανακλά και συστήνει την κοινωνία, και όλοι έχουμε χρέη και ανάγκη να έχουμε φίλους, φίλτατα πρόσωπα, γνωστούς, να ανταλλάζουμε, να μοιραζόμαστε σαν τα ξεμοναχικά άνθια που μοιράζονται και τον ουρανό ακόμα.
2: Ο λόγος σε εσάς, κύριε Γιώργο.
3: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Η σημερινή εκπομπή, όπως προείπαμε, έχει τον ακόλουθο τίτλο «Οι ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις». Τον πρώτο λόγο για να συνεχίσουμε και να έχουν όλα αίσια και ρόδινη έκβαση είναι η απαγγελία δύο ποιημάτων. Το πρώτο, κυρίες και κύριοι, έχει επικεφαλίδα «Και σήμερα». Ποιος ξέρει και σήμερα πόσες και πόσες ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις θα πτωχεύσουν και ίσως να αποχαιρετηθούν με ένα ξηρό και πικρόσταμο αντίο. Και σήμερα ποιος ξέρει αν καθοδόν θα είναι πολύ πικρομεροκαματιάριδες εργάτες και το δυσεύρετο μεροκάματο θα έχουν μειωμένο ενθουσιασμό, σκεφτά κεφάλια και πίκρες στο στοχασμό τους. Και σήμερα ποιος ξέρει πού είναι η ηλιόλουστη ημέρα, οι λαχτίδες σε ποια ανήλεγα δωμάτια και υπόγεια θα κατηβούνε και θα χαρίσουν ζεστασιά με την παρουσία τους. Και σήμερα ποιος ξέρει ποια άγρια άνθια θα μιλήσουν με τα ήμερα και θα καμαρώνουν πιο πέρα τα ειδήλαλα πολλά να χορεύουν και να λυπούνται ένα άγριο τριαντάφυλλο στο βάλτο που τα νερά ως ημέρε, μέρα με την ημέρα πτωχεύουν και ο βάλτος στερεύει. Να διαβάσουμε και το άλλο ποίημα, κυρίες και κύριοι, που έχει τιτλονυμία «Πάμε». «Πάμε αν θες ανταμικά ως πέρα, κι αν εσύ θέλεις και δεν νιώθεις ποδοκάματο, πάμε ακόμα και ως πιο πέρα. Πάμε για να πάρουμε τις σκιές από τα πυκνά σίδεντρα και τα λαγκάδια και να τους πούμε τραγούδια και να τους χαρίσουμε φως. Πάμε πιο πέρα να αφήσουμε τα σπινθυροβόλα μάτια μας σε χένουσα κατάσταση να χαρίζουν μοσχοβολές, να αντιγράφουν, να συζητάνε με την αταξίδευτη πέτρα. Πάμε να βγάλουμε πιο πέρα στα χεράκια μας στο αγνάντι να γνέφουν και να χαιρετάνε. Να τα αφήσουμε ελεύθερα, να μην τους βάλουμε όρια και δεσμά, να οριοθετήσουμε τι θέλουν και ποιους θα χαιρετήσουν. Πάμε να βιώσουμε τις εκπλήξεις και τις αλληλεγγύες, τις βρύσεις πιο πέρα που θέλει να δέχεται τους διαβάτες, τα πουλιά που πίνουν νερό και ύστερα τα νερά της, με τραγούδια που είναι γλυκόεχα να τους αποχαιρετάνε. Πάμε και πιο πέρα. Τα μάτια είναι σαν τον αέρα φιλοεκτατά και θέλουν να αλλάζουν τόπο, να γυρνάνε στα οικεία και δικά τους κατωτόπια. Πάμε και πιο πέρα. Κυρίες και κύριοι, οι ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις είναι μια αναγκαιότητα στην εποχή μας. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μόνος και μονός σαν ένα κουστούμι σε μια ιματιοθήκη. Θέλουμε να βλέπουμε και άλλους συνανθρώπους μας, συνδημότες, συμπολίτες, να μην είμαστε οπαδοί και ποδοί του κοινικού, του κομικού βίου μας. Να ανοίγουμε τα μάτια μας, να βλέπουμε γρίλεις ανοιχτές, να στέκονται εκεί μέσα γερόντια και να ρίχνουν την αδειμονούσα ματιά τους όπου θέλουν, σε δρόμους που περπάτησαν, σε πέτρες που στάθηκαν και αφουγκράστηκαν την ανάσα της, σε βράχια που νιώθουν μοναξά και είναι επιφανειακά και επιδερμικά γεμάτα με λιχίνες και με βρία που είναι κρύα και αυτοί δεν τα έχουν χρία. Κάθε μέρα, κυρίες και κύριοι, κρίνονται όχι από αυτά που γευτήκαμε εμείς, που νιώσαμε, που έγιναν ψυχία της αυταρέσκειάς μας ή χλειδί σε όνειρα που αγαπάνε το ωραίο. Πρέπει να δίνουμε και αγάπη στους ανθρώπους, να έχουμε και ανίστακτες έγνοιες για αυτούς που πονάνε, για εκείνους που ελπιδοπενάνε και για τα παιδιά που είναι ονειροπαινόμενα και δεν μπορούν να πλάσουν όνειρα στα χιονόνειρα όταν έρχονται, στα βουρκόνειρα και σε γλυκές τους ακόμα αναμνήσεις. Κυρίες και κύριοι, ένα που μας πληγώνει και μας μαστιγώνει σαν πως να μας περιχαρακώνει είναι ότι οι δεσμοί και οι θεσμοί σήμερα βάλλονται πανταχώθεν. Δέχονται επηρεασμούς, επιρροές και βιαιότητες από ένα περιβάλλον που είναι νεφοσκεπής, σαν πως εκεί πάνε να ζουνε μαύρα όρνια και να περιφέρονται και να κομίζουν πίκρις. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, όταν άγονται και φέρονται από ελαττήρια αμιγώς ανιδιοτέλειας, έχουν βίωνο μέλλον, είναι άλυγες, δεν έχουν τελετή τελευτής, δεν τελειώνει η αλφαβήτα τους, είναι πάντα στο α και όχι στο ω. Οι διανθρώπινες σχέσεις μας μπορεί και σήμερα να είναι σε πτώχευση ή σε εκπτώσεις. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που τους έχουν στο διατηρηταίο της ψυχής τους και θέλουν να συνάπτουν επικοινωνία, να ζητούν τη γνώμη, να προτείνουν οράματα και να μοιράζονται τα ποδοπατήματα της στιγμής που θα φύγει σε λίγο, να ωραίγονται και να οραματίζονται το μετά, όποια υπόσταση και όπως να συστήνεται. Αλήθεια, πενιχρές σε αξιακό φρονηματισμό και σε συνειρμικότητα αγάπης είναι οι διαπροσωπικές μας σχέσεις. Δεν είναι όμως όλες κύβδηλες, κάλπικες και να μην εμπνέουν εμπιστοσύνη. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πολίτες της χαρμονής, της αγάπης να δίνουν και θέλουν τον οτισμένο προσκέφαλο του γέρου, σαν να είναι από αγκάθια, να το μετοσιώσουν σαν να έχουν το μαγικό ραβδί και να το κάνουν ένα προσκέφαλο γεμάτο με άνθια που χαμογελάνε και δεν φοβούνται το δυσίωνο μέλλον που σε λίγο θα φθεί και θα έρθει με ένα σημειωτό. Όλοι καρτερούμε την επόμενη στιγμή να μας φέρει ελπίδες, όνειρα, να έρθει χαμογελαστή, να μας πλησιάσει, να τη χαιρετήσουμε απλά απέραντα, όχι με κίδυλης αψίδης, θριάμβου και υποδοχής. Αλήθεια, τις μνησιπίμονες πίκρες μας, τα φαρμάκια που μας πότισε η φτώχεια, τα δύσκολα παιδικά μας χρόνια που έπασχαν από αβιταμίνωση, τα αναπολούμε και θέλουμε να τα μοιραζόμαστε σε συζητήσεις που να έχουν τερματισμό και τροπισμό προς την αγάπη. Δεν ζει κανένας μόνος του και ένα κεράκι στη σκήτη του μοναχού πλήττει και θέλει το φως του να μην το δώσει σαν να είναι υποδολωμένο στη νύχτα, να το χαρίσει και αυτό σε ένα νυχτοπούλι που η κραυγή του μας δημιουργεί ρίγη και ανατριχύλα. Κυρίες και κύριοι, ο πολιτισμός δεν είναι στεγνό πρόβλημα σύγκρουσης. Είναι διαπροσωπικών σχέσεων, είναι σύγκρισης, είναι κουλτούρας, είναι σημερίζεστε και είναι χειραψιών αγάπης. Αλήθεια, όταν οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι αγέραστες, πληθωρικές και τίμιος από αγάπη και όχι να είναι εμπλωτισμένες στην προσποίηση, στην υποκρισία και στα υπονοούμενα, μπορούμε να πάμε μακριά και ας μας πονάνε τα πόδια και ας μην ευκαιρούμε, αρκεί να βρούμε τα άτομα, τους ανθρώπους που έχουν βαρύτητα, περιεχόμενο ευαισθησίες και ό,τι λένε είναι απάβγασμα αλήθειας και ό,τι θα μας πούνε είναι αφετηρίες για μια αγάπη που αρέσκεται να πραγματοποιεί διαδρομές και στις ρητές και άρετες γνώμες το άλλο. Στην εποχή μας που άκρητα και ακράτητα υιοθετήσαμε αδοκίμαστες αλήθειες, ξενοεισαγόμενες ιδέες, χωρίς να έχουν αυταξία, χωρίς να εμφορούνται από πρότυπα και ενδάλματα, εμείς τα αλλάξαμε όλα. Διαγράψαμε πολλά, σαν αυτά να μην μας αγγίζουν και σαν πρόδειλα να μην είναι έφορα και ευχάριστα για τις αυριανές μας μέρες. Αφήσαμε πολλά έγκλειστα μυστικά που δεν τα είπαμε στους φίλους μας, στους τιμητές των διαπροσωπικών σχέσεών μας. Τα αφήσαμε εκεί απραγή, προσωποπαγή, άνεργα, να είναι στους κρυστάλλινους πύργους της θεωρίας. Εκεί να δοκιμάζονται θεωρητικά, να μην σημειώνουν βήματα, να πάνε και πιο πέρα, να φτάσουν στα πεζοδρόμια που θα ακούσουν από τους ανθρώπους πόνους, λυγμούς, γόους. Οι διαπροσωπικές σχέσεις δεν είναι έγκλειστες σε μια ιρκτή απραξίας. Θέλουν να ταξιδεύουν, να αγγίζουν τους άλλους ανθρώπους, να μιλάνε με τα παιδιά στα φανάρια και να τα αποκαλούνε ευαισθησίες και καμάρια. Εθελοντές πρέπει να είμαστε και αθρώα και εκ μοιχείου να προσερχόμαστε με πρόσωμα που αγαπήσαμε και τα αγαπάμε. Και αυτά τα πρόσωπα είχαν πρόσημα ανθρωπιάς, αγάπης και δεν ήταν ελληματικά να δίνουν αγάπη, να συμμερίζονται και να ταξιδεύουν με τους άλλους στις πίκρες, στα φαρμάκια, στα όνειρα, στα πένθη, στις πανηγυρικές χαρές και στους χορούς τους. Κυρίες και κύριοι, όσοι είναι φύλαφτοι και θαυμάζουν μόνο τον εαυτό τους, δεν πρόκειται καμιά διαπροσωπική σχέση να σταδιοδρομήσει. Οι διαπροσωπικές σχέσεις θέλουν άνοιγμα καρδιάς, θέλουν έγκριση από τις αναμνήσεις μας για να θριαμβεύσουν, να πανηγυρίσουν. Γυρίζουμε πολλές φορές μόνοι μας σαν απερπισμένες υπάρξεις και αναζητάμε σεργιάνια αγάπης που δεν τις πήραμε και προσωπικές σχέσεις που δεν τις γνωρίσαμε ποτέ. Δεν πήγαμε πιο πέρα να μιλήσουμε με εκείνους που ξέρουν πολλά από τον εαυτό μας και διάβασαν τα βήματά μας όταν ήταν άναργα και λυπημένα και διάβασαν τα χέρια και τους ώμους μας που ήταν κατάφορτ από τα χρόνια που ήταν υπέρβαρα. Κυρίες και κύριοι, οι διαπροσωπικές σχέσεις μας δεν είναι αναθέματα, δεν είναι κατάρες, δεν είναι αντάρες που θέλουν να μας κλείσουν τον ορίζοντα. Είναι χαρές που δεν έχουν τέρι. Είναι ομολογίες ζεστές σαν το καλοκαιριού το χέρι. Αλήθεια, εμείς πρέπει να συμμεριζόμαστε τα ζητούμενα και τα δεδόμενα σε αυτές τις σχέσεις που είναι πραγματικά διαπρίσιοι ομολογητές της αλήθειας και προάγουν τον πολιτισμό και προάγουν την επικοινωνία και νιώθουμε ελεύθεροι. Όταν λες τον πόνο σου, όταν εξιστορείς τις αμαρτωλές και ανάλγητες μέρες, τα τίθασα θυμικά που έχεις και τα λες ελεύθερα, ανενδίαστα σε αυτόν που έχουμε αγαστή επικοινωνία, τότε χαιρόμαστε κι εμείς, νιώθουμε ελεύθεροι, κάτι μέσα μας δεν μας πιέζει και χαιρόμαστε. Εμείς πιστεύουμε στις διαπροσωπικές σχέσεις, πιστεύουμε απόλυτα σαν στη φιλία, σαν στην ανθρωπιά, σαν στους σταυροφόρους της αγάπης και πρέπει να το αποδεικνύουμε ποικιλότροπα και με χίλιους και μύριους τρόπους. Αλήθεια, αν δεν καρτερείς φιλάλληλες και αλληλεγγύης διανθρώπινες σχέσεις, από ποιον θα καρτερείς? Από έναν ήλιο που ανηφορίζει και ανεβαίνει στα μεσοουράνια? Από μια εποχή που έρχεται και δεν μας ενημερώνει και φεύγει πάλι και δεν μας ενημερώνει? Από ποιον να καρτερείς να σε βοηθήσει? Από μια μόδα που αλλάζει κάθε μέρα ενδυμασία σαν να είναι η αρεστή και να βρει σαν θήτης θύματα? Αλήθεια, οι βαριές πίκρες σου περιμένουν να ξεθυμάνουν, να τις πάρει άλλες, όπως θέλουν να ξεθυμάνουν τα νερά της μάνης μετά τις πλημμύρες και ο τόπος πάλι στη μάνη μετά τα αστραπόβροντα και τους κεραυνούς ακαματοσύνης. Κυρίες και κύριοι, θα επακολουθήσει ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα σαν ανάπαυλα και θα επανέλθουμε.

Κυρίες και κύριοι, οδεύουμε ολοταχώς προς τη λήξη της παρούσης εκπομπής μας που ως προϋπόθηκε είχε και έχει τίτλο «Οι ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις» και οι χωρισμοί είναι πικροί και το έχει για φαρμάκι. Και όταν αποχωρίζεσαι στην εκπομπή ανθρώπους που σε ακούνε, το πει από τα χάρικες, οι αποχαιρετισμοί είναι έμφορτοι και έμπλεοι από συγκινήσεις. Ας διαβάσουμε ένα ποίημα. Κράτα κι άλλες μεταλαμπαδεύσεις η λαρού φωτός για πρόσωπα που η ματιά τους είναι πάντα υποθόλωση και διάγουν τα γερατιά τους. Κράτα και άλλα θαυμαστικά μαζί με το πρόσωπο που είστε και οι δυο ισότιμα τιμητές της διαπροσωπικής σχέσης σας για να μοιραστείτε μαζί γλαυκούς ουρανούς, την ειδονή ενός τοπίου που έχει αισθητική ταυτότητα. Κράτα και άλλα δάκρυα για τα παιδιά που όταν πηγαίνουν στα πολύκοσμα πανηγύρια κλείνονται στον εαυτό τους σαν να μελαγχολούν, σαν να θυμούνται, σαν να φοβούνται κάποια ώρα τα χέρια που ίσως θα τα δείρουν. Κράτα κι άλλες ακόμη χειραψίες για εποχές που έφυγαν σαν θλιμμένες φιγούρες. Κράτα κι άλλα φιλιά για άτομα που ήταν στη ζωή τους απόμακρα, πεζά και τα μάγουλά τους και περισσότερα τα καρδιοχτύπια τους δεν γνώρισαν φιλιά ούτε ψηλαφίσεις αγάπης. Κράτα κι άλλα σ' αγαπώ σε αρινά βραδάκια που δέχονται τα παιδάκια με τα κλάματα και τους οδυρμούς και τα ανθάκια που όλη τη νύχτα θα είναι μοναχά τους σαν τα νυχτοπούλια στην εχμαλωσία της νύχτας που ως το πρωί είναι πολλές οι ώρες. Κράτα να δώσεις παρηγοριά σε αυτούς που είναι καθοδόν προς τη ρουτίνα, προς την ανυμπόρια και στους ρημαγδούς μιας νιώτης ξεχασμένης και λησμονημένης. Κυρίες και κύριοι, και με τα ανωτέρω φτάσαμε στη λήξη της παρούσης εκπομπής μας που είχε θεματικό λογότυπο, τιτλονημία «Οι ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις». Κυρίες και κύριοι, με τυπογραφή της καρδιάς μου σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας ακούσατε και μας παρακολουθήσατε. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας.

κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε ρώτα και πάμε λίγο τώρα στον Πέτρο Χαλκιά, που ένας χρόνος έχει περάσει που δεν τον έχουμε κοντά μας. Αυτό το μουσικό φαινόμενο της Ηπείρου, που με τη ζωή και την τέχνη του επικύρωσε τα δύο κύρια χαρακτηριστικά της δημοτικής μουσικής: την προφορική παράδοση που τη μεταλαμπάδευσε από γενιά σε γενιά και το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού που εξασφαλίζει τη διαρκή της αναγέννηση. Ο Πέτρος Χαλκιάς ή Πετρολούκας, που ήταν το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο, γεννήθηκε στο Δερβινάκι της Ηπείρου το 1934. Πρωτότοκος γιος του εξαίρετου κλαρινίστα Περικλή Χαλκιά. Από την πλευρά της μητέρας του είναι η τέταρτη γενιά της μουσικής οικογένειας των Χαλκιάδων. Σε πολύ μικρή ηλικία οι συγγενείς του διέκριναν το οξυμουσικό αισθητήριο και τις επιδόσεις του και φρόντισαν να μαθητεύσει κοντά στον διάσημο τότε Φίλιππα Ρούντα από τα Δολιανά. Σε νεαρή ηλικία ήταν ένας συγκροτημένος μουσικός με ιδιαίτερες ικανότητες, με αποτέλεσμα να κερδίσει την εκτίμηση των συναδέλφων του και την αγάπη των συμπατριωτών του. Το 1948 η οικογένεια του Πέτρου Χαλκιά μετακόμισε στα Γιάννενα και δύο χρόνια αργότερα πήρε το δρόμο για την Αθήνα, διατηρώντας αμύωτη επαφή με το ηπειρώτικο στοιχείο, μαζί με τον πατέρα του και τον αδερφό του Αχιλλέα στα πανηγύρια και στις εκδηλώσεις των Πογονησίων, προκαλούσε μεγάλη κοσμοσυρροή, ένταση και μέθεξη στους μερακλείδες και τους καλούς χορευτές. Τη δεκαετία 50-60 στην Αθήνα δούλεψε κοντά στον κορυφαίο λαοτιστά Λεωνίδα Καβάκο. Η χρονιά ήταν καθοριστική για την καριέρα του Πέτρου Χαλκιά, όταν τον ανακάλυψε ο ηπειρώτης ερευνητής Παντελής Καβακόπουλος, ο οποίος, εκτιμώντας τις πληθωρικές του μουσικές ικανότητες, τον έπεισε να ηχογραφήσει παραδοσιακούς ηπειρώτικους σκοπούς. Οι μνημειώδες αυτές ηχογραφήσεις ήταν η αφετηρία της αυτοδύναμης και λαμπρής πορείας του Πέτρου Χαλκιά στα άδυτα μονοπάτια της ηπειρώτικης μουσικής παράδοσης, που τη χαρακτηρίζει μια διαρκής αναζήτηση ενός προσωπικού τρόπου ερμηνείας, μια ιδιαίτερη αισθητική και καλλιτεχνική αξία με σεβασμό και σαφή στάση απέναντι στην παράδοση. Ο Πέτρος Χαλκιάς έμενε και 20 περίπου χρόνια στην Αμερική. Αυτό το χωνευτήρι των πολιτισμών δεν τον κατάπιε, αλλά αντίθετα δυνάμωσε την αιμονή του στην πιστότητα του παραδοσιακού ύφους ως καταφύγιο και σύμβολο εθνικής ταυτότητας των ξενιτεμένων συμπατριωτών μας. Ο Πέτρος Χαλκιάς επέδειξε αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα στις αλλαγές της μουσικής αγοράς. Με την κινητικότητά του όχι μόνο δεν αποχρωμάτισε την τοπικότητα, αλλά προσέδωσε σε αυτήν ένα δυναμικό νόημα. Έγινε το είδωλο μιας εποχής και μιας περιοχής, της Ηπείρου και του Πογονίου. Συνεργάστηκε κατά καιρούς με όλους τους ηπειρώτες τραγουδιστές στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο που υπάρχουν ελληνικές κοινότητες. Άρχισε μια καινούργια συνεργασία και έχει μια σημαντική παραγωγή στη δισκογραφία. Οι νέες ηχογραφήσεις παραδοσιακών δημοτικών τραγουδιών έφεραν τη σφραγίδα μιας προσωπικής ερμηνείας, ανανέωσαν το ενδιαφέρον του κόσμου και κράτησαν ζωντανή στις διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις την παραδοσιακή μουσική και έδεσαν με τις 400 και πλέον συνθέσεις του, αποκαλύπτοντας έτσι το πληθωρικό του ταλέντο και την εκρηκτική μουσική του δημιουργία. Ο Πέτρος Λούκας ταξίδεψε την ηπειρώτικη ή μάλλον την ελληνική παραδοσιακή μουσική στα καλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Μαγικές συναντήσεις με Αφρικανούς και Ινδούς μουσικούς. Εκεί αναδείχθηκε και η αξία της ελληνικής μουσικής και αναδείχθηκαν και οι γέφυρες του αρχαιοελληνικού πολιτισμού με τον υπόλοιπο κόσμο. Ο Πετρολούκας, κυρίες και κύριοι, ήταν από τους παλιούς ηπειρώτες λαλιτάδες που καλλιεργούν στο ανθοκήπιο της καρδιάς των το ηπειρώτικο δημοτικό τραγούδι. Το τραγούδι που λυπάνθηκε από τον πόνο της ξενιτιάς είναι για τον Πετρολούκα, ή μάλλον ήταν για τον Πετρολούκα, η ακένωτη νερομάνα που άντλησε τα στοιχεία από αυτά για τα μυρολόγια του. Συντηρητής, ο μεγάλος ηπειρώτης μουσικός της δημοτικής μουσικής παράδοσης, παράλληλα και δημιουργός της σύγχρονης δημοτικής μουσικής, είναι σύμβολο, όπως γράφει ο Νίκος Θάτσης, πνευματικής και κοινωνικής ενότητας, άξιος και άμεσος εκφραστής του συναισθηματικού λαού. Ανήσυχος και διαισθητικός, καθώς ήταν, ανακάλυψε κάθε ένδειξη της λαϊκής ευαισθησίας όπου και αν εκδηλωνόταν, την εμπλούτιζε και την μορφοποίησε, την έκανε μουσική, τραγούδι, ποίηση, χορό και την απέδιδε άμεσα στον φυσικό αποδέκτη και συνδημιουργό του λαό. Στο πρόσωπό του όλοι οι ηπειρώτες και όλοι οι Έλληνες, κυρίες και κύριοι, αναγνωρίζουμε τον άξιο δημιουργό και θεματοφύλακα της ηπειρώτικης δημοτικής μουσικής παράδοσης, τον πρικισμένο και ακαταπώνητο μουσικό με την ισχυρή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, τον άνθρωπο

που με τον ήρεμο και καθαρό χαρακτήρα, τον συμπατριώτη και φίλο, τον συνάνθρωπο της ευθύνης και της αγάπης, τον Πέτρο Λούκα, που ανήκει στην κοινωνία των απλών ανθρώπων για τους οποίους έπαιζε το κλαρίνο του μια ολόκληρη ζωή.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Μενίδη, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Αν και η επιχείρηση της κατάσβεσης συνεχίζεται, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς. Για λόγους ασφαλείας έχει διακοπεί και η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Ιωνίας και στη γέφυρα Αττικής Οδού, στην Ορφέως και Λεωφόρο Ιωνίας, καθώς και στη συμβολή των οδών Κύπρου και Αθανασίου Κώστα. 3,5 μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν τελικά σε μια αρχική συμφωνία ειρήνευσης, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος διευκρίνησε ωστόσο ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία θα ξαναανοίξει μόλις υπογραφεί η συμφωνία, κάτι που αναμένεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου, ώστε να υπάρξει χρόνος για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ. Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δημοσιοποιήθηκαν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου μνημονίου κατανόησης 14 σημείων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών εντός 30 ημερών, απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το Ιράν. Επίσης, επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ εντός 30 ημερών υπό ιρανικές ρυθμίσεις, τερματισμός των κυρώσεων στα ιρανικά πετρελαϊκά και ενεργειακά προϊόντα και δέσμευση του Ιράν να μην παράγει πυρηνικά όπλα. Από την πλευρά του, το Ισραήλ θεωρεί ότι η συμφωνία δεν δεσμεύει το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα Γεντιόθα Χρονόθ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη λιβανική ρήτρα της συμφωνίας με το Ιράν. Πτώση άνω του 4% στις τιμές του πετρελαίου σήμερα. Το αργό έπεσε στα 81,15 δολάρια το βαρέλι στις ασιατικές αγορές, ενώ η τιμή του Brent υποχώρησε κάτω από τα 84 δολάρια. Τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Σε λειτουργία από σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, σύμφωνα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών. Ο ίδιος, μιλώντας στο Earth News Radio, σημείωσε ότι όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο εν λόγω πρόγραμμα μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο gov.gr και να δουν αν είναι επιλέξιμοι ώστε να προχωρήσουν στην αίτηση. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και 95% του κόστους των παρεμβάσεων. Είναι μια διαπραγμάτευση που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να φέρει αυτό το πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει και άλλα σπίτια. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε ότι γίνεται προσπάθεια να ανοίξουν 25.000 σπίτια που είναι κλειστά, προσθέτοντας ότι το πρόγραμμα αφορά σε κατοικίες που έχουν χτιστεί ως το 1990, οι οποίες αφού ανακαινιστούν θα πρέπει είτε να νοικιαστούν για 5 χρόνια με σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια, είτε για ιδιοκατοίκηση. Ο κύριος Παπαθανάσης ξεκαθάρισε δε ότι τα εν λόγω σπίτια δεν θα μπορούν να νοικιαστούν για βραχυχρόνια μίσθωση. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχη με 65 έως 70, αλλά και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο Λιογοβλάβης δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο και πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη διενέργεια ΕΔΕ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες στις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο και στο Χάρκοβο από μαζικά ρωσικά πλήγματα, ανακοίνωσαν οι αρχές, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τμήματα του καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, άνεμη δυτική έως 5 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Ευαγγελία Μπαλτατζή και ο Δημήτρης Τάκης.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το ΕΡΤΕΚΟ App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Καλωσορίσατε στο 5ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Short Encounters, 17 με 21 Ιουνίου, στην Πρέβεζα. Περισσότερες από 800 συμμετοχές από 59 χώρες του κόσμου. 113 επιλογές, 2 παράλληλα προγράμματα, 2 χώροι προβολών. Ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, ντοκιμαντέρ. Short Encounters. Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ECHO. Συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
6: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ECHO. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Φίλες και φίλοι, ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν μεγάλο Έλληνα συνθέτη, στον Βασίλη Τσιτσάνη, θα έχουμε την επόμενη ώρα. Στον άνθρωπο που άλλαξε τον ρου της ιστορίας του νεότερου μουσικού ελληνικού πολιτισμού. Ο Βασίλης Τσιτσάνης γεννήθηκε το 1915 στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Ήταν το τέταρτο από τα 6 παιδιά του Κώστα και της Βικτωρίας Τσιτσάνη. Οι γονείς του κατάγονταν από την Ήπειρο. Γύρω στα 1922 ο πατέρας του μετατρέπει μια μαντόλα που είχε σε μπουζούκι και με αυτό συνοδεύει τα τραγούδια που έλεγε στον ελεύθερο χρόνο του. Έτσι ο μικρός Βασίλης μπολιάστηκε από νωρίς με τη μουσική και έμαθε να παίζει το κακόφημο για την εποχή εκείνη και για πολλά ακόμη χρόνια όργανο. Το 1927 πεθαίνει ο πατέρας του και ο Τσιτσάνης βγαίνει στη Βιοπάλη. Οι σπουδές του όμως στη μουσική προχωρούν. Από το 1944 παρακολουθεί μαθήματα βιολιού στο Ελληνικό Οδείο με δάσκαλο τον Στέλιο Περιστέρη, αδελφό του γνωστού συνθέτη και μαέστρο της Οντεών, ενώ για μικρό διάστημα θα μαθητεύσει κοντά στον Ιταλό μαέστρο Ραφαέλ Γιώσα. Σε ηλικία 13 ετών συμμετέχει σε συναυλίες στα διαλύματα του κινηματογράφου Πανελλήνιο. Στις αρχές του 1936 κατεβαίνει στην Αθήνα με σκοπό να σπουδάσει νομικά. Για να καλύψει τα έξοδά του παίζει μπουζούκι στο κέντρο Μπιζέλια, στη Λένορμαν, στον Κολονό, στον Μπαρ Κουκλάκη επί της οδού 3 Σεπτεμβρίου και στον Πλάτανο στο σταθμό Λαρίσης. Εκεί συχνάζουν πολλοί φοιτητές που μαγεύονται από τα τραγούδια του. Γρήγορα διαδίδεται η φήμη ότι ένας βλάχος από τα Τρίκαλα παίζει κάτι πανέμορφα τραγούδια στο μπουζούκι. Μετά την κατοχή, όταν τα στούντιο άρχισαν και πάλι να λειτουργούν, γραμμοφωνεί μια σειρά από αθάνατες επιτυχίες. Ο Τσιτσάνης μαζί με τους Παπαϊωάννου Χατζηχρήστο με τις μαγικές παινιές του δημιούργησε περισσότερο μελωδικές, τεχνικές και περίπλοκες μουσικές φόρμες. Τα τραγούδια του έχουν βαθιές ρεμπέτικες ρίζες που συνδυάζονται με μια κανταδόρικη διάθεση, μια πολυφωνική διάσταση και κυρίως μια διαφορετική κοινωνική θεματολογία με αποτέλεσμα να ρίχνουν τις βάσεις, τα θεμέλια για τη δημιουργία του κοινωνικού λαϊκού τραγουδιού. Επίσης ο μεγάλος Βασίλης Τσιτσάνης εμπλούτησε τη λυτή μέχρι τότε λαϊκή ορχήστρα με περισσότερα πνευστά και έγχορδα. Εδραίωσε σε μόνιμη βάση τη Χριστού Πιάνου με την πιστή συνεργάτηδα του Ευαγγελία Μαργαρώνη και το ακορντεόν. Οι αναζητήσεις του για αρμονίες, διφωνίες και τριφωνίες στο παίξιμο και την ερμηνεία του τραγουδιού τον οδήγησαν σε συνεργασίες με σπουδαίους δεξιοτέχνες του μπουζουκιού όπως ο Γιάννης Σταματίου, ο Τουρκάκης, ο Ανέστο Αθανασίου, ο Στέλιος Μακρυδάκης, ο Λάκης Καρνέζης, ο Μανισαλής.

Στις αρχές της δεκαετίας του 60, φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Τσιτσάνης και ο Μανώλης Χιώτης αναλαμβάνουν διευθυντικά πόστα στην Κολούμπια. Χάρη σε δικές τους πρωτοβουλίες, περνούν και πάλι στη δισκογραφία σε νέα φρέσκια, θα έλεγα, εκτέλεση και ερμηνεία πολλές από τις κλασικές επιτυχίες του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού της περίοδου 1935-1955. Με αυτόν τον τρόπο, ένα μεγάλο κομμάτι από τον λαϊκό μουσικό μας θησαυρό επανήλθε στην επικαιρότητα και ανακαλύφθηκε από ένα νεαρότερο κοινό. Παράλληλα, ο Τσιτσάνης συνεχίζει τη δημιουργική του πορεία, κάνοντας επιτυχίες με τους Αγγελόπουλο, Γκρέι, Γαβαλά, Μπιθικότσι. Όπως και άλλοι συνθέτες, έχει πάρει στα χέρια του το μικρόφωνο και ερμηνεύει τα τραγούδια του για να μπορεί να διεκδικεί καλό μεροκάματο πάνω στα πάλκα, όπου τη μερίδα του Λέοντος γεύεται πια ο ερμηνευτής. Ο Βασίλης Τσιτσάνης συνέχισε και στη δεκαετία του 70 τη δημιουργική του πορεία. Αναμφισβήτητα, το έργο του δεν φτάνει στο ύψος των προηγούμενων δεκαετιών, αλλά η παρουσία και τα τραγούδια του άφησαν το στίγμα τους, επηρέασαν το μουσικό ύφος άλλων δημιουργών και αποτέλεσαν την κολόνα πάνω στην οποία στηρίχτηκε το γνήσιο λαϊκό τραγούδι. Στη δεκαετία του 80, ο Τσιτσάνης έδωσε και πάλι δυναμικά το παρόν στο πάλκο. Στο πάρκο, στο Χάραμα κυρίως, που ήταν το κέντρο του Τσιτσάνη, όπως το αποκαλούσε χαρακτηριστικά ο κόσμος και στη δισκογραφία. Τα λόγια του Μίκη Θεοδωράκη την ημέρα που έφυγε ο Τσιτσάνης, 18 Απριλίου του 1984, ανήμερα των γενεθλίων του, είναι ο καλύτερος επίλογος αυτού του μικρού σημειώματος. Σε εποχή συγκρούσεων, αναφέρει ο Μίκης Θεοδωράκης, παρακρούσεων, παραμορφώσεων και νεφελωμάτων, το τραγούδι του Τσιτσάνη μας δίνει το μέτρο, το φως, την ευγένεια και το ήθος της μεγάλης ψυχής του λαού μας. Το τραγούδι του Τσιτσάνη είναι η Ελλάδα και όσο θα υπάρχουν Έλληνες, ο Τσιτσάνης θα ζει μαζί τους.

0: Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η ώρα είναι μία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της Earth 3.
3: Ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
4: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα 15 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 ηλικιωμένα αδέρφια κάηκαν σε πυρκαγιά σε κοντέινερ. Στην Κάλυμνο νεκρός 56χρονος σε γαμήλιο γλέντι από έκρηξη δυναμίτη. Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών, εργαζόμενη κατέθεσε μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κόνιτσα που είχαμε αυτή την απίστευτη τραγωδία, καθώς έχουμε 4 νεκρούς από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Βασίλη Σιώμο στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βασίλη.
1: Καλησπέρα Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Μια τραγωδία ζει από το πρωί η Κόνιτσα, όπου 4 ηλικιωμένοι, 4 αδέρφια έχασαν τη ζωή τους όταν πήρε φωτιά το κοντέινερ που διέμεναν τα τελευταία 30 χρόνια. Να σου πω ότι η οικογένεια αυτή είχε χάσει το σπίτι της στον καταστροφικό σεισμό του 1996, όπου εκεί λοιπόν πάρα πολλά σπιτιά στην κάτω Κόνιτσα είχαν υποστεί πολύ μεγάλη ζημία. Από τότε μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή, παρότι υπήρχαν προγράμματα βοήθειας, δεν δεχόταν τη βοήθεια και ο Δήμος, μάλιστα το τελευταίο διάστημα, έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας προκειμένου να αποφευθεί αυτό που έγινε, να βοηθηθεί αυτή η οικογένεια έτσι ώστε να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, να ζήσουν σε κάποιο πραγματικό σπίτι, σε κάποιον πιο ασφαλή χώρο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σήμερα το πρωί, όπου σήμερα το πρωί λοιπόν ξέσπασε φωτιά κατά πάγων στις συνθήκες. Στις 6 και 20 το πρωί φτάσαν στο σημείο 5 πυροσβεστικά οχήματα με 12 πυροσβέστες. Ρίχθηκαν στη μάχη της φωτιάς, μάλιστα όταν σπάσαν τις πόρτες και τα παράθυρα. Πίσω ακριβώς από την πόρτα υπήρχε η μία η αδερφή. Οι ηλικίες τους ξεκινάνε από τα 69 έτη και φτάνουν μέχρι τα 85 έτη. Είναι τρεις γυναίκες και ένας άντρας 76 ετών. Στην πόρτα φαίνεται πως προσπάθησε την τελευταία στιγμή να εξέλθει, αλλά δεν τα κατάφερε, ίσως από τις αναθυμιάσεις, από τον καπνό, να έχασε η γυναίκα τις αισθήσεις. Και δυστυχώς οι πυροσβέστες μέσα από αυτό το μικρό κοντέινερ βγάλαν έξω τρεις γυναίκες και έναν άντρα νεκρούς, απανθρακωμένους. Και αυτή τη στιγμή ακόμα τα πυροσβεστικά οχήματα δεν έχουν φύγει από το σημείο. Μάλιστα εδώ έχει έρθει και συνεργείο της ΔΕΒΙΕ, κάνει και αυτό έρευνα να δουν αν παλιότερα το οίκημα λάμβανε ηλεκτρικό ρεύμα, ήταν συνδεδεμένο στο δίκτυο της ΔΕΗ και αν συνέβη κάτι από εκεί. Προσπαθούν οι υπηρεσίες να λύσουν το γρίφο, τι ακριβώς προκάλεσε αυτή τη μοιραία πυρκαγιά και είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 4 άτομα απανθρακωμένα. Συνεχίζεται η έρευνα. Κάποιες στιγμές βλέπουμε ότι καπνίζει πάλι το κοντέινερ. Υπάρχουν πάρα πολλά εφλεκτά υλικά στο γύρω χώρο αλλά και στο εσωτερικό του κοντέινερ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το τμήμα που κάνει την προανάκριση, θα παραμείνουν εδώ και ο χώρος θα είναι αποκλεισμένος και θα παραμείνουν και τα πυροσβεστικά οχήματα σε αυτό το σημείο, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Πραγματικά απίστευτη τραγωδία. Σε ευχαριστούμε θέρμα. Και ακούσαμε τον Βασίλη Σιώμο να μας λέει νωρίτερα ότι γινόντουσαν προσπάθειες από τον Δήμο για να πάνε σε κάποιο άλλο οίκημα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί βρισκόταν και από το σεισμό του 96. Βέβαια, οι ίδιοι δεν δέχονταν καμία βοήθεια. Εδώ στον 102 FM μίλησε νωρίτερα ο Δήμαρχος Κόνιτσας, ο κ. Ανδρέας Παπασπύρου. Τους πιέζαμε, είπε, για να τους μεταφέρουμε, αλλά δεν δέχονταν να πάνε σε ένα άλλο οίκημα. Να τον ακούσουμε.
2: Είναι 4 αδέρφια, 3 γυναίκες και ένας άντρας. Αυτή τη στιγμή ήταν ηλικιωμένοι πια. Οι νεότεροι από τις αδερφές ήταν 69-70 χρόνων, οι άλλοι πάνω από 80. Μέναν στο κοντέλ μετά το σεισμό. Τους είχε δοθεί η δυνατότητα να πάρουν κάποια συμβατικά που δίνανε τότε, δεν το δεχτήκανε. Είχαν 3 κοντέλ, το ένα μένανε όλοι μαζί, στα άλλα 2 τα χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκες. Είχε καταβληθεί προσπάθεια και παλιότερα και τώρα να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε σε κάποιο άλλο χώρο, δεν κατέστη αυτό δυνατόν. Οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία κατόρθωσε να τους προσεγγίσει, τουλάχιστον να τους παρέχει φαγητό καθημερινής βάσης. Και Τώρα τελευταία βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τον αρμόδιο εισαγγελέα σε τρόπο ώστε να έχουμε μια εισαγγελική επιτολή, είτε να πάει σε κοινωνική δομή, να πάνε δηλαδή, είτε να μπορέσουμε να τους πάμε σε κάποιο άλλο χώρο όπου θα είχαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Οι συγκεκριμένοι ήταν άνθρωποι από μακρύ και με πολλή δυσκολία εξασφαλίσαν τη συνεργασία τους. Οι υπηρεσίες οι αρμόδιες κάνουν τον έλεγχο τώρα, κάνουν τα συμπέρασματά τους, έχει την πυροσβεστική και η αρμόδια υπηρεσία του εκδοτολογικού για να δουν από πού προήλθε η φωτιά.
0: Και από την Κόνιτσα τώρα πάμε στην Ελευθερία Απέλου από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Καλώς σου μεσημέρι, Ελευθερία. Στην Κάλυμνο είχαμε μία άλλη τραγωδία τώρα, αυτή τη φορά σε Γλέντι, όπου είχαμε νεκρό έναν άντρα 57 χρονών μετά από έκρηξη δυναμίτη.
3: Δυστυχώς σε τραγωδία κατέληξε ο γάμος που συνέβη το περασμένο Σάββατο στο νησί των Σκουμπαράδων, καθώς στις 7 περίπου το απόγευμα και κατά τη διάρκεια του ένας 57χρονος προσκεκλημένος κατέληξε στο νοσοκομείο του νησιού ακροτηριασμένος, καθώς μια δυναμίτιδα την οποία φέρεται να πήγε να πετάξει έσκασε στα χέρια του. Ο 57χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ και δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Γίνεται προανάκριση για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος από το αστυνομικό τμήμα Καλύμνου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελευθερία. Πάμε τώρα στην Κέρκυρα. Χωρίς νερό έμεινε για 24 περίπου ώρες η πόλη και τα προάστια λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Το μεσημέρι του Σαββάτου, μάλιστα, στο σημείο βυθίστηκε το πίσω μέρος του υπεραστικού λεωφορείου σε Λακούβα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας διάβρωσης του εδάφους. Θα το δούμε αυτό, αλλά πρώτα, Μαρίνα Μοσχάτ, καλώς μεσημέρι από την ΕΡΤ Κέρκυρας, να πάμε σε μία πυρκαγιά που είχαμε σε ξενοδοχειακή μονάδα στο Κομμένο.
4: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Ναι, στα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή Κομμένα της Κέρκυρας και συγκεκριμένα στο υπόγειο του κτηρίου, όταν διαπιστώθηκε από τους εργαζόμενους ότι άρχισε να αναβίωται πυκνός καπνός. Κινητοποιήθηκε άμεσα βέβαια στο προσωπικό που προσπάθησε με ίδια μέσα να σβήσει η φωτιά. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και την πυροσβεστική υπηρεσία που έσπασε μέσα στις
0: πόλεις. Δεν σε ακούμε πολύ καλά, Μαρίνα. Ναι, ναι, σε παρακαλώ, αν μετακινήσει.
4: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σε ακούμε καλύτερα, ναι, ναι.
4: Έλεγα να διέσχευση και η πυροσβεστική υπηρεσία με 15 πυροσβέστες και 8 οχήματα στο σημείο και ξεκίνησαν τη διατάθεση. Ενώ αποφασίστηκε η προληπτική εκένωση του κυρίως κτηρίου του ξενοδοχείου από τους τουρίστες, ήταν από 100 άτομα τουρίστες, οι οποίοι βγήκαν ακόμα και με τα πουρνούζια από το κτίριο, προκειμένου να δουν πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά, έσβησε άμεσα η φωτιά, προκαλώντας κάποιες ζημιές συγκαταστάσεις του υπογείου που βρίσκονταν ουσιαστικά τα πλυντήρια, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται τώρα από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
0: Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε κάποιον νεκρό. Ευτυχώς, Μαρίνα.
4: Δεν υπήρξε τίποτα, κανένας τραυματισμός, ούτε κινδύνευση.
0: Μόνο υλικές ζημιές.
4: Μόνο υλικές ζημιές.
0: Και πάμε τώρα λιγάκι, χωρίς νερό για 24 ώρες.
4: Χωρίς νερό.
0: Η πόλη, ναι.
4: Γιατί υπήρξε ένα πολύ μεγάλη βλάβη. Στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα είναι ο αγωγός ο οποίος ουσιαστικά δίνει νερό, υδροδοτεί την πόλη και τα προάστια. Είναι ένας αγωγός ο οποίος τελικά, όπως διαπιστώθηκε και από τους ανθρώπους της ΔΕΙΑΚ, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΚ που έσπασαν επιτόπου, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Είναι ένας διάτρητος αγωγός ο οποίος ουσιαστικά έδωσε μια πολύ μεγάλη βλάβη με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κλείσουν το νερό τις ώρες του μεσημεριού και να δημιουργηθεί μια λίμνη στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Και όταν έκλεισε τελικά το νερό και διαπίστωσαν οι άνθρωποι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή βλάβη, χρειάστηκαν αρκετές ώρες. Δούλευαν ολόκληρη τη νύχτα, όλη τη νύχτα του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι προς απόγευμα της Κυριακής, προκειμένου να δώσουν σταδιακά νερό στην πόλη. Το θέμα βέβαια είναι ότι πέρα από το γεγονός ότι ο αγωγός αυτός έχει σοβαρά προβλήματα, αν και υπάρχει μια πρόβλεψη το επόμενο διάστημα και μάλλον μιλάμε για την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου, μετά την ολοκλήρωση της τουριστικής περίοδου προς Αυθινόπορο,
0: ναι,
4: να γίνει η αντικατάσταση του προβληματικού αυτού τμήματος. Υπάρχει χρηματοδότηση στη Χρυσίδα έτσι ώστε να λυθεί το πρόβλημα. Το θέμα όμως είναι ότι εξαιτίας του νερού που είχε συσσωρευτεί στο συγκεκριμένο σημείο και πέταξε στην κυριολεξία η πίεση που έρχονταν από τον αγωγό την άσφαλτο, ένα διερχόμενο υπεραστικό λεωφορείο που μετέφερε τουρίστες αλλά και κερκυραίους, βυθίστηκε το πίσω του μέρος εξαιτίας του βάρους μέσα στη Λακούβα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί. Αποβιβάστηκαν χωρίς πρόβλημα με ασφάλεια οι επιβάτες και χρειάστηκε γερανός για να πάει και να σηκώσει το συγκεκριμένο όχημα και να το απομακρύνει, ενώ καταλαβαίνετε το συγκεκριμένο σημείο δημιουργήθηκε και ένα απίστευτο κυκλοφοριακό κομφούζιο.
0: Μάλιστα, απίστευτο πραγματικά. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μαρίνα. Στην Κέρκυρα, λοιπόν, ακούσαμε ότι έμεινε χωρίς νερό για 24 ώρες περίπου η πόλη λόγω σοβαρής βλάβης στον κεντρικό αγωγό στη Χρυσίδα. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο από την ΕΡΤ Πύργου, γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι και πριν από λίγη ώρα ήταν σε εξέλιξη η αποκατάσταση μιας μεγάλης βλάβης στο δίκτυο άρδευσης στη Βόρεια Ηλία. Μιλάμε για 20.000 στρέμματα καλλιεργειών τα οποία είναι απότιστα. Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν έχει αποκατασταθεί η βλάβη.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία. Είναι σε εξέλιξη η αποκατάσταση της βλάβης. Υπολογίζουμε ότι μέσα αυτήν την ημέρα θα έχει ολοκληρωθεί όλη η εργασία. Μιλάμε για ένα σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε πριν από τρεις ημέρες, το απόγευμα της Παρασκευής, λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΕΒ Μυρτουντίων στην περιοχή των Λεχενών. Εκεί λοιπόν από την σοβαρή βλάβη έμειναν για τουλάχιστον τρεις μέρες απότιστα πάνω από 20.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Μιλάμε για τον ηλιακό κάμπο με πάρα πολλές εκτάσεις που αρδεύονται αυτή την περίοδο. Η επιθυμία των ανθρώπων είναι σήμερα να ολοκληρωθούν εργασίες. Όπως μας ανέφεραν, αύριο θα ξεκινήσει η δοκιμαστική υδροδότηση. Θα γίνει η πρώτη δοκιμή για την παροχή νερού με στόχο να ξεκινήσει τουλάχιστον από αύριο η άρδευση, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν να μείνουν και πολύ καιρό ακόμα απότιστες όλες αυτές οι αγροτικές εκτάσεις. Εκφράζεται αισιοδοξία ότι μέσα στο επόμενο δίωρο θα έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της βλάβης και αύριο θα γίνει η παροχή νερού για να ξεκινήσει και πάλι η άρδευση.
0: Μακάρι να μην δουν και αυτοί οι άνθρωποι τις οδιές τους να καταστρέφονται τώρα.
5: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην Θεσσαλία είχαμε σοβαρές ζημιές σε 7.000 στρέμματα με καλλιέργειες αλλά και σε υποδομές στις περιοχές των Φαρσάλων και της Αλασσόνας από την κακοκαιρία της περασμένης Παρασκευής, η οποία συνοδεύονταν μάλιστα και από χαλάζι. Είχαμε έντονη βροχόπτωση, ισχυρούς ανέμους. Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν ξεκινάει
0: καλά για τους αγρότες.
6: Καθόλου καλά. Αυτή την ώρα βρίσκονται στα Φάρσαλα κλιμάκιο του Ελγάμ, επικεφαλής στον προϊστάμενο του καταστήματος της Αλίας του κ. Σπυρόπουλου. Το Σάββατο επισκέφθηκε βεβαίως και την Ελασσόνα, το αντίστοιχο κλιμάκιο, για να δουν από κοντά τις καταστροφές. Περισσότερα από 5.000 στρέμματα στα Φάρσαλα έχουν χτυπηθεί από την μανία της κακοκαιρίας και άλλα 2.000 στρέμματα στην Ελασσόνα. Μιλάμε για καλλιέργειες που βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής, όπως σιτηρά, ντομάτα, βιομηχανική ντομάτα στα Φάρσαλα που θα συγκομίζονταν τον επόμενο μήνα, καλαμπόκι βεβαίως, αλλά και δεντρώδεις καλλιέργειες στην επαρχία της Ελασσόνας. Μιλάμε για μηλιές, εκτός από σιτηρά βεβαίως και καπνό, τα οποία μάλιστα δεν έγινε εφικτό να τα προστατεύσουν τουλάχιστον για τις δενδροκαλλιέργειες, για τις μηλιές, ούτε τα αντιχαλασσικά δίκτυα που είχαν. Η παραγωγή ήταν τέτοια η μανία του ανέμου και του χαλαζιού, που δυστυχώς και αυτά τα μέτρα αντιχαλαστικής προστασίας αποδείχθηκαν ανεπαρκή για να αποφύγουν να προστατεύσουν τουλάχιστον τα δέντρα από τους ανέμους και το χαλάζι. Το αποτέλεσμα βεβαίως είναι η παραγωγή σήμερα να μετρούν τις πληγές τους και να ζητούν βεβαίως τι άλλο. Έχουν ήδη ξεκινήσει αναγγελίες των ζημιών στους κατατόπους ανταποκριτές φυσικά και αυτό που ζητούν βεβαίως είναι επίσπευση των διαδικασιών για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις. Γιατί όπως είπαμε, στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για καλλιέργειες που ήταν στη φάση της συγκομιδής, είτε μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες είτε στον επόμενο μήνα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί ουσιαστικά μια χρονιά για αυτές τις καλλιέργειες πήγε στράφη κυριολεκτικά.
0: Μάλιστα. Ειρήνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ως η δεύτερη μεγαλύτερη κατάσχεση καπνικών προϊόντων στα χερσαία σημεία της Ελλάδας χαρακτηρίζεται αυτή της περασμένης εβδομάδας στο θελωνείο των Κήπων με φορτίο 5,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Σήμερα οδηγήθηκε και στον ανακριτή ο οδηγός της Νταλίκας. Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Οριστιάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Σήμερα η Άτορα Εστιάδα συνομίλησε με τον Διευθυντή του Τελωνίου Κήπων, τον κύριο Χρήστο Νάκο, ο οποίος μας είπε ότι αυτό το μεγάλο φορτίο το οποίο κατασχέθηκε περιλάμβανε 14 μάρκες επώνυμων τσιγάρων που θα διατίθενταν στην αγορά της Γαλλίας, εκεί όπου ένα πακέτο κοστίζει περί τα 10 με 12 ευρώ. Και αυτό το μαθαίνουν, όπως μας είπε, από τους Τούρκους μετανάστες οι οποίοι ζουν στην Ευρώπη και έρχονται στα μέρη τους για διακοπές το καλοκαίρι. Επιστρέφοντας, αγοράζουν μεγάλες ποσότητες από τσιγάρα για να τα πάνε στο μέρος όπου μένουν, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, για να περάσουν τη χρονιά ολόκληρη, και αυτά κατάσχονται όμως γιατί δεν επιτρέπεται να περάσουν. Και κάπως έτσι ίσως οφείλεται αυτή η μεγάλη λαθρέα εισαγωγή τσιγάρων στο τελωνείο των Κήπων.
0: Τώρα, βέβαια, αυτή ξεπερνούσε κάθε προηγούμενο.
7: Κάθε προηγούμενο ακριβώς, γι' αυτό χαρακτηρίζεται και ως η δεύτερη μεγαλύτερη. Πέρσι, μάλιστα το Μάιο, υπήρχε μια ανάλογη επιτυχία του τελωνίου με μια ποσότητα 2,6 εκατομμυρίων λαθρέων τσιγάρων. Αλλά φέτος πια αυτή η ποσότητα υπερδιπλασιάστηκε. Τώρα, συνομιλώντας με τον τελώνη εκεί των Κήπων, γιατί εκτός του ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη επιτυχία στα χερσαία τελωνία της χώρας, να πούμε ότι το τελωνείο των Κήπων χαρακτηρίζεται στο δεύτερο μεγαλύτερο επίσης χερσαίο μετά το τελωνείο των Ευζώνων, γιατί συνδέει η Ευρώπη με τρίτες χώρες. Μας είπε ότι υπάρχει μια διαρκής και αυξανόμενη κίνηση στο τελωνείο αυτές τις ημέρες. Καθημερινά περίπου στα 1.800 άτομα μεταφέρονται, περνούν από την Τουρκία μάλλον στη χώρα μας. Και το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τώρα ακόμα που μιλάμε, που δεν έχει έρθει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος που θα έχουμε τις μετακινήσεις, καθημερινά σε μόνιμη βάση 5.500 Τούρκοι επισκέπτες περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ, διότι αυτός ο αριθμός θα τριπλασιαστεί, και σε συνδυασμό με τους Τούρκους επισκέπτες προς τη χώρα μας, φανταστείτε τον αριθμό των εισρών εδώ στην Ελλάδα ή και αυτών που φεύγουν και πηγαίνουν προς τα μέσα, προς την Τουρκία. Βέβαια, μπορεί να ενισχύθηκε το αστυνομικό τμήμα του Τελωνίου με 14 άτομα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους αναλόγως διανεμήθηκαν σε τμήματα που είναι αναγκαίο. Όμως η βιομετρική έλλειψη, όπως μας είπα, είναι αυτή που καθυστερούν και θα καθυστερούν και θα δημιουργούν έτσι ουρές αναμονής στο τελωνείο των Κήπων. Βέβαια, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι γίνονται παρεμβάσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα στο τελωνείο των Κήπων με την αναβάθμιση του κτηρίου και την προσθήκη δύο καινούριων ακόμα αιθουσών.
0: Μάλιστα.
7: Για τους γεωπονικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους με χρόνο παράδοση στο τέλος του έτους.
0: Μάλιστα.
7: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σήμερα ο οδηγός θα ζητήσει
0: προθεσμία
7: από τον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για να συναντήσουμε τον Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε δύο υποθέσεις εκεί. Έχουμε καταρχήν έναν 35χρονο, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπία. Τι υπόθεση είναι αυτή?
8: Συνελήφθη το περασμένο Σάββατο για κατασκοπία.
0: Ναι.
8: Και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα. Πρόκειται για έναν 35χρονο βουλγαρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται ότι φωτογράφησε εγκαταστάσεις πρώην στρατοπέδου που τώρα χρησιμοποιεί η ελληνική αστυνομία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας Δίας σε έλεγχο, στον οποίο βρέθηκε ντρόουν που είχε στο αυτοκίνητό του, και στη μνήμη του ντρόουν βρέθηκε μια θερμική φωτογραφία.
0: Ναι.
8: Θερμική φωτογραφία είναι αυτή που έχει ληφθεί κατά τις νυχτερινές ώρες και έχει ειδικό φίλτρο η κάμερα από τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Ο ίδιος αρνείται, αναφέρει ότι 2 χρόνια στην Ελλάδα δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι απαγορευμένος. Μάλιστα, επικαλείται το Google Maps, το οποίο, όπως λέει, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολύ καλύτερα το συγκεκριμένο χώρο. Δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση, και όπως γίνεται, όπως συμβαίνει σε στρατικές περιοχές. Και μάλιστα έχει δώσει και μια σειρά φωτογραφιών άλλων που τράβηξε με το ίδιο drone τις προηγούμενες ώρες και ημέρες που δεν έχουν καμία σχέση με στρατιωτικές καταθέσεις, όπως λέει.
0: Έχουμε και δύο οδηγούς τώρα υπό την επίρρεια αμέθης, οι οποίοι συνελήφθησαν.
8: Ναι, σε μπλόκο που έγινε στην περιοχή του Παύλου Μελά χθες τα ξημερώματα. Πρόκειται για έναν 32χρονο και μία 47χρονη. Συνελήφθησαν ύστερα από έλεγχο εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, του Δήμου Παύλου Μελά. Και σύμφωνα με τα αποτελέσματα του αλκοτέστ, οδηγούσαν έχοντας πιει, καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε σχέση με το όριο που επιτρέπεται και επιβάλλει το αυτόφορο. Ασκήθηκε δύο εξεβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια εμπλέγματος και παραπέμφθηκαν στο αυτόφορο μονομελές πνευματικού όπου βρίσκονται αυτή την ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στις Σέρρες και στη Λένια Ιωαννίδου από την ΕΡΤ Τσερών. Λένια, καλό σου μεσημέρι. Για ακόμη μία φορά θα πρέπει να πούμε ότι έχετε το νου σας. Μην πιστεύετε αυτά που σας λένε από το τηλέφωνο. Καθώς εξαρθρώθηκε νέο κύκλωμα τηλεφωνικών απατών, έχουν συλληφθεί δύο άτομα. Τι ακριβώς συνέβη?
9: Ακριβώς, Ειρήνη, πλέον είναι καθημερινό το φαινόμενο. Και στις επικοινωνίες μας αυτό έχουμε διαπιστώσει. Λοιπόν, αυτή τη φορά μιλάμε για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στις 11 του Ιούνιου προχθές. Άγνωστος συνεργός των δραστών επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στις Σέρρες, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΔΙΕ αυτή τη φορά, με το πρόσχημα ότι υπήρχε σοβαρή βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο της περιοχής και με αυτόν τον τρόπο έπεισε το θύμα του να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα που είχε στο σπίτι της και να τα τοποθετήσει σε σακούλα έξω από το σπίτι, δίθεν για να προστατευτούν από πιθανή ζημιά. Ναι. Αφού λοιπόν πίστηκε από τον απατεώνα, η γυναίκα παρέδωσε 10.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ. Όμως υπήρξε η καταγγελία του περιστατικού και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το πόσο άμεσα ειδοποιείται δηλαδή η αστυνομία. Και έτσι η αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυγνίωσης εγκλημάτων Σερών, σε συνεργασία με την ομάδα Δίας, κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν μια ημεδαπή γυναίκα που φέρεται να είχε το ρόλο της παραλαβής των χρημάτων και των κοσμημάτων. Βρέθηκαν στην κατοχή της μετά από έλεγχο που έγινε όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και κοσμήματα, τα οποία και επιστράφησαν στην παθούσα γυναίκα. Ενώ η αστυνομία από έρευνά της ανακάλυψε ότι η συλληφθήσα είχε οργανωθεί μαζί με δύο ακόμη άντρες και έναν ακόμη συνεργό του,
0: ναι,
9: με σκοπό και άλλων παρόμοιων τέτοιων τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές. Ο ένας μάλιστα από τους δύο εντοπίστηκε στην Κοζάνη, ύστερα από συνεργασία με αστυνομικούς εκεί της περιοχής, και στην κατοχή του βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν και 65 ναρκωτικά δισκεία, αλλά και το χρηματικό ποσό 250 ευρώ. Γενικότερα προχωράμε ταυτόχρονα, υπήρξε και εξυχνίες σε ακόμη τρεις υποθέσεις, πρέπει να σου πω, πάλι παρόμοιες. Σε κάποιες βρέθηκαν τα χρήματα, ολοκληρώθηκαν, οπότε πήραν τα χρήματα οι δράστες, σε κάποιες άλλες δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τις πράξεις τους και οδηγήθηκαν βεβαίως αρμοδίως στις δικαστικές αρχές.
0: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, Λένια, το λέμε και για τα μικρά παιδιά. Οι επιτίδιοι χτυπούν και μικρά παιδιά που τους λένε, τους εξαπατούν από το τηλέφωνο, μπαμπά σου ή μαμά σου είπε να κάνεις αυτό, και φυσικά ηλικιωμένους. Κανείς βέβαια δεν θα μας ζητήσει να βγάλουμε τα υπάρχοντά μας σε μια σακούλα στο δρόμο ή να τα παραδώσουμε κάπου για να μας τα φυλάξουν. Για όνομα του Θεού.
9: Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστώ. Ναι.
9: Και καμία υπηρεσία δεν ζητάει μετρητά να δώσουμε.
0: Ακριβώς.
9: Καμία υπηρεσία.
0: Ακριβώς. Θα πάμε στο ταμείο της υπηρεσίας αν είναι να τα δώσουμε.
9: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λένια. Και πάμε τώρα από τις Σέρρες στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Απολογήθηκαν χθες οι τρεις συλληφθέντες για το θάνατο του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου.
10: Έτσι ακριβώς, ευνηδιαστικά, με άκρα μυστικότητα, και λέμε, ευνηδιαστικά γιατί οι τρεις γνωρίζαμε και πρόκειται να απολογηθούν σήμερα στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Όμως η ανακρίτρια και η εισαγγελέας μετέβησαν χθες Κυριακή στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται οι τρεις, πατέρας, γιος και ο Βοσκόνας, στα πρόβατά τους, έχει στα πρόβατά της η οικογένεια, για τη διαδικασία της ανάκρισης. Αυτό έγινε γιατί οι δικαστικοί λειτουργοί θέλησαν να αποφύγουν τη διαδικασία τη σημερινή, προκειμένου να μην επαναληφθούν εικόνες που είχαμε την περασμένη Παρασκευή κατά την προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα, με πολλούς συγγενείς και φίλους των δύο πλευρών να συγκεντρώνονται έξω από το δικαστικό μέγαρο. Δεν είχαμε εντάσεις, αλλά υπήρχε πάντα ο φόβος και η αυξημένη αστυνομική παρουσία, μήπως γίνει κάτι. Οπότε λοιπόν με αυτά τα δεδομένα είχαμε χθες απολογίες, ήταν μαραθώνια η διαδικασία. Ναι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο 32χρονος κτηνοτρόφος και ο 59χρονος βοσκός της οικογένειας και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως από κοινού. Η εισαγγελέα και ανακρίτρια όμως διαφώνησαν για την προφυλάκηση του τρίτου εμπλεκόμενου στην υπόθεση, του 57χρονου πατέρα του κτηνοτρόφου. Και μετά την εξέλιξη αυτή, ο 57χρονος στέθηκε σε κατήχον περιορισμό και για την τύχη του θα αποφασίσει τις επόμενες ημέρες το δικαστικό συμβούλιο. Να θυμίσω μόνο ότι ο 57χρονος κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην πράξη της ανθρωποκτονίας και οι τρεις κατά την απολογία τους επέμειναν στην αθωότητά τους, ισχυριζόμενοι δεν έχουν καμία σχέση με το θάνατο του 49χρονου και οι δικηγόροι τους σε δηλώσεις που έκαναν επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ενοχής ή εμπλοκής των εντολέων τους στο θάνατο του 49χρονου Προέδρου της κοινότητας του Πεσοκαρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, καθώς συνελήφθη ο Δήμαρχος Γρεβενών, Κυριάκος Σταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζομένης του Δήμου για εξύβριση και απειλή στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα, Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνη, στην τηλεφωνική μας γραμμή, που έχει το ρεπορτάζ και τις λεπτομέρειες. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, λοιπόν, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, παρουσιάστηκε και ο θελός του αστυνομικό τμήμα μετά από μήνυση που του υποβλήθηκε από εργαζόμενοι του Δήμου για εξύβριση και απειλή. Βεβαίως, ανακοίνωσή του, ο κύριος Κυριάκος Ταταρίδης, Δήμαρχος Γρεβενών, διαψεύδει ότι υπήρξε οποιαδήποτε απειλή, εξύβριση ή άλλη παράνομη συμπεριφορά, όπως αναφέρεται στην κατηγορία, και τονίζω ότι από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισε το ζήτημα με σεβασμό προς τις θεσμικές διαδικασίες και μετέβει ο ίδιος οικειοθελώς στις αρμόδιες αρχές, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο της μήνυσης και έθεσε αυτόν στη διάθεση κάθε αρμόδιες υπηρεσίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, τι ακριβώς αναφέρεται? Το ότι το ζήτημα προέκυψε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακής σύσκεψης που αφορούσε τη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και την εξέλιξη κάποιων κρίσιμων διοικητικών διαδικασιών του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος διατύπωσε αυστηρές παρατηρήσεις και συστάσεις σχετικά με υπηρεσιακά ζητήματα, ασκώντας τα καθήκοντα που απορρέουν, όπως σημειώνει και ο ίδιος, από τη θεσμική του ιδιότητα και την ευθύνη που φέρει για τη συνολική λειτουργία του Δήμου. Εκεί λοιπόν υπήρξε όλο το θέμα. Η εργαζόμενη προσέφυγε στην δικαιοσύνη, υπέβαλε μήνυση, μίλησε για εξύβριση και απειλή. Ο ίδιος ο κύριος Κυριάκος Σταταρίδης, ο Δήμαρχος, υπογραμμίζει ότι η άσκηση διοίκησης δεν μπορεί να παρερμηνεύεται. Η αυστηρή υπηρεσιακή κριτική δεν ταυτίζεται με παράνομη συμπεριφορά. Ο ίδιος με αφορμή τη μήνυση που κατατέθηκε σε βάρος του από την εργαζόμενη του Δήμου. Να πούμε ότι το θέμα αυτό έχει έτσι κι αλλιώς διαστάσεις και αποκτάει διαστάσεις. Συζητιέται ευρύτερα και στο Δήμο των Γρεβενών και στην τοπική κοινωνία και χαρακτηριστικό είναι λοιπόν και ένας κλίματος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ναι, στο Δήμο Γρεβενών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Από την πυροσβεστική τώρα είχαμε 5 συλλήψεις για φωτιές από αμέλεια σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Οι φωτιές προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Εδώ τις προηγούμενες ημέρες μίλησε στον 102 FM ο επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μπάμπης Στεριάδης, όσον αφορά την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
12: Έχουν αγοραστεί παραπάνω άδειες drone, τα οποία θα συνεισφέρουν στο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας επί 24 ώρες στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα επιχειρούν 6 drone, τα οποία πιθανά να αυξηθούν και με τη συνεισφορά των δημάρχων, όπως είναι στο πανόραμα. Έχουν αυξηθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ για άμεση διαχείριση και καταστολή δασικών πυρκαγιών. Καθώς επίσης θα υπάρχουν και τα αεροπλάνα, τα πτυτικά μέσα τα οποία εδρεύουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πιθανόν να υπάρχει και ένα ελικόπτερο στην περιοχή της Χαλκιδικής, στην περιοχή του Πορτοκαράς. Έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το σύστημα αυτό με τα καθάριστα οικόπεδα, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο. Είναι η τρίτη χρονιά πλέον, η οποία θα δώσει και πρόστιμα. Μέχρι τις δύο πρώτες χρονιές οι δήμαρχοι κάνανε κάποιες αυτοψίες και ελέγχους, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν πρόστιμα. Από ό,τι γνωρίζουμε, φέτος θα υπάρξουν και τα πρώτα πρόστιμα σε περιοχές που δεν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα ή σε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν καθαρίζουν. Ένα ακόμα μέτρο ήταν βέβαια και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος οι καθαρισμοί των δασικών δικτύων. Φέτος ήταν μια χρονιά καλή με τις βροχές, οι οποίες βοήθησαν πάρα πολύ να υπάρχει αυξημένη υγρασία στα δασικά συμπλέγματα, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε να μην μπορεί να διαδοθεί εύκολα η πυρκαγιά.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν, όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και πάμε στα Τρίκαλα για να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο Ζαούτσο. Αλέξανδρε, καλώς σου μεσημέρι. Έχουμε εξελίξεις όσον αφορά την υπόθεση της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, καθώς είχαμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου πλέον για την αίτηση αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Βέβαια, να πούμε ότι το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και ενέργειες από μέλη της οικογένειας του προφυλακισμένου ιδιοκτήτη για επέκταση των δραστηριοτήτων του σε Κοζάνη, αλλά και απέναντι από το καμένο κτίριο. Όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει πριν να συμβούν όλα όσα συνέβησαν, έτσι.
14: Ακριβώς. Καλώς σας μεσημέρι.

0: ένα από τα τρίκαλα και μιλάμε για μια επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία είχε προηγηθεί βεβαίως της έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα επί της Εθνικής Οδού Τρικαλών Καρδίτσης στις 26 Ιανουαρίου. Θυμίζουμε βεβαίως ότι τότε είχαν χάσει την ζωή τους 5 εργαζόμενες γυναίκες. Ωστόσο θα πρέπει να αναφέρουμε δικαστικά ότι έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση προσωρινό. Γιατί υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη και υπάρχει βεβαίως δυνατότητα νέας αίτησης αποφυλάκησης από την νομική υπεράσπιση του ιδιοκτήτου της Βιολάντα. Είχαμε ωστόσο, είπαμε, την αρνητική απόφαση, την απορριπτική απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας. Με ένα νομικά θωρακισμένο, θα λέγαμε, βούλευμα, απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή του επιχειρηματία μέσω της νομικής του υπεράσπισης. Ο επιχειρηματίας παραμένει προφυλακισμένος για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας. Μια απόφαση η οποία ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή αρχικά, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δικαστική εξέλιξη αποτελεί προφανώς ένα πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της σκοτοβιομηχανίας, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε μόνο σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, στο οποίο αναλύεται σε βάθος όλα τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομείται και το ζήτημα των ενστάσεων από την πλευρά του κατηγορημένου. Και να κλείσω λέγοντας ότι το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, δηλαδή είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο, με τους δικαστές να έχουν επανεξετάσει σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα απορίσματα των πραγματογνωμονών μόνον, οι οποίοι έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρε. Τώρα, σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες το βράδυ στις 9:20 περίπου στην περιοχή της Μεσσηνίας. Προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους γιατί έγινε αισθητός και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του νομού. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤΑ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Ειρήνη, μέχρι και στην Αρκαδία έγινε, θέλω να σου πω, αισθητός ο σεισμός των 5,1 βαθμών της κλίμακας σε Ρίχτερ, ο οποίος σημειώθηκε στις 9:17 πρώτα λεπτά και είχε επίκεντρο το θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθόνης, εκεί στην νοτιοδυτική Μεσσηνία, περίπου 16 χιλιόμετρα, και χαρακτηρίζεται επιφανειακός γιατί είχε εστιακό βάθος περίπου στα 9 χιλιόμετρα. Ίσως γι' αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε αρκετές περιοχές. Τώρα ιδιαίτερα ταρακουνήθηκαν κυρίως οι κάτοικοι της Πύλου, της Μεθόνης, Κορώνης, ολόκληρου του ευρύτερου Δήμου Πύλου Νέστερος, φυσικά και στην Καλαμάτα. Προκάλεσε μια πρόσχερη ανησυχία, συνηθισμένη άλλωστε οι κάτοικοι της Μεσσηνίας από σεισμικές δονήσεις. Από την πρώτη στιγμή θέλω να σου πω ότι βρέθηκαν σε περιπολίες τόσο συνεργεία του Δήμου Πύλου Νέστερος, της πολιτικής προστασίας, όσο και της πυροσβεστικής αστυνομίας και του λιμενικού, ενώ και με εντολή του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του αντιστρατήγου του κυρίου Θεόδωρου Βάγια, βρέθηκαν σε επιφυλακή. Βρέθηκαν όλες οι υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η πρώτη ΕΜΑΚ. Φαίνεται πως η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσει στο Μαλά μέχρι στιγμή. Σήμερα το πρωί μίλησε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο κ. Ανάσης Γκανάς, και χαρακτήρισε ικανοποιητική τόσο την μετασεισμική ακολουθία. Είπε ότι βέβαια μπορεί να έχουμε κάποιον μετασεισμό που θα γίνει και αισθητός, που ξεπερνά τα 4 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμή δεν τον έχουμε αυτό το σεισμό. Ενώ σύμφωνα με τον ίδιο, οι σεισμοί αυτοί σχετίζονται με τη σύγκληση της αφρικανικής και ευρυσιτικής λιθοσφαιρικής πλάκας στο πλαίσιο της γεωδυναμικής δραστηριότητας του ελληνικού σεισμικού τόξου. Ακριβώς αυτό το περίφημο ελληνικό τόξο που έχουμε αυτή τη σύγκληση, ακριβώς έτσι στα νότια της Μεσσηνίας.
1: Γι' αυτό και εμφανίζονται καθησυχαστικοί, Κώστα.
2: Ακριβώς, εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Είχαμε άλλωστε και έναν πολύ μεγάλο σεισμό στην ευρύτερη περιοχή το 2008, μεγέθους 6,7 της κλίμακας Ρίχτερ, χωρίς ζημιές όμως και τότε. Και αυτό είναι κάτι που καθησυχάζει τους κυρίους σεισμολόγους, ότι γίνονται και σε θαλάσσιο χώρο, με αποτέλεσμα να μην έχουμε μεγάλες συνέπειες, όπως και χθες δεν ανέφερθηκε καμία ζημιά, παρά μόνο ήταν μια πρόσφερη ανησυχία. Όπως επισημαίνουν ούκο λίγες φορές οι επιστήμονες, ο πανικός είναι ο μεγαλύτερο πρόβλημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να είμαστε συνηθισμένοι να ζούμε με τους σεισμούς. Είμαστε μια σεισμογενής περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Τώρα, μέτρα κατά τη διακίνηση ζωοτροφών στην Αρκαδία από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας χρειάζονται όταν μετακινούνται ζωοτροφές να είναι από περιοχές όπου τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Ναι, είναι δύσκολα και πρέπει να ληφθούν τα μέτρα προστασίας, τα συγκεκριμένα που θα ακούσετε τώρα.
0: Ναι.
1: Που η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις ζωοτροφών και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα και διακινούν ζωοτροφές, ότι δίνεται να διακινήσουν ζωοτροφές στην επικράτεια με την προϋπαίδευση ότι αυτές προέρχονται από τοποθεσίες που δεν διατηρούνται εγωπρόβατα και τηρούνται αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας σε οποιαδήποτε διακίνηση. Γιατί σε λόγω διακινήσεις προτιμούνται διαδρομές μέσω μεγάλων οδικών αρτηριών σε μεγάλη απόσταση από τις εγκαταστάσεις τις οποίες διατηρούνται εγωπρόβατα και χωρίς εκφόρτωση η στάση,
0: ναι,
1: μέχρι και την εκφόρτωση σε εγκαταστάσεις προορισμού. Να πούμε εδώ ότι στη διαδικασία διακίνησης ζωοτροφών πρέπει να εφαρμόζονται αυστηρά τα παρακάτω μέτρα βιοασφάλειας. Απολύμανση μεταφορικών μέσων με κατάλληλο απολυμαντικό κατά την φόρτωση, εκφόρτωση και την τήρηση έντυπου προγράμματος απολυμάνσεως. Χρήση ματισμού φόρμας και ποδαναρίων για τη χρήση από τους μεταφορείς οδηγούς, φορητός εξοπλισμός απολύμανσης εντός των οχημάτων μεταφοράς, τήρηση βεβαιώσεων διέλευσης από τους απολυμαντικούς σταθμούς των περιφερειών της ίδιας ημέρας, ενώ θέλουν και ύπαρξη απολυμαντικού τάπητα, απολυμαντικής τάφρου ή εξοπλισμού απολύμανσης στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που πουλούν ζωοτροφές από τις εγκαταστάσεις. Η τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων είναι αυστηρότατη,
0: ναι,
1: και είναι πολύ κρίσιμη για την προστασία της κτηνοτροφίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ενδιαφερόμενοι, αν έχουν κάποιες απορίες,
0: ναι,
1: θέλουν να μεταφέρουν ζωοτροφές, θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
0: Έτσι, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, Βασίλη. Νέες εστίες ακόμη και εκεί που δεν υπήρχαν, ευλογιάς των εγωπροβάτων, βλέπουμε.
1: Για να το προφυλάξουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό, πρέπει να τηρηθούν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία στο Αίγιο. Προφυλακίστηκε βέβαια, Νίκο, 65χρονος Ιταλός. Το θέμα είναι, τι ψάχνουν τώρα οι αρχές.
2: Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση από τις αρχές, παρά το γεγονός ότι ο Ιταλός βρίσκεται ήδη στον Κορυδαλό, προφυλακισμένος με την κατηγορία της διπλής αυτής δολοφονίας που έχει συγκλονίσει το Αίγιο αλλά και το Πανελλήνιο. Έτσι λοιπόν, στην περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες δύο ειδικά κλιμάκια από την Αθήνα. Πρόκειται για κλιμάκιο του ανθρωποκτονιών, το οποίο συλλέγει καταθέσεις από ανθρώπους που έχουν μαρτυρίες για το τι γινόταν στη συγκεκριμένη οικογένεια, αλλά και για τις σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ τους, ενώ υπάρχει και κλιμάκιο από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία από τη διεύθυνση, από τα κλιματολογικά εργαστήρια, τα οποία οι άνδρες του οποίου μάλλον έχουν κάνει φίλο και φτερό τον τόπο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν και το παραμικρό στοιχείο το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στην έρευνα της συγκεκριμένης υπόθεσης, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Φαίνεται μάλιστα ότι οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάποιες μικρές κοιλίδες, κάποιες πιτσιλιές από αίμα σε κάποια έπιπλα στον χώρο όπου έγινε το συγκεκριμένο φωνικό, και φαίνεται μάλιστα οι πιτσιλιές αυτές κάπως σαν να έχουν σκουπιστεί. Επομένως, η έρευνα είναι ανοιχτή, συνεχίζεται ακόμα από την πλευρά των διοκτικών αρχών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε αντιδράσεις κατά της σχεδιαζόμενης, γιατί ακόμα δεν υπάρχει κάτι σίγουρο, δεν έχουν ξεκινήσει εργασίες, σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πλωτής μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον Παγασιτικό κόλπο. Υπήρξε και κινητοποίηση τις προηγούμενες ώρες.
3: Ναι, πραγματικά.

0: το βιβλίο που το οργάνωσαν και πάρα πολλοί πολίτες είχαν ανέβει σε ένα σκάφος και έκαναν το περίπου του παγαστικού μαζί με άλλα σκάφη τα οποία είχαν πανό που έλεγαν όχι LNG στον παγαστητικό και πήγαν σαν πρώτο σταθμό όπου ύψωσαν πανό και συνθήματα κατά της επένδυσης, ήταν στην αρχή στην παραλία της πόλης και μετά στο σημείο όπου απέναντι θα βρίσκονται αυτά τα ειδικά πλοία και θα φτάνουν μετά οι σωλήνες που θα έχουν το υγροποιημένο αέριο στην ξηρά. Σε εκείνο λοιπόν το σημείο πήγαν και άπλωσαν πανό που είπαν όχι στο LNG, γιατί είπαν δεν μπορεί να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο υψηλού ρίσκου, επισημένοντας ότι η τοπική κοινωνία έχει ήδη εκφράσει επανειλημμένα τις αντιρρήσεις της για αυτό το έργο μέσα από συγκεντρώσεις, όπως σας έλεγα, πορείες, παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς. Ενώ να πω ότι στο Βόλο βρέθηκε και ο Στέφανος Κασελάκης που συμμετείχε στην κινητοποίηση, εκφράζοντας και αυτό τη στήριξή του στις περιοδικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής. Ήταν βέβαια και εκπρόσωποι από διάφορους συλλόγους, τον ιατρικό, του ΤΕΕ, υπήρχαν αντιπεριφερειάρχης που ήταν παρόν. Δηλαδή είναι όλη η κοινωνία που στηρίζει αυτή τη μη δημιουργία της συγκεκριμένης επένδυσης.
1: Ο παγαστικός, ο οποίος, Ελένη, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια και μετά τον Ντάνιελ έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.
0: Έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ και δεν είναι σε θέση, από ό,τι λένε και οι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας που έχουν και το ανάλογο τμήμα και βγαίνουν μία με δύο φορές το χρόνο και παίρνουν δείγματα για να δουν και
1: την ποιότητα
0: των ψαριών και των νερών και όλα αυτά, ότι πλέον αν είχε φωνή και ήταν άνθρωπος θα είχε σηκώσει πανό και θα έλεγε
1: αφήστε με, φτάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Από το Βόλο πάμε στα Χανιά. Την έντονη αντίδρασή τους για το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς χθες Κυριακή για καιρικά φαινόμενα που δεν εκδηλώθηκαν διατυπώνουν με ανακοίνωσή τους οι κάτοικοι της Αγίας Ρούμελης. Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ευτυχία.
2: Στις ανακοινώσεις τους κάτοικοι της Αγίας Ρουμέλης αλλά και επιχειρηματίες από τον Ομαλό υποστηρίζουν ότι αυτή η αναστολή λειτουργίας πλήττει την τοπική οικονομία και ταλαιπωρεί χιλιάδες επισκέπτες που έχουν προγραμματίσει τη διάσκεψη του φαραγγιού, ζητώντας από τους αρμόδιους φορείς επανεξέταση του πρωτοκόλλου λήψης αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι χθες έδινε ότι θα φυσάει 9 μποφόρ, ήταν η πρόβλεψη και γι' αυτό το λόγο δεν άνοιξε το φαράγγι, αλλά δεν είχε 9 μποφόρ φυσικά. Και το φαράγγι αδίκως έμεινε κλειστό, όπως υποστηρίζουν κάτοικοι και επιχειρηματίες. Από τις 19 Μαΐου αξίζει να πούμε που άνοιξε το φαράγγι για φέτος. Έχει κλείσει μέχρι τώρα 3 φορές, καθώς τις 2 φορές η πρόβλεψη του καιρού μιλούσε για έντονες βροχές που δεν έπεσαν και χθες για τα 9 μποφόρ που δεν φύσηξε. Τα όρια τώρα για να κλείσει το φαράγγι της Αμαριάς είναι βροχή 6 χιλιοστά, που πρέπει να τους προβλέψουν οι δύο μετεωρολογικοί σταθμοί που υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό ή 8 χιλιοστά να προβλέψει ο ένας. Η θερμοκρασία να είναι ίση μεγαλύτερη από τους 36 βαθμούς Κελσίου, επίσης σε 2 σταθμούς του φαραγγιού, και 9 μποφόρ αέρα. Η πρόβλεψη όμως, αξίζει να πούμε και αυτό, γίνεται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν υπάρχει μία πρόγνωση για λόγους ασφαλείας, επειδή το διασχίζουν 800 με 1000 άτομα την ημέρα,
1: αναγκαστικά κλείνει.
2: Πρέπει αναγκαστικά να κλείσει. Τώρα, αν δεν βγαίνει η πρόβλεψη, δεν είναι κάτι που μπορεί κάποιος, φαντάζομαι, να το.
1: Ναι, να το πει με σιγουριά. Σωστά.
2: Ναι. Οπότε, επειδή έχουμε πληρώσει και έχει πληρώσει και το φαράγγι και έχει χάσει μέχρι και τη ζωή της τουρίστρια από ξαφνικό μπουρίνι, μετά από αυτόν τον θάνατο ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
1: Λογικό, λογικό είναι, ευτυχία. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Η πρόβλεψη είναι αυτή. Τώρα τι θα γίνει, κανείς δεν γνωρίζει. Το σημαντικό είναι να προστατέψουμε τους ανθρώπους που κατεβαίνουν στο φαράγγι.
2: Αυτό. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι πόσο σημαντικό είναι για την τοπική οικονομία, αλλά η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα.
1: Έτσι.
2: Οπότε, όταν σε ένα γεωλογικό φαινόμενο από μόνο του το φαράγγι είναι επικίνδυνο, όταν το διασχίζει κάποιος και πρέπει να το γνωρίζει, γιατί μόνο από μια συστολή-διαστολή της θερμοκρασίας μπορεί να φύγει μια πέτρα, είναι σαν σφαίρα την αντιπάσει το κεφάλι.
1: Σωστά.
2: Πόσο πολύ περισσότερο όταν μία πρόγνωση μιλάει για καιρικά φαινόμενα επικίνδυνα για αυτό το σημείο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευτυχία. Παλασιθιώτικο Συλλαλητή Ιάσο, να καλώσουμε μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όπου και παραβρέθηκε ο κύριος Φραγκούλης στην κινητοποίηση, πάρα πολλοί πολίτες από Άγιο Νικόλαο, από τις βιομηχανικού, μάλλον.

λέει μέσα από τις τοπικές συνελεύσεις ότι ναι, μεν, ναι, στις ανανεώσιμες πηγές, όχι όμως σε αυτές τις περιοχές όπου θα δημιουργηθούν μάτα και οπτικής ρύπανσης, αλλά και μια κατάσταση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Φανταστείτε ότι υπάρχουν περιοχές όπου θα είναι μόλις 300 μέτρα απόσταση από τα πρώτα σπίτια, ναι, όπως λαού. Είναι περίπου 20 επενδύσεις οι οποίες ανεμογεννήτρες, όλο το νομόλαση καθαρού ρεύματος από...

0: Είναι περίπου 20 επενδύσεις οι οποίες ανεμογεννήτρες σε όλο το Ρωμόλα, καθαρού ρεύματος από τη Σιτία, από άλλες περιοχές. Οπότε γνωρίζει ο κόσμος περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους.
1: Και από το Ηράκλειο πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας, η οποία έχει καλά νέα για την επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο. Δηλαδή ξεκίνησαν και έρχονται τουρίστες.
2: Ναι, ήταν αυξημένη κατά 7% η επιβατική κίνηση για το νησί της Θάσου τον Μάιο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Μάλιστα, τα στοιχεία δημοσιοποίησε ο Δήμαρχος της Θάσου, κ. Λευτέρης Κυριακίδης. Η κίνηση στις προθυμιακές γραμμές τόσο από την Καβάλα όσο και από την Κεραμωτή παρουσίασε αύξηση φέτος, πριν το ξεκίνημα της τουριστικής περίοδου για το νησί. Συγκεκριμένα στη γραμμή Κεραμωτής Θάσου διακινήθηκαν 80.000 περίπου, 5.300 περισσότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, ενώ στη γραμμή Πρίνου Καβάλας, η οποία καλύπτεται με λιγότερα δρομολόγια, η αύξηση των επιβατών ήταν περίπου 1.000 άτομα περισσότερα από πέρυσι. Λόγω του πολέμου συγκρατήθηκε η ανωδική πορεία των κρατήσεων στη Θάσο που είχαμε στις αρχές του χρόνου. Ωστόσο, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον των επισκεπτών παραμένει, με τους τοπικούς φορείς να εκφράζουν αισιοδοξία ότι και φέτος θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για το νησί. Ήδη έχουν αυξηθεί τα δρομολόγια προς τη Θάσο καθημερινά, με τη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα να έχει μεγαλύτερη συχνότητα, περίπου 30 με 45 λεπτά κάθε δρομολόγιο, από τα ξημερώματα έως σχεδόν τα μεσάνυχτα, ενώ και στη γραμμή Καβάλας εξυπηρετείται αυτή η προθυμιακή γραμμή με 5 δρομολόγια ημερησίως. Να δώσουμε και ενδεικτικά ένα κόστος εισιτηρίου, που είναι από την Κεραμωτή περίπου 6 ευρώ ανά άτομο και 22 με 25 ευρώ το όχημα.
1: Μάλιστα, οικονομικά.
2: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Και στη Σάμο όμως είχαμε αύξηση 26% στις αφίξεις από την Τουρκία το πρώτο δίμηνο της τουριστικής περίοδου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αφορά Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, είναι 26% όπως είπες. Δηλαδή σε απόλυτα νούμερα 15.713 έναντι 12.501 αύξησης, μίας άφηξης που είχαμε το 2025. Αυτό μεταφράζεται σε 3.212 επιπλέον επισκέπτες. Επιβεβαιώνεται η συνεχής ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος. Αυτό βοηθάει βέβαια και η έκδοση ταχείας βίζας των 7 ημερών και αυτό είναι ένα δέλεαρ και για τους Τούρκους επισκέπτες. Βέβαια, εκτός από αυτό, εκτός από τους Τούρκους επισκέπτες, έχει ανοίξει και η αγορά με την Αγγλία. Και αυτό σημαίνει ότι για φέτος θα έχουμε και επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, όπως λένε οι τουριστικοί πράκτορες, αλλά ταυτόχρονα θα έχουμε και μια αύξηση από την εισρωή των Ευρωπαίων τουριστών και όχι μόνο, και από την Αγγλία, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί της Σάμου. Τώρα να πω ότι αναμένεται να είναι ακόμα μεγαλύτερος ο όγκος των τουριστών που θα έρθουν από τις 25 Ιουνίου και ύστερα από τη γείτονα χώρα και στο τέλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι τουριστικοί πράκτορες και οι ναυτιλιακοί, ενδέχεται να ξεπεράσουμε και τις 152.000 που είχαμε κατά την περσινή περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στο καλοκαίρι, 2 Ιούλιο και Αύγουστο, θα υπάρχουν πρόβλημα όσον αφορά στις κρατήσεις, γι' αυτό τα περισσότερες προκρατήσεις, γιατί οι περισσότερες προκρατήσεις αγγίζουν το 70 με 80% αυτή τη στιγμή και ίσως φτάσουν και το 100% τις επόμενες ημέρες.
1: Αυτό είναι μήνυμα για όσους θέλουν να έρθουν στη Σάμο. Θα πρέπει να...
3: Ακριβώς. Να σπεύσουν να κλείσουν.
1: Βέβαια, χαμόγελα αισιοδοξίας πιστεύω ότι θα δούμε και στον Οκτώβριο που θα κάνουν ταμείο και οι επιχειρηματίες του νησιού. Μακάρι.
3: Εντάξει, εκεί ναι.
1: Μακάρι εκεί να πάνε όλα καλά.
3: Εκεί υπάρχει ένας μικρός προβληματισμός, γιατί όπως είπαμε, φέτος ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι πέρυσι, όχι ένα τεράστιο ποσό, αλλά είναι όμως λιγότερα από τα περσινά, όπως μας λένε επιχειρηματίες.
1: Είναι πιο μαζεμένος ο κόσμος, η αλήθεια είναι.
3: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε τώρα κλίμα και πάμε σε μία είδηση που προκαλεί θλίψη, καθώς έχουμε συναγερμό στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε νεκρές αρκούδες, μάλιστα μέσα σε 48 ώρες. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και μάλιστα μία εκ των οποίων ήταν και η μικρή Κίρκη, μια νεαρή αρκούδα την οποία είχε περιθάλψει ο Αρκτούρος για περίπου ένα χρόνο και την άφησε στη φύση ελεύθερη πριν από λίγο καιρό. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤΑ Καστοριάς,

0: Μάριε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, όμως, όλη η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται σε συναγερμό. Οι περιβαλλοντικές αρχές και οι αρμόδιες αρχές, μετά από τις τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές, με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση. Καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα στη Φλόρινα. Το πρώτο περιστατικό, όπως είπα, πώς το ανέφερα, σημειώθηκε στη Φλόρινα, αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρος 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο Ειρήνη έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έβαλε τρία τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και δύο στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκια αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Το βαρύτατο τραυματισμένο ζώο, αφήνοντας πίσω του ίχνη αίματος, κατάφερε να διανύσει λίγα μέτρα και να βγει στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας. Όταν έφτασε πρώτη στο σημείο η τροχιά, η αρκούδα διατηρούσε ακόμα τις αισθήσεις της, ωστόσο ξεψύχησε λίγα λεπτά αργότερα. Στο σημείο εκλήθηκε η ομάδα άμεσης επέμβασης του Αρτούρου, που δυστυχώς βρήκε το ζώο νεκρό. Η νεκρή αρκούδα είχε μεταφερθεί σε κατάστασεις οργάνωσης, όπου αναμένεται να η άφιξη δημόσιου κτηνίατρου, προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη χειροψία, Ειρήνη. Ενώ στο δεύτερο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης στη Φλόρινα, μια νεαρή ηλικία αρκούδα, ηλικία μόλις 2 ετών, εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή. Οι πρώτες ενδείξεις των ειδικών συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός προήλθε πιθανότητα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Για την οριστική επιβεβαίωση της αιτίας του θανάτου της αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Ενώ το τραγικό απολογισμό αυτού του 24ωρου έρχεται να συμπληρώσει και ένα τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοήου Κοζάνης. Εκεί βρέθηκε ακόμα μια νεκρή αρσενική αρκούδα ηλικίας 2,5 ετών, η οποία φανατώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι. Ειρήνη.
0: Μάλιστα. Δυσάρεστες ειδήσεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα στον πολιτισμό μας. Συναυλία αφιερωμένη στον ποιητή και στιχουργό Άλκη Αλκαίου πραγματοποιείται απόψε στα Χανιά. Η Πέννη τον πρίνε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα, Ειρήνη. Το Βάλς των Ονείρων είναι ο τίτλος αυτού του αφιερώματος σε έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ελληνικής μουσικής σκηνής, τον Άλκη Αλκαίο. Η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάννα Κατσιμίχα, με τη συμμετοχή του Μιχάλη Ατσάλη, συμπράττουν σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική βραδιά, παρουσιάζοντας αγαπημένα τραγούδια σε στίχους του σπουδαίου ποιητή και στιχουργού. Τραγούδια με σαφή πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα, αλλά και στίχοι που μιλούν για τον έρωτα, τα καθημερινά, τα ευκταία, τα άπιαστα, τις ματαιώσεις, τα πεζά, αλλά και τα μεγαλειώδη της ζωής. Ο Θάνος Μικρούτσικος είχε πει κάποτε, μεταξύ άλλων, για τον Αλκαίο πως γράφει στίχους που ξεκλειδώνουν και εκφράζουν τη δραματική συγκυρία, είτε πρόκειται για το ατομικό είτε πρόκειται για το όλον. Οι στίχοι του αφορούν τον καθένα από εμάς ξεχωριστά, αλλά και όλους μαζί. Έχουν ήδη περάσει 14 χρόνια από τον πρόωρο θάνατό του, τραγούδια όμως όπως η Ρόζα, η Πυρόγα και τόσα άλλα θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στα χείλη και να συγκινούν τους μεγαλύτερους αλλά και τους νεότερους ηλικία ανθρώπους. Απόψε λοιπόν στις 9 στον Προμαχώνα Σαν Σαλβατόρε στα Χανιά, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 17 και 20 ευρώ. Ενώ να πούμε ότι αύριο βράδυ στις 9.30 η συναυλία θα φιλοξενηθεί στο χώρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Και πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο. Στο Ιόνιο και τα Υπηρωτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές με πρόσχερες βροχοπτώσεις, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια Υπηρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Υπηρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μία παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. Στις 2 ακριβώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Μόνο ποιος έχει κουράγιο να μην...

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 2.
2: Και εντός συνόλου θα τα δούμε όλα αναλυτικά σιγά σιγά. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τη μεγάλη εικόνα, από την πολύ μεγάλη είδηση που μας έρχεται από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Καθώς 3,5 μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε μια καταρχή συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την ερχόμενη Παρασκευή στη Γενέβη της Ελβετίας. Ωστόσο, επισήμως δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που έχουν συμφωνηθεί για τα καθοδιστήματα, όπως αυτά των πυρηνικών, του Ιράν αλλά και των στενών Ορμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη συμφωνία που την περιμένει όλος ο πλανήτης εδώ και καιρό. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, και σίγουρα είναι μια ανακούφιση για όλο τον πλανήτη, αν και εφόσον βεβαίως υπογραφεί αυτή η συμφωνία και ισχύσουν οι όροι της, λεπτομέρειες για τους οποίους όρους δεν γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, παρά τα μόνο τα όσα ισχυρίζεται η μία και η άλλη πλευρά. Η συμφωνία ανακοινώθηκε και από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και από τον Πακιστανό πρωθυπουργό. Να θυμίσουμε ότι το Πακιστάν έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη μεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές όλους αυτούς τους μήνες, όπως και το Κατάρ. Ήταν σημαντική η συμβολή του, ιδιαίτερα τις τελευταίες ώρες, όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τώρα, τι προβλέπει, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζουμε ή και σύμφωνα με αυτά που έχουν διαρρεύσει από τις δηλώσεις διαφόρων αξιωματούχων. Το Ιράν λέει ότι όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, αυτό θα αραιωθεί μέσα στο Ιράν και αναφέρει ότι είναι κάτι που έχουν δεχτεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη πλευρά, αυτό δεν επιβεβαιώνεται μέχρι στιγμής από τις Ηνωμένες Πολιτείες και σε κάθε περίπτωση αυτό είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, το οποίο μέσα σε 60 ημέρες, όποτε και θα ισχύει η κατάπαυση του πυρός, θα συζητηθούν αυτά τα ακαθόδη ζητήματα που ανέφερες, κυρίως το θέμα των πυρηνικών. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα θολά θέματα. Για παράδειγμα, το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν. Το αν η κατάπαυση του πυρός αυτή και η πάυση των εχθροβαξιών καλύπτει όλα τα μέτωπα και το μέτωπο του Λιβάνου. Στην ανακοίνωση του Πακιστάν αναφέρεται ότι καλύπτει και το μέτωπο του Λιβάνου. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς λέει το Ισραήλ για όλα αυτά, που μέχρι και σήμερα συνεχίζει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο.
2: Η αλήθεια είναι, Ελένα, ότι το Ισραήλ έκανε φιλότιμες εισαγωγικά προσπάθειες μέχρι την τελευταία στιγμή να τεινάξει όλα στον αέρα.
3: Και ήταν οργισμένη η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Είχαμε εχθές Κυριακή μια επίθεση στοχευμένη σύμφωνα με το Ισραήλ στην Νότια Βηρυτό κατά της Χεσμπολάχ, μελών της Χεσμπολάχ, και ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ενώ ήταν έτοιμη να υπογραφεί η συμφωνία, αυτό ήταν και ο στόχος του, θυμάσαι Γρηγόρη, ανήμερα των γενεθλίων του, να υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης. Εδώ λοιπόν ήταν έτοιμη αυτή η συμφωνία να υπογραφεί, αυτό δεν έγινε λόγω της ενέργειας του Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση έχουμε το πολύ σημαντικό θέμα των στενών του Ορμούς. Εκεί λοιπόν, πριν από λίγη ώρα, το ημιεπίσημο πρακτορείο ΦΑΡΣ ανακοίνωσε ότι τα στενά θα ανοίξουν και από το Ιράν, βεβαίως αν άρει το ναυτικό αποκλεισμό, αν άρουν το ναυτικό αποκλεισμό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όπως λέει το ΦΑΡΣ, τα τελευταία λεπτά της διαπραγμάτευσης πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας προσθέθηκε μία ρήτρα όπου επιτρέπει την επιβολή ναυτιλιακών τελών από το Ιράν. Μένει να το δούμε
2: σημαντικό
3: λοιπόν.
2: Αυτό.
3: Φυσικά και μένει να το δούμε αυτό. Γι' αυτό είπα ότι μέχρι να υπογραφεί το μνημόνιο την Παρασκευή, γιατί και γι' αυτό έχουν αμφιβολίες κάποιοι ειδικοί και αναλυτές που μιλούν σήμερα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, γιατί όλα σύμφωνα με αυτούς εξαρτώνται και από τη στάση του Ισραήλ και πώς θα αντιδράσει αυτή τη στάση στο Ιράν. Αν λοιπόν υπογραφεί αυτό το μνημόνιο, θα δοθεί τότε στη δημοσιότητα και θα δούμε εκεί τις λεπτομέρειες.
2: Αλλά πάντως μιλάμε μέχρι στιγμής σε στοιχεία που υπάρχουν στις πληροφορίες, μιλάμε για νέα δεδομένα πλέον, έτσι.
3: Φυσικά μιλάμε για νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να μπουν οι δύο πλευρές σε ένα στάδιο διαπραγμάτευσης. ακριβώς για τα πυρηνικά και υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Θολό σημείο είναι επίσης το ξεπάγωμα των 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζητεί το Ιράν, το βαλιστικό του πρόγραμμα. Το καθεστώς των στενών του ορμού, όπως είδαμε πριν από λίγο. Το Ιράν επίσης λέει, όπως και οι ΗΠΑ από την πλευρά τους, ότι όλα αυτά θα ισχύσουν για τις 60 ημέρες, εάν οι δύο πλευρές τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα εξαρτηθεί στο πέρας των 60 ημερών αν θα υπάρξει παράταση αν δεν έχουν καταλήξει συμφωνία τελική, αν θα υπάρξει παράταση της εκεχηρίας ή αν θα ξαναπάμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Να σου πω, όσον αφορά τη Γενέβη, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είπε ότι αυτός θα είναι εκεί. Αναμένεται από την πλευρά του Ιράν να είναι η Αραχτσή και Γκαλιμπάφ. Και όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ο J.D. Vance ότι θα μπορούσε να είναι εκεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος μεταβαίνει αυτή την ώρα στο Εβιάν της Γαλλίας, όπου εκεί θα υπάρξει και η συνάντησή του με τους ηγέτες των G7, βεβαίως με την Μέση Ανατολή και το θέμα του Ιράν να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντα.
2: Ασφαλώς. Όπως θα βρίσκεται και όλο το επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει και πιο αναλυτικά. Λένα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες. Τώρα, την ίδια ώρα, το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα αποσυρθεί από τις ζώνες ασφαλείας από Λίβανο, Συρία και Γάζα. Πάμε στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι λένε οι Ισραηλινοί για αυτές τις πληροφορίες, για τη συμφωνία αυτή. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από το Τελαβίβ. Είναι μουδιασμένη η αντίδραση της κοινή γνώμη, αλλά και ειδικά των πολιτικών εδώ, γιατί ακριβώς είναι ολοφάνερο ότι δεν ήταν αυτό που θα ήθελε το Ισραήλ. Βεβαίως το περίμενε ότι κάπου εκεί θα γινόταν τα πράγματα, αλλά δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελε. Οι αντιδράσεις είναι πολύ μετρημένες ακριβώς για αυτό το λόγο, διότι αποφεύγουν τα όποια σχόλια θα μπορούσαν να προκαλέσουν τις ΗΠΑ. Μόνο ο Μπενκβίρα έκανε ένα σχόλιο που είπε ότι το Ισραήλ μόνο αποφασίζει για τις ασφάλειάς του, και βεβαίως ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος ουσιαστικά εξέφρασε τη θέση της κυβέρνησης και είπε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποχώρηση του Ισραήλ. Στο παρόν στάδιο, βεβαίως, εννοούσε από την Γάζα, το Νότιο Λίβανο, αλλά και από την Συρία, διότι το Ισραήλ θέτει ζητήματα πρωταρχικά ασφάλειας δικής του, στη λογική ότι πρέπει να αφοπλιστεί πρώτα η Χεζμπολάχ, όπως έχει συμφωνηθεί, να αφοπλιστεί η Χαμάς. Με τη Συρία είναι κάπως πιο πολύπλοκο, αλλά ότι δεν πρόκειται να κάνει αυτή την κίνηση, να φύγει και να αφήσει αυτά τα εδάφη ως μέρος αυτής της συμφωνίας ή ως, αν θέλεις, ευκόλως εννοούμενο σε αυτή την περίπτωση.
2: Κωστή Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες. Καλό απόγευμα και στο Τελαβίβ. Πάμε και στο Λουξεμβούργο τώρα, εκεί που συνεδριάζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δούμε μια πρώτη αντίδραση από την ευρωπαϊκή πλευρά. Να δούμε τι λένε οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εξωτερικών, οι επικεφαλείς της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, με την Ευρώπη ήδη να έχει χαιρετήσει καταρχήν τη συμφωνία Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Συνδεόμαστε με το Λουξεμβούργο και την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έλενα, τι λένε οι Υπουργοί των Εξωτερικών των 27. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι. Επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς τέλη και χωρίς περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του, κάνοντας λόγο για το τέλος ενός δαπανηρού πολέμου, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε και η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Είπε ότι θα συζητηθεί σήμερα από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου που θα έρθει μετά τη συμφωνία. Η Ευρώπη, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του πολέμου έδειχνε τη δεύτερη φάση και το τέλος οποιασδήποτε εμπλοκής με οποιονδήποτε τρόπο. Και ακριβώς μετά θα παρέσχει τις βοήθειες τις οποίες έχει ήδη ανακοινώσει. Μένει να δούμε βέβαια αν θα κλειδώσουν. Τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, είναι ότι σε όλα τους τα μηνύματα είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει και η οποία επιβεβαιώνεται από ιρανικά δημοσιεύματα που διαβάζουμε τώρα, εστιάζουν στην εφαρμογή και τη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε χαρακτηριστικά η Καγιά Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για τις κυρώσεις κατά του Ιράν, λέγοντας τώρα, είναι, προέχει από κλιμάκωση της έντασης. Όλα τα υπόλοιπα θα συζητήσουν μετά.
2: Βεβαίως, Έλληνα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, είχαμε και την πρώτη αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο σε ανάρτησή του στο X αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις αγορές, όπου ελεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Στον Brent, που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι πάνω από 4%. Πάμε στην Πινελό Μητρούλια, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και την εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές. Πινελό, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η πτώση στο πετρέλαιο είναι μεγαλύτερη από ό,τι είπες, από το 4%.
2: Ακόμα καλύτερα, δηλαδή.
6: Ακριβώς. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα $82,7 το βαρέλι, με πτώση 5,16%. Ενώ το αμερικανικό αργό είναι στα $80,1 το βαρέλι, με πτώση 5,5%. Να πούμε ότι η πτώση 5,7% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει λόγω της ηλεκτροπαραγωγής, γιατί σημαντικό μέρος παραγωγής προέρχεται από φυσικό αέριο. Η τιμή του TTF λοιπόν είναι στα 44,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα.
2: Το μεγάλο ερώτημα, Πινελόπη, που απασχολεί όλους τους καταναλωτές, είναι όμως πότε όλα αυτά θα τα δουν στην πράξη στην Αντλία, έτσι, πότε θα περάσει αυτή στην αποκλιμάκωση των τιμών αυτή η μείωση.
6: Πρέπει να πούμε καταρχήν ότι η μείωση των προηγούμενων ημερών έχει ήδη καταγραφεί στην Αγγλία, στην Ελλάδα, καθώς για πρώτη φορά η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά καταγράφηκε χθες Κυριακή στα 1,99, δηλαδή κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, που είναι μια τιμή η οποία έχει να εμφανιστεί πολύ πριν τον πόλεμο. Αντίστοιχα, στον ντίζελ κίνησης είμαστε στο 1,73 με πτωτικές τάσεις, αλλά βεβαίως η αγορά εκτιμά ότι αν συνεχιστεί η πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου για 2-3 μέρες ακόμα, τότε τις επόμενες ημέρες θα έχουμε περαιτέρω μείωση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά κατά 3-4 λεπτά. Αλλά βέβαια, για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήταν η αμόλυβδη βενζίνη, για παράδειγμα, στο 1,68, 1,65 με 1,70 πριν από τον πόλεμο, θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και τις προηγούμενες μέρες ακούσαμε τους ειδικούς της αγοράς να μιλούν για αρκετούς μήνες έως τα Χριστούγεννα. Πάντως, αυτή τη στιγμή καταγράφονται θετικά σημάδια και στην εγχώρια αγορά, γεγονός που προκαλεί μια αισιοδοξία για το επόμενο διάστημα.
2: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:16 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να αφήσουμε μετά τις Μέσης Ανατολής τώρα και την οικονομία και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο, στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και αστεθούν αυτές, μέχρι την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για δωρεάν μετακίνηση των νέων έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, καθώς και την αντίστοιχη πρόταση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πρότεινε τη δωρεάν μετακίνηση όλων των πολιτών με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πλην των τουριστών στις ίδιες περιοχές, δηλαδή σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Τα εκλογικά διλήμματα που μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό και οι προτάσεις των κομμάτων προκαλούν ήδη έντονους διαξηφισμούς. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε νωρίτερα και το briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία στο full Νότι η πολιτική αντιπαράθεση για ακρίβεια και παροχές. Σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά χωρίς να έχουν προκηρυχθεί, και μάλιστα πριν από λίγο σφοδρή επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Με φόντο λοιπόν τις προτάσεις που όντως η μία ήταν πιο μαξιμαλιστική από την άλλη, των αρχηγών των δύο κομμάτων, του νέου Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, και του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, για τα κόμιστρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βρήκε ευκαιρία να επιτεθεί σφοδρότατα καταρχήν τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding ουσιαστικά είναι μια επιστροφή, φαίνεται να είναι επιστροφή στο χρονοτούρα του, και μάλιστα επιστροφή στο 2012, είπε χαρακτηριστικά, όταν έταζε στους πάντες τα πάντα για να κάνει αργότερα τα αντίθετα. Πρόκειται για μια προχειρότητα, προχειρογραμμένη πρόταση, υποστήριζοντας ότι δεν είναι κοστολογημένη και θα οδηγήσει πίσω εκεί όπου παρέδωσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς θυμίζοντας ότι η κυβέρνηση Ζανέλ είχε αυξήσει τα 9,90 το ανάβλα, το εισιτήριο. Δηλαδή, ενώ η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη το είχε κατεβάσει το 1,20. Δεν έχει εικόνα, είναι προφανές, ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός υπερχαρακτηριστικά, αλλά πηγαίνοντας προς εκλογές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, πρόκειται να ακούσουμε απίστευτα. Μάλιστα, προκαλούμενος από το RTS Radio από εμάς για την πιο συντηρητική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη, γιατί εδώ πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ίσως Γρηγόρη, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για δωρεάν μετακίνηση στους κάτω των 24 ετών.
2: Μόνο για τους νέους, ναι. Μόνο για τους νέους.
7: Μιλάει για όλους τους πολίτες, τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Είπε ότι και αυτό είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, γιατί ουσιαστικά και εδώ δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν μπορεί, είναι σημαντικότερο, σπουδαιότερο υπερχαρακτηριστικά, να μειώνει το φόρο του εισοδήματος. Άρα οι άνθρωποι να έχουν περισσότερα χρήματα για να μπορούν να μετακινηθούν. Και θύμισε ότι έχει κατεβάσει τους φόρους μέχρι τα 25 και έχει μειώσει τους φόρους μέχρι τα 29-30 έτη ηλικίας, αν κάνω λάθος. Είναι μια φιλελεύθερη πολιτική η οποία δίνει παραπάνω δυνατότητα στους νέους να αντιμετωπίσουν μάλιστα την ακρίβεια, ιδιαίτερα το στεγαστικό, όπως παραδέχθηκε. Αυτό που έχει σημασία κατά την κυβέρνηση, έτσι όπως θα διατύπωσε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν είναι να μειώσουμε τόσο τα εισιτήρια, όσο να έχουμε, έχουμε περισσότερους πόρους για να έχουμε περισσότερα δρομολόγια, καλύτερα βαγόνια, καλύτερα λεωφορεία για να πλησιάσουμε το μέσο όρο. Παρεμπιπτόντως, να σημειώσουμε σε μια δεύτερη ερώτηση σε σχέση με το αν είναι κοστολογημένα ή όχι. Θύμισα την νομοθεσία που υπάρχει, η οποία επιβάλλει στα κόμματα να καταθέτουν προϋπολογισμούς. Λέω αυτό δηλαδή τι θα είναι, θα λειτουργεί σαν μια λογοκρισία, δεν θα μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει μια τέτοια πρόταση προβλεπτικά. Μου απάντησε ο Παύλος Βαρνάκης ότι ναι, θα μπορεί βεβαίως, μόνο που θα πρέπει να είναι κοστολογημένη και εγκεκριμένη. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να επιβεβαιώνει ότι μπορεί να βρεθούν τα χρήματα αυτά από εκεί, θα φύγουν από κάπου αλλού κτλ. Δεν θα είναι λόγια του αέρα, για να το πούμε λαϊκά.
2: Μάλιστα. Οπότε σίγουρα θα έχουμε να δούμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες, όποτε και σε θέλουν αυτές. Νότε Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα ανακοινώθηκε από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού η τοποθέτηση νέων Γενικών Γραμματείων σε τρία υπουργεία. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ernews.gr. Για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, έκανε λόγο ο διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Δωρμανός, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, επέκρινε, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά έχουν επιδοθεί οι αρχηγοί τους σε μια πλειοδοσία παροχολογίας. Για να ακούσουμε τον κύριο Ρώμανο.
8: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Αυτή δυστυχώς με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση στις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σωστό. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα, προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό. Αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα, που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
2: Τώρα, τη νέα κρατική δομή για τη διάσωση των ζώων από φωτιές και πλημμύρες παρουσίασε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στο Γαλάτσι. Η δημιουργία αυτού του μηχανισμού έχει σκοπό την άμεση απομάκρυνση, την παροχή πρώτων βοηθειών και τη φιλοξενία ζώων που κινδυνεύουν από ακραία φαινόμενα. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιε.
9: Καλό σήμερα, κ. Μητσοτάκη. Λοιπόν, σημειώσει πως όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει. Όλα αυτά, βέβαια, εγκαινιάζονται στο πρώτο κέντρο υποδοχής ζώων που πλήττονται από φυσικές και ανθρωπογενείς κατατροφές, τα Ολυμπιακά ακίνητα του Γαλατσίου. Ένα αρκετά μεγάλο χώρο, μια νέα δομή που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή βοήθεια σε ζώα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτός που βρίσκονται πάντα στο πεδίο και στην πρώτη γραμμή και στην προκειμένη περίπτωση ταγμένοι στην υπηρεσία της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει, είπε ο Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε πως τίποτα δεν μπορούσε να γίνει αν δεν είχαμε και την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Τους εθελοντές, κυρίως από την Dog Voice, τους ανθρώπους τους οποίους θα βρεθούν στο πεδίο κάθε φορά που έχουμε μία φυσική καταστροφή, για να προσφέρουν αυτή τη σημαντική υπηρεσία, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Να σημειώσουμε πως στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, παρέσα και η Υπουργή Εσωτερικών, κ. Λιβάνιος, και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Μαριλένα Σοκούλη.
2: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Γαλάτσι.
10: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
2: Λοιπόν, την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλει επειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, την ίδια ώρα λοιπόν, επειδή στην κυβέρνηση εξαπέλει και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε την Λαϊκή Αγορά στο Ήλιον. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, η οποία ήταν εκεί, παρακολούθησε την περιοδία του Νίκου Ανδρουλάκη, θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον πρόεδρο του Πασόκ να τονίζει ότι μια τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο κύριος Ανδρουλάκης συνεχίζει τις εξορμήσεις στα αστικά κέντρα, πηγαίνει σε γειτονιές της Αττικής. Σήμερα περιόδευσε στο Ήλιον, στην Λαϊκή Αγορά, στο επίκεντρο το κόστος ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλό θα ήταν να έρθει εδώ ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης να δει την πραγματική εικόνα και τον θυμό της κοινωνίας και να εξηγήσει για ποιο λόγο ο πληθωρισμός στην χώρα μας είναι ο διπλάσιος σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική αλλαγή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε ότι μια τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας και αντιπαρέβαλε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και ελέγχους στην αγορά. Ο κ. Ανδρουλάκης στη συνέχεια περπάτησε στο εμπορικό κέντρο της πόλης και συνομίλησε με τους κατοίκους για τα προβλήματα που τους απασχολούν. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, σχολίασε ότι απέναντι στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, που έχει, όπως τόνισε, πλήρη ατζέντα για τη νέα γενιά, μίλησε για μηχανία της κυβέρνησης που είναι αδύναμη, όπως ανέφερε, να λύσει τα προβλήματα των πολιτών.
2: Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη τι είπε από το Ήλιον.
12: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος. Να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
2: Πάμε και στην αριστερά τώρα, στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στην οίκια όπου βρίσκεται το ηρώο των Πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας σε λίγες ώρες από τώρα κάνει την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης, στις 7.30 το απόγευμα. Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, μίλησε νωρίτερα στο Ερκνιούζερ 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Νομίζω ότι ήδη έχουμε βγάλει αρκετά κομμάτια του προγράμματός μας αναφορικά με την ακρίβεια, το ψηφιακό κράτος, τη ΔΕΗ. Αλλά αυτό το οποίο έγινε προχθές στον οικονομικό ταχυδρόμο, όπου μίλησε ο πρόεδρος ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ότι ανακοίνωσε τις 5 εμβληματικές προτάσεις, οι οποίες δείχνουν τι σημαίνει για μας αλλαγή πολιτικής. Τι σημαίνει για μας δηλαδή μια διαφορετική αντίληψη του κράτους, όχι ένα κράτος λάφυρο το οποίο θα λειτουργεί υπέρ των μεγάλων συμφερόντων, αλλά ένα κράτος το οποίο θα είναι επιθετικός προς την παρέμβασή του απέναντι σε μεγάλα συμφέροντα και αμυντικό όσον αφορά την κοινωνία.
2: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε νωρίτερα τον Σωκράτη Φαμέλο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ραδιοφωνικό σταθμό στο Κόκκινο, να λέει ότι δεν υπάρχει πλάν B ή C. Ένα είναι το πλάνο της αριστεράς και αυτό είναι της ενότητας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν από τη συνέντευξη του Σωκράτη Φάμελου. Ο κύριος Φάμελος έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Όπως είπες και εσύ, είπε μάλιστα δεν υπάρχει πλάν B. Ένα είναι το πλάνο να επιμένουμε στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα είμαστε συντροφικά και δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Στην ερώτηση αν θα κατέβει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, είπε δεν υπάρχει τέτοια σκέψη, δεν έχει αποφασιστεί αυτό στην Κεντρική Επιτροπή. Τον ρώτησαν για τη φράση του Αλέξη Τσίπρα οι συνάδελφοι για το ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι εντός των κύκλων αυτών υπάρχουν και ομόκεντρικοί κύκλοι, υπονοώντας βεβαίως την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Είπε μάλιστα ότι εμείς θα παλέψουμε και πρέπει να παλέψουμε μετά την απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τώρα, από την άλλη μεριά, ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα στις 7.30 δεν είναι πολιτική ομιλία, θα πρέπει να πούμε, Γρηγόρη.
2: Αλλά
14: είναι μια συνομιλία με τους πολίτες. Ο Αλέξης Τσίπρας φέρεται διατεθειμένος να αλλάξει τον τρόπο των συγκεντρώσεων, δηλαδή να είναι περισσότερο μια συνομιλία με τους πολίτες παρά εκ του βήματος. Δεν εννοώ τις μεγάλες συγκεντρώσεις αστικές πόλεις, εννοώ τις συγκεντρώσεις που θα ξεκινήσει να κάνει από σήμερα. Κάτι τέτοιο θα είναι και σήμερα στις 7.30. Δηλαδή θα ακούσει τις παρεμβάσεις των πολιτών και θα μιλήσει και ο ίδιος μεταξύ τους. Αυτό επίσης με εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αναμένεται να ανακοινωθεί είτε το Εθνικό Συμβούλιο του νέου κόμματος, είτε η σκιώδης κυβέρνηση. Ένα εκ των δύο πολιτικών οργάνων του νέου κόμματος.
2: Μέχρι στιγμής ξέρουμε μόνο τον νέο γραμματέα.
14: Γι' αυτό σας λέω, εντός της εβδομάδας ή θα ανακοινωθεί πρώτα το πολιτικό, η σκιώδης κυβέρνηση, και στη συνέχεια το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποτελείται από περίπου 150-200 άτομα. Σαν να λέμε η παλιά Κεντρική Επιτροπή.
2: Ακριβώς.
14: Σαν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είναι ατυχής όρος. Από εκεί και ύστερα την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας έχει την επίσκεψή του στην Κύπρο με το Ινστιτούτο Αλέξης Τσίπρας, τη διεθνής παρέμβαση που κάνει κάθε χρόνο στην Κύπρο. Και μετά από ό,τι μαθαίνουμε θα ξεκινήσει περιοδίες στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, καθώς από σήμερα ατίθεται σε λειτουργία η διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιληξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικίας συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανακαίνιση και την ύπαιενεργειακή αναβάθμιση των παλαιών κατοικιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντακτριά μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα αυτή, Δήμητρα?
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Εντός της επόμενης ώρας, στις επόμενες δύο ώρες, όπως μας πληροφορούν από τα αρμόδια Υπουργεία, θα ανοίξει η πλατφόρμα στο gov και στην διεύθυνση ανακαίνιση.apps.gov.gr. Εκεί με τους κωδικούς του τάξης NET θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να διαπιστώσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμοι προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, που είναι προϋπολογισμού 480 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 70 έως 80% συν 5% για ελληνές και νησιωτικές περιοχές, αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών, φτάνοντας πολλές φορές και στο 95%. Το ανώτατο όριο είναι 36.000 ευρώ συν 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν για τις ανακαινήσεις.
2: Να δώσουμε μια διευκρίνηση για αναφορικά με αυτή τη διαδικασία. Όταν λέμε διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, τι ακριβώς εννοούμε? Γιατί υπάρχουν και ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο.
16: Αυτό που προναφέρουμε και στην αρχή, ότι αν πληρούν τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Αυτό μπορεί να γίνει μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Θα κλείσει η πλατφόρμα για αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια από το Σεπτέμβρη θα ανοίξει πάλι η πλατφόρμα προκειμένου να γίνουν αιτήσεις κανονικές πλέον για την χρηματοδότηση όσων έχουν επιλεγεί για να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Να πούμε ότι η δράση σκοπεύει να καλύψει 25.000 ακίνητα, ενώ αυτό που ανοίγει σήμερα αφορά κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα και είναι κατασκευασμένες μέχρι το 1990. Όταν λοιπόν αυτές τις κατοικίες ανακατασκευαστούν, θα πρέπει να ενοικιαστούν για 5 χρόνια με ένα σταθερό ενίκιο για 3 χρόνια τουλάχιστον. Από το Σεπτέμβριο και μετά θα έχουμε ξανά την πλατφόρμα για ιδιωτικατοικούμενες πλέον κατοικίες, Γρηγόρη, όπου εκεί θα δοθούν χρήματα επισκευών ή για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση.
2: Και μάλιστα, όπως είπε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, που μίλησε εδώ στο News Radio 105,8, στον Βασίλη Ραμόλου και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές, είπε ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ εύκολη μέσα από το gov.gr. Είναι απλή διαδικασία και υπάρχουν και περισσότερα χρήματα στο πρόγραμμα αυτό. Να τον ακούσουμε και αφού πρώτα σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα Κυραζή, για το ρεπορτάζ.
17: Ανοίγει η επιλεξιμότητα, δηλαδή θα μπορέσετε να μπείτε μέσα από την εφαρμογή, από το gap.gr, εκεί που λέει ανακαίνιση κατοικίας, και θα δείτε αν εσείς, κυρία Γεωργίου, είστε επιλέξιμοι να μπείτε μέσα στο πρόγραμμα. Τι θα λάβει υπόψη? Θα λάβει υπόψη το σπίτι σας, αν είναι κλειστό, γιατί αφορά εδώ το πρόγραμμα κλειστά σπίτια. Όπως σας είπα, θέλουμε να ανοίξουμε σπίτια. Αφορά τα εισοδηματικά σας κριτήρια. Εφόσον λοιπόν δείτε ότι είστε επιλέξιμοι, θα προετοιμαστείτε έτσι ώστε θα ανοίξει 1η Σεπτεμβρίου η διαδικασία των αιτήσεων. Εκεί θα πρέπει να υποβάλλετε τα απαιτούμενα χαρτιά, τα απαιτούμενα, όπως το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, την ταυτότητα κτηρίου. Αν δεν θέλετε να υποβάλλετε το συγκεκριμένο, μπορείτε να υποβάλλετε μια υπεύθυνη δήλωση. Το κάνουμε έτσι για να μην επιβαρύνουμε κάποιον πολίτη μας που δεν θα προχωρήσει ή δεν θα πάρει την τελική έγκριση. Στη συνέχεια, αφού γίνει αυτή η αίτηση, άμεσα θα γίνει η επιλογή, θα πάρετε την έγκρισή σας και από εκεί πέρα θα προχωρήσετε στο να υποβάλλετε και αυτά τα απαιτούμενα έγγραφα. Γιατί είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα και πρέπει να υποβάλουμε έγγραφα που να αποδεικνύει την επιφάνεια του κτηρίου και αν το κτίριο γίνει μια αναβάθμιση κατά μια κατηγορία.
18: Θα υπάρξει κάποια εγγύηση ότι αυτά τα διαμερίσματα τα οποία θα επιδοτηθούν για την ανακαίνιση δεν θα γίνουν Airbnb? Δεν θα γίνουν βραχυχρόνιες μισθώσεις?
17: Απαγορεύεται.
18: Και ποια είναι αυτή η δικλίδα ασφαλείας? Ναι.
17: Θα παρακολουθήσουμε λοιπόν τη μίσθωση. Πρέπει να μισθωθούν για 5 χρόνια υποχρεωτικά, όπου τα 3 χρόνια θα πρέπει να έχουν σταθερό ενίκιο.
2: Τώρα, και μιας και μιλάμε για τα της καθημερινότητας και τις δυσκολίες της καθημερινότητας, σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το σωματείο εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι έχουν καταθέσει εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αίσθηση από τα όσα είπε εδώ στο σταθμό μας ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, μίλησε στο Ρυθμιζό Ρέντι 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου και επεσημάνει ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 συνοφόρων στην Αττική είναι μάχημα μόλις 65 έως 70. Για να τον ακούσουμε.
19: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες στενοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων, ναι, ή θερμοστάτες, ή που μπορούν να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ, δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για 2-3 μέρες.
20: Γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
19: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως, το Υπουργείο έχει στους κωδικούς υπάρχουν χρήματα, δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
18: Δηλαδή, για πείτε μας, ακριβώς τι συμβαίνει.
19: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεντρικά, οι συνάδελφοι αυτοί αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
18: Ναι.
19: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4-5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
18: Πήγατε εσείς και βάλατε και
19: βάλαμε 135 ευρώ,
18: ναι,
19: και πήραμε 3 τακάκια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
2: Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή. Οι εργαζόμενοι λένε ότι το σωματείο έβαλε 135 ευρώ, έβαλαν από την τσέπη τους 135 ευρώ, ώστε να αγοράσουν τα κάκια για να μπορούν να λειτουργούν τα ασθενοφόρα κανονικά. Στην ίδια εκπομπή, βέβαια, μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Χαραλάμπης, ο οποίος υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά.
21: Κανένα δεν ήρθε να με ενημερώσει ούτε για το απόθεμα, ούτε για το αν θα προέκυπτε πρόβλημα. Και μπορώ να σας πω κιόλας ότι το Σάββατο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με πήρανε πρωί τηλέφωνο για να μου πούνε ότι, ξέρετε πρόεδρε, δεν έχουμε τακάκια. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα.
18: Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή σε αυτό που λένε ότι έχουμε οχήματα που για τακάκια, για κάποια μικροβλαβίτσες, ας πούμε, δεν έχουμε οχήματα.
21: Έχουν δίκιο, πώς δεν έχουν δίκιο. Το ζήτημα μάλιστα είναι όμως ότι όλα αυτά τα υποκρύπτουν και τα αφήνουν να εμφανιστούν όταν και εφόσον θα υπάρξει πρόβλημα.
18: Θα έπρεπε να ενημερώσουν οι εργαζόμενοι, δηλαδή υπηρεσιακά δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζετε αυτά τα πράγματα?
21: Υπηρεσιακά έπρεπε να ενημερωθώ.
18: Ναι. Άρα κάποιοι δεν κάνουν, κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι δεν είναι?
20: Άρα υπηρεσίες σας φταίνε.
21: Αυτό ακριβώς έχω εντοπίσει και γι' αυτό το λόγο, πέραν από όλες τις άλλες ενέργειες τις οποίες έχω κάνει, δεν αρκούμε μόνο στην αντιμετώπιση των συνεπειών, αλλά επιδιώκω να διενεργήσω και τα αίτια, να διαρευνήσω τα αίτια που οδήγησα σε συγκεκριμένη κατάσταση.
18: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε. Διακρίνω και έναν υπαινιγμό ότι ενδεχομένως να υπάρχει και σκοπιμότητα για το γεγονός ότι δεν ενημερωθήκατε.
21: Δεν θα έλεγα όχι. Σκοπιμότητα πάντοτε υπάρχει, διότι ένας οργανισμός όπως το ΕΚΑΒ θα έπρεπε να λειτουργεί σε πλήρη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, ο ένας να ενημερώνει τον άλλο, γιατί έχουμε μία κοινή αποστολή.
18: Άρα κάποιος θα μπορούσε να μιλήσει ακόμη και για δολιοφθορά, κύριε Πρόεδρε?
21: Βεβαίως και θα μπορούσε να μιλήσει και για δολιοφθορά.
2: Πολύ σοβαρές οι καταγγελίες αυτές σε κάθε περίπτωση. Πάμε τώρα στο διπλό φωνικό στο Αίγιο που μας έχει συγκλονίσει όλους, κυρίες και κύριοι, τις τελευταίες ημέρες. Το διπλό φωνικό μητέρας και γιου. Ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται στη φυλακή, ωστόσο εκκρεμούν τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων για τα στοιχεία που σχετίζονται με το έγκλημα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι νεότερο έχουμε για την υπόθεση αυτή?
22: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα. Συνεχίζεται η έρευνα προς πάσα κατεύθυνση, παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος Ιταλός βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος.

0: τον Νίκο Γιαπρακά. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνεθούμε και πάλι, να ακούσουμε εν τω μεταξύ τι είπε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία μιλώντας στην τηλεόραση του Μέγκα είπε ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος.
1: Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ο δράστης της διπλής δολοφονίας, υπήρχε αρκετός χρόνος για να αλλάξει σκηνή του εγκλήματος. Αυτό προσπαθούν να διαπιστώσουν οι αστυνομικοί. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει στον χώρο. Και όντως έχουν κάποια στοιχεία που φαίνεται ότι έχει αλλάξει η σκηνή του εγκλήματος. Δεν είναι αρχική. Έχει παρέμβει κάποιος στη σκηνή του εγκλήματος για να καλύψει.
0: Λοιπόν, έχουμε και πάλι τον Νίκο Γιαπρακά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είχαμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας, Νίκο, και ακούσαμε την κυρία Δημογλίδου να λέει ότι βρέθηκαν ίχνη παρέμβαση στον τόπο του εγκλήματος. Μας ακούς, Νίκο? Δεν μας ακούει ο Νίκος Γιαπρακάς. Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην Ήπειρο. Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς σε κοντέινερ όπου βρήκαν τραγικό θάνατο 4 ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες, έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Ιωαννίνων. Ο Βασίλης Χιώμος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για αυτή την απίστευτη τραγωδία. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Η πυροσβεστική είναι αυτή που διενεργεί την προανάκριση και ερευνά τα αίτια, τι προκάλεσαν δηλαδή αυτή τη φωνική πυρκαγιά που στήχησε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Μια οικογένεια ολόκληρη έχει ξεκληριστεί, 3 γυναίκες, 3 αδερφές και ο αδερφός τους έχασε τη ζωή 6 και 20 το πρωί όταν ξέσπασε φωτιά στο οίκημα που μέναν ένα κοντέινερ. Η οικογένεια αυτή, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, από το 1996 όταν η πλήγη εικόνησε από σεισμό, δεν κατάφεραν εδώ να την πείσουν οι αρμόδιες αρχές να αλλάξει χώρο, να μείνει σε κάποιο άλλο σπίτι, να δημιουργήσουν πάλι το σπιτικό τους. Μείνανε σε αυτό το κοντέινερ για 30 ολόκληρα χρόνια και έτσι φτάσαμε στο σήμερα που είχαμε αυτή τη φωνική φωτιά. Πριν από λίγο ήρθε εδώ πραγματογνώμονα στο ΔΕΔΙΕ, κάναν έρευνα εδώ και 2 ώρες περίπου όλο τον χώρο γύρω από το κοντέινερ. Ψάχνουν να δουν αν το οίκημα ήταν ηλεκτροδοτούμενο από την ΔΕΗ. Και αν ήταν συνδεδεμένο, δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως είχε κοπεί το ρεύμα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όπως επίσης και νερό δεν είχε συγκεκριμένη η οικογένεια, οι κάτοικοι, ο Δήμος μεριμνούσαν να τους βοηθήσουν. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλές φορές η οικογένεια αυτή ήταν αρνητική. Μάλιστα, ο Δήμος είχε πάει και στον εισαγγελέα, ζητώντας βοήθεια από εκεί ώστε να γίνουν κάποιες ενέργειες για να τους αναγκάσει ο εισαγγελέας με εντολή του να δεχτούν τη βοήθεια, όπως είναι το φαγητό που τους μετέφερε η βοήθεια στο σπίτι και άλλες παροχές που χρειαζόταν επιγόντως αυτή η οικογένεια. Θα παραμείνει αποκλεισμένο ο χώρος για 3 ακόμη ημέρες μέχρι και την, όπου θα συνεχιστεί η έρευνα στον χώρο για το τι προκάλεσε αυτή τη φωνική φωτιά.
0: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Βασίλη Χιώμος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υπόελεγχο τεθική φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη, εδώ στην Αττική, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφεί το μισό τμήμα της επιχείρησης και να γίνει αποπνιχτική ατμόσφαιρα στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι δήλωσαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Earth News.
4: Έρχομαι και βλέπω αυτή την κόλαση. Οι φλόγες ήταν 2 φορές πιο πάνω από το σπίτι μου και γίνονταν συνέχεια εκρήξεις.
5: Ακούγατε εκρήξεις?
4: Εκρήξεις, ναι, πολλές εκρήξεις. Πάρα πολλές εκρήξεις, έτσι δεν το συζητώ. Τέτοιες εκρήξεις δεν έχω ξανακούσει. Μία κόλαση, φλόγα να μην πέφτει με τίποτα.
6: Στις 9.30 το πρωί. Να φύγω και μόλις βγήκα στην εξώπορτα είδα τους καπνούς. Είχανε μέχρι επάνω. Τηλεφώνησα εγώ στην πυροσβεστική.
7: Η φωτιά ξεκίνησε εδώ από τον αποθηκευτικό χώρο, μπορώ να τον πω, της επιχείρησης. Μπροστά είναι άλλο κτίριο, το πίσω κτίριο τέλος πάντων. Δυστυχώς έχει καταστραφεί ολοσχερός.
0: Λοιπόν, αυτά είπαν κάτοικοι του Μενιδίου στην κάμερα του Air News. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δασινός.
8: Μετά από σχεδόν 3 ώρες προσπαθειών, οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υποέλεγχο την πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε σε αποθήκη καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Μια πυρκαγιά η οποία συνοδεύτηκε από εκρήξεις, καθότι μάρτυρες μας ανέφεραν πως άκουγαν απανωτές εκρήξεις και για πολλή ώρα. Να πούμε πως την αποθήκη, η οποία ήταν φτιαγμένη από πρόχειρα υλικά, θα έλεγε κανείς, είχε μέσα πολλά αυτοκίνητα, πολλά ελαστικά, πολλά ανταλλακτικά αυτοκινήτων, τα οποία ενδεχομένως να παραδόθηκαν στις φλόγες είτε από βραχυκύκλωμα είτε από κάποια άλλη ενέργεια, την οποία εξετάσουν αυτή τη στιγμή οι αξιωματικοί της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Εάν και εφόσον διαπιστωθεί πως υπάρχει

0: δάκτυλος στην όλη διαδικασία, τότε η υπόθεση θα περάσει στα χέρια της ασφάλειας.
1: Τώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για το ιστορικό του 25χρονου που έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς το βράδυ του Σαββάτου στα Εξάρχεια. Πάμε στον Νίκο Κουντούρη, τον αστυνομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να αρχίσουμε μια εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγη ώρα. Mm. Οι αστυνομικοί του τμήματος των δολοφονιών που ασχολούνται με την υπόθεση φέρεται να εντόπισαν το σπίτι όπου διέμενε το θύμα, ο 25χρονος Τουρκός, καθώς όπως έχουμε πει φέρεται να είχε δηλώσει μια διεύθυνση κατοικία στο Βοτανικό που δεν ήταν η πραγματική. Ενώ πάνω του είχε βρεθεί μια κάρτα για αίτηση ασύλου που είχε καταθέσει, που ανέφερε τη συγκεκριμένη διεύθυνση στο Βοτανικό που δεν ίσχυε. Γίνεται έρευνα στο χώρο που διέμενε να δούμε αν θα προκύψει κάτι από εκεί. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί προσπαθούν από υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής να συγκεντρώσουν στοιχεία για τον δράστη της δολοφονίας που φαίνεται να διέφυγε μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη προς το κέντρο της Αθήνας και πιθανότητα σε κάποιο σημείο έχει καταγραφεί η διαδρομή του. Οι αστυνομικοί αξιολογούν και μαρτυρίες και συγκεκριμένα μία που αναφέρει ότι ο δράστης φορούσε μαύρο καπέλο και μαύρο μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι οι δύο άντρες είχαν ραντεβού στο σημείο. Δεν αποκλείεται αυτό το ραντεβού να ήταν προσχηματικό, δηλαδή να παρασύρθηκε εκεί στα σκαλάκια του Αστέρα ο 25χρονος σε μια παγίδα θανάτου. Ψάχνουν οι αστυνομικοί να δουν αν το θύμα είχε αναπτύξει κάποια παράνομη δραστηριότητα εδώ στην Ελλάδα, όπου είχε έρθει πριν από 1,5 χρόνο, όπως είπα, είχε κάνει αίτημα για πολιτικό άσυλο και είχε προσαχθεί τρεις φορές σε τυχαίους αστυνομικούς ελέγχους. Υπάρχει μια εκδοχή, μια πιθανότητα το θύμα να είχε διαφορές με το δράστη, ίσως για υπόθεση ναρκωτικών. Πάντως, από τα στοιχεία που έδωσαν στην ελληνική αστυνομία οι τουρκικές αρχές, φέρεται ο 25χρονος να ήταν ύποπτος εκεί στην πατρίδα του για τέλεση κάποιων αδικημάτων όπως ναρκωτικά, απάτη, ληστεία, κλοπή και παραβάσεις σχετικές με τα όπλα. Και δεν φαίνεται, σύμφωνα με όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα, να σχετιζόταν με κάποια μαφιόζικη τουρκική εγκληματική οργάνωση, ώστε να στοχοποιηθεί από αντίπαλη ομάδα Τούρκων κακοποιών, κάτι που έχουμε δει πολλές φορές να έχει συμβεί στην Ελλάδα.
1: Νίκο Κουντούρη, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ, του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος. Εντυπωσιακό θέμα και συγκίνηση περιλάμβανε η τέταρτη ημέρα του Μουντιάλ. Συναισθήματα χαρά στους νικητές και απογοήτευση για τους ηττημένους. Βεβαίως, ασταμάτητη Γερμανία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Η Ιαπωνία με γκολ στο φινάλε στέρισε την νίκη από την Ολλανδία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει όλα τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Να ξεκινήσουμε με τα όσα έγιναν χθες ή τις πρώτες πρωινές ώρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, έτσι όπως θα λες είναι μια, ήταν μια μέρα γεμάτη γκολ. Και μάλιστα το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν για αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε πέμπτο και έκτο όμιλο. Να θυμίσω είναι 12 οι όμιλοι, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είμαστε στα μέσα της πρώτης αγωνιστικής ακόμη. Mm-hmm. Και βλέπεις πόσο πολύ ποδόσφαιρο χορταίνουμε. Λοιπόν, τα τέσσερα παιχνίδια της βραδιάς στο Μουντιάλ του 2026 ήταν άκρο συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για τον πέμπτο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν οι Γερμανοί που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο 7-1. Μάλιστα, το Κουρασάο προς τη στιγμή είχε σοφαρίσει σε 1-1 και όλοι πίστευαν ότι μπορεί κάτι να κάνει.
1: Και εκεί πάνω στην ισοφάριση είχε αρχίσει και ένα πάρτι στα social media αναφορικά με το Κουρασάο, ναι, εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά μετά η συνέχεια ήταν.
3: Όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε όλο τον κόσμο.
1: Όχι, τον κόσμο
3: παντού.
1: Ναι.
3: Παντού. Έχει συμπάθεια στο Κουρασάο και είναι λογικό. Είναι μία από τις τέσσερις ομάδες που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Στη συνέχεια, τον έκτο όμιλο, Ολλανδία και Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι μάλιστα να εισαφαιρίζουν στην εκπνοή τους Οράνι, οι οποίοι ήταν λίγο υποτονικοί και μοιραία ισοφαρίστηκαν. Στον πέμπτο όμιλο.
1: Πριν περάσουμε να ακούσουμε λίγο εδώ τα γκολ, όπως θα μετάδωσε εδώ η Έρα Σπορ, αυτό το μάτσο Ολλανδία-Ιαπωνία και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Τάσο.
3: Βεβαίως.
4: Χράφενγκ κάνει τη σέντρα και φαγιά του Βαντάικ, το κάνει και γκολ! Γκολ για την Ολλανδία στο 51ο λεπτό. Τη λύση τη δίνει ο αρχηγός. Ο στόπερ της Λίβερπουλ, ο Βαντάικ. Ολλανδία, Ιαπωνία, 1-0. Ο Κούμπο Καρτά είναι κλεισμένος, γυρίζει στον Ακαμούρα, ψάχνει το σουτ, το κάνει, η μπάλα κόντρα γκολ! Η μπάλα έχει βρει στο Μαέντα, στο 57, η Ιαπωνία ισοφαρίζει με τον Ακαμούρα να πανηγυρίζει έξω, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο σουτ. Ντάμφρις από δεξιά, Σάμερβιλ ανεβαίνει, κάνει το σουτ με το αριστερό, γκολ! Καταπληκτικό γκολ με το αριστερό του Σάμερβιλ. 64, πάλι μπροστά η Ολλανδία, μέσα σε 13 λεπτά, 3 γκολ Ολλανδία, Ιαπωνία 2-1. Παλιά η κόντρα, γκολ! 2-2. Η Ιαπωνία το βρίσκει με τον Ογκάβα στο 89. Ολλανδία, Ιαπωνία 2-2.
1: Οι Ιαπωνέζοι πάντως στο Επιτρόπου αφήνουν μέχρι στιγμής καλύτερες εντυπώσεις με την παρουσία τους στο Μουντιάλ. Και μέσα στα γήπεδα και έξω.
5: Ακριβώς, ειδικά εκτός γήπεδου, είναι παραδοσιακά σε όλες τις διοργανώσεις και παντού και σε Ολυμπιακούς Αγώνες είναι, δίνουν το παράδειγμα, παίρνουν τις σακουλίτσες, όσους καθαρίζουν τις εξέδρες εκεί όπου έχουν αφήσει ας πούμε χαρτάκια και οτιδήποτε άλλο και αφήνουν λαμπίκο το γήπεδο. Και από την άλλη πανηγυρίζουν βεβαίως και τη Μεγάλη Σομαλία. Η περιγραφή ήταν του Παπάζογλου να πούμε και φυσικά ότι όλα τα παιχνίδια εκτός από τηλεόραση ΣΕΡΤ 2 και ΣΕΡΤ 1 μεταδίδονται και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Να πάμε όμως και να συνεχίσουμε τον πέμπτο όμιλο χθες. Καθώς ο Πιαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεβάντος. Τώρα παιχνίδι που φαινόταν ότι θα πάει στο ασχέτως πως ήταν η εξέλιξή του με δοκάρια για την ακτή Ελεβάντος, θα πήγαινε στην ισοπαλία, αλλά τελικά στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα ο Πιαλό χάρισε τη νίκη απέναντι στο Εκουαδόρ 1-0 και η αυλία έπεσε το ξημέρωμα για τον έκτο όμιλο. Η Σουηδία με Ίσακ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα, επικράτησαν 5-1 της Τινησίας, η οποία δεν έδειξε σε κανένα σημείο του αγώνα ότι θα ήταν ανταγωνιστική. 5-1 τελικά για τους Σουηδούς, οι οποίοι Σουηδοί, εδώ να σημειώσουμε κάτι γιατί γίνεται πολύ κουβέντα για τις ομάδες που περάσε και δεν πέρασε η Ελλάδα, οι Σουηδοί στα προκριματικά είχαν μόλις 3 ισοπαλίες και όλα τα άλλα παιχνίδια ήταν ήττες. Πέρασαν μέσω του Nations League στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Mm-hmm. Κάτι ιδιαίτερο που δεν είχε ξανασυμβεί μέχρι προσφάτως. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται. Απόψε έχουμε πρεμιέρα στον 7ο και στον 8ο όμιλο με ξεκάθαρα φαβορί αλλά και ισορροπημένες αναμετρήσεις. Που αν μη τι άλλο θα αυξήσει και το ενδιαφέρον όλη των αγώνων και τη suspense για τους φιλάθλους. Αρχικά στις 7 η ώρα το βράδυ για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι από την Ευθύω στην Ατλάντα αυτού του παιχνίδι. Μπαίνουν οι Ισπανοί το φαβορί για την κατάκτηση. Ένα τέλος πάντων απλά φαβορί για την κατάκτηση γιατί άλλοι. Οι στοιχηματικές δίνουν την Ισπανία, αλλά μπορεί να είναι και η Γαλλία. Μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, αλλά ως φαβορί δίνουν την Ισπανία. Με το πράσινο ακροτήρι που και αυτό για πρώτη φορά θα αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο. Για τον 7ο όμιλο στις 10 η ώρα το βράδυ θα αναμετρηθούν στο Σιάτλ Βέλγιο και Αίγυπτο του Σαλάχ από την ΕΡΤ 2. Ξημέρωμα Τρίτης πλέον, μιας και θεωρείται στην ίδια μέρα, αλλά έχει αλλάξει μέρα ουσιαστικά. Μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα στο Μαϊάμι για τον 8ο όμιλο θα παίξουν Σαουδική Αραβία του coach Γιώργου Δόνη, παρακαλώ, με την Ουρουάη του Φακούτο Πελίστρι από την ΕΡΤ 2, το Πελίστρι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και το αναφέρω. Και για τον 7ο όμιλο στις 4 η ώρα το πρώτο παιχνίδι του Ιράν. Απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Είναι η γνωστή ιστορία με το Ιράν.
1: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό, βέβαια.
5: Καταλαβαίνει, έχει κατασταθεί στο Μεξικό και παίρνει αυθημερών το αεροπλάνο, πηγαίνει, θα δίνει τον αγώνα και αμέσως
1: και θα επιστρέφει.
5: Θα επιστρέφει στο Μεξικό. Μάλιστα. Είναι κάτι περίεργο. Και στη Νέα Ζηλανδία να πούμε ότι παίζει και ο μοναδικός Έλληνας ποδοσφαιριστής, ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος έχει παραφορές και τη Βανέλα. Του Παναθηναϊκού στα 36 του πλέον από την ΕΡΤΕΝΑ στο παιχνίδι στο Λος Άντζελες.
1: Ωραία. Ναι. Και το είχαμε και προβλήματα με τον καλημέρα όμως για την Εθνική Αγγλία. Τάσου, τι συνέβη εκεί?
5: Ναι, φωτίζουν, είναι απίστευτο οι Άγγλοι, καθώς έγινε ένα τρομερό ρυφηθή στις ΗΠΑ με το που έφτασαν. Έκανα φτερά από γνώσους βεβαίως, δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Κατά τη μεταφορά τους από τη Φλόριντα στο Κάνσας, ο ποδοσφαιρικός εξοπλισμός της ομάδας, κλάπηκαν παπούτσια, μπάλες, μέχρι και φανελάκια προπονήσεων. προπονήσεων, αλλά και ο βασικός εξοπλισμός προπόνησης. Προσπαθούν βεβαίως να τα αποκαταστήσουν. Δεν έχει αποκατασταθεί η ζημιά απόλυτα, δηλαδή δεν έχουν προλάβει να τα πάρουν όλα ξανά. Αλλά το κακό έγινε και μάλιστα το χειρότερο από όλα είναι για το Χάρι Κέιν και το Τζουτ Μπέλιγχαμ, που είναι και τα γούρικα του παγκούτσια τα οποία εκλάβησαν. Όμως η Εθνική Αγγλία, επειδή οι περιπέτειες δεν τελειώνουν για αυτούς, ζήτησε αληθινή οδύσσια στο Kansas City, λοιπόν, με το που έφτασαν. Γιατί? Χτύπησε το τηλέφωνο της πολιτικής προστασίας, τους προειδοποίησε όλους για φωνικό τυφώνα και κλείστηκαν μέσα σε καταφύγιο για αρκετή ώρα, ακούγοντας κεραυνούς, αιωλιώδεις ανέμους. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά. Βέβαια. Η Αγγλία αντιμετωπίζει την Τετάρτη την Κροατία.
1: Τάσο, επιτρόπου να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ θα τα λέμε κάθε μέρα στην ίδια ώρα στο ραντεβού εδώ στο μαγκαζίνο 3:10. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
6: Την Τρίτη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιο πυκνές στα βόρεια ορεινά, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα ανατολικά τους 33 με 35 βαθμούς και στα δυτικά τους 30 με 33. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κατά διαστήματα λίγες νεφώσεις. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με μπόρες από το μεσημέρι, κυρίως στη Χαλκιδική. Η άνεμη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάς. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η RTB. Αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των εκδοτικών της παράδοσης εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας, την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου συντονισμένη, που αναμεταδίδουν καθημερινά την εκπομπή μας 3 με 4 ζωντανά από τη Φωνή της Ελλάδας και στην επανάληψη 11 με 12 το βράδυ για τους νυχτερινούς ακροατές. Σήμερα με το Θάνο Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσεμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής για την επόμενη ώρα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει με ένα τραγούδι για το σημερινό νέο φεγγάρι. 5:55 το πρωί η νέα σελήνη στους διδύμους. Ένα εκπληκτικό νέο φεγγάρι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη εποχή τώρα, μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο, και είναι και η καλύτερη εποχή, νομίζω, για να ερωτευτείτε. Με τη φωνή της Μάρθας Μαυροϊδή εδώ, στη Λάφτα και στη Φωνή, ο Στρατής Ψαραδέλης στη Λύρα, ο Νίκος Παραουλάκης στο Νέι και ο Γιώργος Βεντουρής στο Κόντρα Μπάσο, σε μια ηχογράφηση που κάναμε για τα εξωτικά της παράδοσης, με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο. Να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι για το φεγγάρι και τον ήλιο, βέβαια, που είναι μαζί σήμερα. Ήλιος και φεγγάρι στη Νέα Σελήνη πάντα είναι μαζί.

Με την Ιωάννα Λιμνιού και τον Κυριάκο Στεργίου στο βιολί, στη Σαμοθράκη, ο Ήλιος και το Φεγγάρι. Από αυτό το μόνιμο CD, ο Ήλιος και το Φεγγάρι, σκοπή και τραγούδια από τη Σαμοθράκη. Και λέω να μείνουμε εκεί, σε αυτό το νησί, το νησί των Καβύριων Μυστήριων, που αγαπάμε πολύ. Να δώσουμε, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας εκεί στους αγαπημένους μας ανθρώπους, που πιθανόν να μας ακούνε. Να μείνουμε λοιπόν με τον Θανάση Μωραΐτη.

Ήθελα να σαντάμωνα με το Θανάση Μωραΐτη και Κατά Μεσιό στη Θάλασσα από το ομώνυμο συντή Κατά Μεσιό στη Θάλασσα με τη φωνή της Κατερίνας Παπαδοπούλου. Έχει ενδιαφέρον γιατί όταν ακούγα το στίχο 40 βρύσες με νερό και 62 πηγάδια δεν μου τις σβήνουν τη φωτιά που έχω στα φιλοκάρδια και σκεφτόμουν τις φωτιές σε μια εβδομάδα του Κλείδωνα και το αμήλυτο νερό, έπεσα πάνω σε ένα ποίημα εκείνη την ώρα ακριβώς, οπότε λέω να σας το διαβάσω. «Μάνα, νερό δεν είχαμε και πήγα για να πάρω, μα πήραν τ' άστρι το νερό, τα νέφη το πηγάδι. Κι έκατσα και έκλαψα πικρά και φώναξα μεγάλα και φέραν τ' άστρι το νερό, τα νέφη το πηγάδι. Κι έκατσα, σιγογέμισα και σιγανά σειράτο. Όμορφος νιός επέρασεν από λαγού κυνήγι και από κοντά και λέει μου, γιατί το διψασμένος. Ανάσυρε σιγλή νερό, κόρη, στο διψασμένο, στο ταπεινό του ζήτημα που εγώ δεν είχα κούπα, εσύγλυνα τον νόμο μου να πιει από το σταμνί μου. Το στόμα του είχε στο νερό, τα μάτια του σε μένα. Πίνε το ξένε το νερό, πίνε το με το νου σου, γιατί τα μάτια που θωρείς πολλούς δραγάτες έχουν. Ο κύρις μου είναι αμπελουργός και η μάνα μου δραγάτης. Τα αδέρφια μου είναι τα κλίματα και εγώ γλυκή στα φίλη. Σκοτώνω τον αμπελουργό και το δραγάτι δέρνω, γλυκοπατώ τα κλίματα και κόβγω το σταφύλι».

Αυτό ήταν το τραγούδι «Χερόνησος» με τη φωνή του Νίκου Οικονομίδη και το βιολί φυσικά και την ενορχήστρωση, που είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Σύφνο με τίτλο «Στράτα μου της Χερόνησος». Το έχουμε παίξει εδώ στα εξωτικά της παράδοσης από το αρχείο. Νομίζω η καταγραφή ήταν από τη Φευρονία, Ρεβίνθη, με τον Νίκο Ατσόνιο και το... με τον Νίκο Ατσόνιο ήταν αλλιώς το Μπρουνίδη. Μπορείτε να το ακούσετε εκεί στην αυθεντική του μορφή. Εδώ ο Νίκος Οικονομίδης το έχει διασκευάσει. Το λαού το παίζει ανάποδα, το έχει κάνει πιο σύγχρονο. Με τον Μπάμπη Μαρκουλή εδώ αυτή το CD, το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ ως ψηφιακός δίσκος παρά μόνο στο διαδίκτυο. Και να πάμε στην Κατάδα Σαντορίνης, μιας και είμαστε εκεί στον Νίκο Οικονομίδη, και σκέφτηκα την κυρία Σοφία, γιατί εδώ Θάνος λέει ότι να μας κάνετε ένα ξεματιασμά. Ξέρω ότι μας ακούει η κυρία Σοφία και το Ολγάκι μας και οι υπόλοιπες ξεματιάστρες, οπότε παρότι έχω τελευταία δεν σηκώνω τα τηλέφωνα, σας έχω λίγο αποκλείσει. Τώρα με το δίδυμο νομίζω σιγά σιγά θα αρχίζω να τα ξανασηκώνω. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι είστε εκεί και μας σκέφτεστε. Κάντε ένα ξεματιάσμα.

Ένα ανανούρισμα ακούσαμε από τη Σμύρνη με τη φωνή, συγγνώμη, της Κατερίνας Παπαδοπούλου εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Το καλοκαίρι τόσο όριμο που πέφτοντας προσφέρει μια πλημμύρα των καρπών, στάρι και μέλι, έλεγε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Έχει μπει για τα καλά. Σε μια εβδομάδα θα έχουμε το αγαπημένο μας θερινό ηλιοστάσιο. Θα έχουμε, όπως πάντα, εκπομπές αφιερωμένες στο θερινό ηλιοστάσιο και στον Αγιάννη τον Κλείδωνα, το Ριγανάρι, και σε όλα τα υπέροχα έθιμα της ελληνικής μας λαογραφίας, καθώς επίσης και τραγούδια για τον Κλείδωνα. Και να περάσουμε να ακούσουμε το Χρόνιο Ειδονίδη από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας για τον Μάη, αλλά και το Θερτή, το Θεριστή δηλαδή. Είναι η εποχή του θερισμού. Σας έχω πει στην Αερνή Ησημερία ότι στην Αερνή Ησημερία βάζουμε το σπόρο, και τώρα στο θερινό ηλιοστάσιο θερίζουμε τον καρπό.

Οι φεγγαροπρόσωποι με τον Χρήστο Τζιτζιμίκα και τον Γρηγόρη Καψάλη. Τον ακούσαμε και στη δεύτερη φωνή, τον Γρηγόρη Καψάλη, εκτός από το κλαρίνο. Σύρα να πει στη μάνα σου να κάνει κι άλλη γένα, να κάψει κι αλουνού καρδιές, πως έκαψε και εμένα, λέει. Υπάρχει, Μανές είναι το τραγούδι στην ουσία, Θανό. Πέρα από επιτραπέζιο γιαννιώτικο, είναι Μανές. Υπάρχει ένα τραγούδι στη Λέσβο, λέγεται, Μικρασία. Σύρε να πει στη μάνα σου να κάνει και άλλη γένα. Το έχουμε ακούσει από διάφορους, κυρίως από τον Πινταγιάλα. Λοιπόν, προσπάθησα λίγο σήμερα να σας κάνω να καείτε από έρωτα. Είναι ώρα να ξυπνήσετε λίγο, νομίζω, με την Αφροδίτη στο Λέοντα. Και να καείτε, και τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα. Μια χαρά όλα.

Τα εξωτικά της παράδοσης σας αποχαιρετούν από τον αέρα της Φωνής Ελλάδας, της ΕΡΤ Λάρισας, της ΕΡΤ Ιωνίνη και της ΕΡΤ Βόλου. Ο Θάνος Σιμέκας στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε καλά, για και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γενοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Υπό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στη Σκόπελο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ως απάντηση στις αναφορές Ιρανικών μέσων, σύμφωνα με τα οποία το μνημόνιο που αναμένεται να υπογραφεί με την Ουάσιγκτον προβλέπει την επιβολή τελών για τη διέλευση από το θαλάσσιο πέρασμα. Η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, ωστόσο παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα όπως η τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Βάνς ανέφερε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής θα εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στην Ελβετία. Παράλληλα, επισήμανε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτή την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Σεύρων στο μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη Λαϊκή Αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης. Ελλείψεις ανταλλακτικών για τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ακινητοποίηση άνω του 50% των οχημάτων του στόλου, κατήγγειλε μιλώντας στο Earth News Radio ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση. Ο κ. Μαθιόπουλος υποστήριξε ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική, μάχημα είναι 65 έως 70, αλλά και και όταν ακινητοποιηθεί ένα ασθενοφόρο λόγω βλάβης, δεν υπάρχουν εφεδρικά οχήματα αντικατάστασης. Απαντώντας μέσω του σταθμού μας, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, αναγνώρισε ότι υπάρχουν βλάβες, αλλά ότι μόνο το 1/3 περίπου του συνόλου των 300 οχημάτων έχουν βγει εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας. Υποστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμη και για δολιοφθορά. Διαβεβαίωσε πάντως ότι η επιχειρησιακή αποστολή του ΕΚΑΒ δεν τίθεται σε κίνδυνο, ενώ πρόσθεσε πως έχει απευθυνθεί στο Υπουργείο για τη Διενέργεια ΕΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο προβλέπονται στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές, στα βόρεια υπηρετικά με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς, πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης με τη θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.

δύο τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ που έρχεται του συγκροτήματος που αγαπήθηκε και εδώ, Interpol. Αυτό είναι το δεύτερο τραγούδι που παίξαμε τις τελευταίες ημέρες. Έχουμε επικαιρότητα και μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber. Θα γράψετε με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Επίσης, παρατηρήσεις, σχόλια, ερωτήσεις, υπενθυμίσεις, ό,τι άλλο θέλετε, στο από τις 4 στις 5 Instagram, email και X. Το είχα πει παλαιότερα, το ξαναπώ και σήμερα, αποφεύγουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια επετείους, γενέθλια και τα λοιπά, δηλαδή σαν σήμερα έγινε εκείνο το άλλο, γιατί αυτά τα κάναμε πριν 40 χρόνια. Τώρα αυτά ακούγονται παντού. Έτσι λοιπόν εμείς δεν θέλουμε να γίνεται μια επανάληψη μέσα σε αυτήν την εκπομπή αυτών που ακούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ σε άλλους σταθμούς. Θέλουμε να έχουμε μια έτσι πρωτοτυπία σε μερικά πράγματα. Πού πάμε τώρα, σε καινούριο άλμπουμ από ένα συγκρότημα που έχει στο όνομά του τη λέξη pulp, αλλά δεν είναι η pulp, είναι η slow pulp. Αμερικάνικο συγκρότημα της εναλλακτικής σκηνής από το Wisconsin.

Ας τους προσέξουμε λοιπόν αυτούς. Λέγονται slow pulp. Υπάρχουν εδώ και αρκετό καιρό, περίπου 10 χρόνια. Η τραγουδίστρια που θα ακούσουμε έχει έτσι μια έτσι ενεργητικότητα μεγάλη. Είχα δει μία-δύο εμφανίσεις τους. Λέγεται Emily Massey και ίσως αυτή η χρονιά είναι η χρονιά που θα κάνουν ένα ξεπέταγμα. Μόλις ακούσαμε λοιπόν Slow Pulp και Better Man. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς τους γνωρίζετε ήδη. Την Ολίβια Ροντρίγκο την γνωρίζετε, την ακούσετε πρώτη φορά από αυτή την εκπομπή, έστω σε αυτή την εποχή που όλα είναι τόσο εύκολα να τα μάθετε. Πιστεύω από αυτά που έχω ακούσει ότι για το πρώτο εξάμηνο το άλμπουμ της είναι ένα από τα 3-4 καλύτερα της χρονιάς. Η Ολίβια Ροντρίγκο λοιπόν κυκλοφόρησε το άλμπουμ με ένα πολύ καλό single, το τρίτο που έβγαλε, αλλά εμείς θα ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Ένα άλλο τραγούδι που είναι ένα ζευγάρι σε ένα σπαρακτικό τραγούδι που είχαν πει στο φεστιβάλ Πριμαβέρα πριν από 10-15 μέρες. Κάπου εκεί ήταν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και τρεις εβδομάδες. Στη Βαρκελόνη. Μιλάμε για την εμφάνιση της Ολίβια Ροντρίγκο με τον Ρόμπερτ Σμιθ τον Cure. Υπάρχει ένα πολύ καλό τραγούδι που λέγεται Cure μέσα στο άλμπουμ της. Θα το ακούσουμε προς το τέλος της εβδομάδας. Τι να σας πω, ότι ο Σμιθ είχε πει ότι το έχει απολαύσει εκείνο το τραγούδι που είπε μαζί της ή εκείνη την εμφάνιση θα έλεγα καλύτερα και πέρασε αξέχαστες νύχτες στο στούντιο με την τραγουδίστρια για να ηχογραφήσουν αυτό που θα ακούσετε τώρα και είναι στο άλμπουμ της.

What's Wrong With Me, με την Ολίβια Ροντρίγκο και τον Ρόμπερ Σμιθ, που δεν πάει συχνά εδώ και εκεί, επιλέγει που θα πάει. Ας ακούσουμε και τους Cure. Ένα συγκρότημα που το αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή, όταν κανείς δεν γνώριζε ότι είχαν βγάλει αυτό το τραγούδι που λεγότανε Forest. Το παίξαμε σε αυτή την εκπομπή εκείνη την εποχή και μετά παίξαμε όλα τα σπουδαία τραγούδια που τους έκαναν ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στα τελευταία 45-50 χρόνια.

Μου γράφει εδώ ο Δημήτρης ότι είναι πολύ καλή η Ροντρίγκο, παρότι τα τραγούδια της στοχεύουν κυρίως να συγκινήσουν πληγωμένα από τον έρωτα Χωριτσόπουλα. Μα τα τραγούδια από αυτήν την κάθε γενιά που έρχεται και τα μεγαλύτερα συγκροτήματα που πέρασαν στη δεκαετία του 60 ή του 70 στόχευαν σε αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά διατηρούν τη δισκογραφία. Πώς θα αρέσει η Ροντρίγκο σε κάποιον που είναι πάνω από 40 ετών? Δεν αρέσει. Πολύ λίγο. Μπορεί απλώς να πει ότι είναι καλή. Η κάθε γενιά έχει τους δικούς της ανθρώπους, το έχουμε πει χίλιες φορές, που απευθύνονται στο δικό της κοινό και πρέπει τα τραγούδια να είναι ανάλογα, αλλά να είναι και καλά. Άλλο άνοστα ερωτικά τραγούδια και άλλα τραγούδια που έχουν και ένα νόημα. Και ας είναι για τους έφηβους. Τη Λίζο την είχαμε παρουσιάσει πριν πολλά χρόνια και είχα πιστέψει για αυτήν, μάλιστα εκείνο το άλμπουμ ήταν εξαιρετικό, αλλά συνέβηκαν πάρα πολλά πράγματα από τότε. Πάρα πολλά ιστορίες, κατηγορίες για σεξουαλικές, θρησκευτικές, φιλετικές παρενοχλήσεις, διακρίσεις λόγω απειρίας, παράνομη φυλάκιση, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον της ομάδας, πάρα πολλά έχουν γίνει. Επανέρχεται με καινούργιο τραγούδι. Είναι μία από τις καλές στη δική της μουσική, η Λίζο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐα, στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι στη συμφωνία προβλέπεται η επιβολή τελών για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς. Πληθωρισμό 3,8% για το 2026 προβλέπει η Τράπεζα της Ελλάδος. Το Ευρωκοινοβούλιο θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων εναντίον του Τούρκου Υπουργού Δικαιοσύνης Ακιούν Γκιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης στη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμη Μάμογλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Γεννήθηκε σαν David Palmer. Έφυγε προχθές από τη ζωή σαν Dee Palmer. Ο Ian Anderson έγραψε ότι είχε το ρόλο ενεχιστρωτή και μαέστρου στα φοβερά άλμπουμ των Jethro Tull, Aqualung, War Child, Mystery in the Gallery, Too Old to Rock and Roll. Κρύβεται πίσω από τον ήχο όλων αυτών. Τότε ο David Palmer. Μετά μπήκε στο συγκρότημα και έπαιζε πλήκτρα. Κανονικά μέρος του συγκροτήματος. Από το 76 μέχρι το 80. Και σε αυτό το άλμπουμ.

David John Greenslade. Γεννήθηκε το 43 και έφυγε από τη ζωή προχθές. Άγγλος συνθέτης, έπαιζε πλήκτρα, έπαιξε με τους Colosseum από την ίδρυσή τους το 68 μέχρι και την αποχαιρετιστήρια συναυλία τους το 2015. Επίσης το 73 έκανε το δικό του συγκρότημα, τους Greenslade. Ακούσαμε Greenslade, το αφιέρωμα στο Progressive τότε πριν από ένα χρόνο περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Colosseum.

Αυτά ήταν τότε βέβαια, όπως συνηθίζω να λέω. Σήμερα είναι ένας άλλος πλανήτης και είμαστε στο 2026. Για να καταλάβει κανείς και γιατί γίνονται επιτυχίες και γιατί τα κορεάτικα έχουν επιτυχία ή γιατί τα λάτινα έχουν επιτυχία, πρέπει να είναι ενημερωμένος από όλες τις πλευρές. Έτσι λοιπόν θα σας δώσω την αίσθηση γιατί μια μεγάλη επιτυχία από τις μεγαλύτερες της χρονιάς είναι αυτή που είναι, το αξίζει όμως, και γιατί η country είναι τόσο πολύ ψηλά τα τελευταία χρόνια. Ξανά. Δεν είναι τώρα, δεν είναι μια... Και γιατί η country είναι τόσο πολύ ψηλά τα τελευταία χρόνια.

στη ΣΥΠΑ. Στις αρχές της δεκαετίας του 20, αυτή που τρέχει τώρα, το Τέξας προσήλκησε Αμερικανούς που εργαζόντουσαν εξ αποστάσεως και προσπαθούσαν να αποφύγουν τους υψηλούς φόρους, πράγματι είναι αφάνταστοι οι φόροι, αλλά και τα υπόλοιπα που θα σας διαβάσω τώρα, στις μετροπόλεις της Αμερικής, δηλαδή Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Να αποφύγουν λοιπόν αυτούς τους φόρους, το υπερβολικό κόστος στέγασης, αυτά που ακούμε στην Ελλάδα που πραγματικά είναι φρικτά για τα σπίτια, δεν μπορεί να φανταστείτε ότι γίνεται στην Αμερική για τον ίδιο λόγο, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις. Στέγασης λοιπόν, έτσι ο κόσμος μετακομίζει στην επαρχία. Το Τέξας δεν είναι επαρχία, θα μπορούσε να είναι μια χώρα μόνη της, όπως η Καλιφόρνια. Ξεκίνησε όλη αυτή η ανάπτυξη του Τέξας, που είναι όλα τα πετρέλαια εκεί, όχι μόνο από τον Τραμπ τώρα, αλλά και από τους δημοκρατικούς, όταν οι επιδοτήσεις της κυβέρνησης Biden για πράσινη ενέργεια δημιούργησαν κατασκευές εκεί έτσι ημιαγωγών και έπαιξαν ρόλο σε αυτό το ρεύμα που πάει προς το Τέξας. Γι' αυτό άλλωστε η επιτυχία της χρονιάς είναι επιλέγοντας Τέξας.

η Έλα Λάγκλεϊ. Και επειδή μάθατε σε αυτή την εκπομπή εδώ και αρκετό καιρό, 184 αμερικάνικες επιχειρήσεις μετέφεραν την έδρα τους στο Χιούστον, το Ντάλλας ή το Όστιν σε αυτή την πενταετία, το 20-25. Έτσι λοιπόν, με το lifestyle, όπως εκείνη η εποχή με το Urban Cowboy του Τραβόλτα, θυμούνται οι παλαιότεροι. Αυτό το lifestyle του Τέξας, τα rodeo style, τα country τραγούδια που είναι παντού, έχουν κερδίσει έδαφος στην αμερικάνικη έτσι pop κουλτούρα, και οι επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται να πείσουν εργαζόμενους να πάνε εκεί, να μετακομίσουν εκεί. Είναι τόσο μεγάλη επιτυχία του Τέξας, ώστε άλλες πολιτείες εκεί κοντά, όπως η Βόρειο Καρολίνα, Τενεσί και Νεβάδα, από την άλλη πλευρά, θέλουν να κάνουν το ίδιο πράγμα, να προσελκύσουν κόσμο να πάνε εκεί, ενώ αντίθετα, με την υψηλή φορολογία, η Καλιφόρνια έχει μεγάλα προβλήματα και φεύγει πάρα πολλοί κόσμος. Δεν πλησιάζεται η Καλιφόρνια πια από την ακρίβεια. Η Έλα Λάγκλεϊ δεν είναι μόνο αυτό το τραγούδι. Είναι από τις λίγες τραγουδίστριες που έχει δύο επιτυχίες αυτή τη στιγμή που ακούγονται. Ένα ήταν αυτό εδώ και ένα είναι το Be Her.

Η Έλα Λάγκλεϊ που είναι παντού αυτή τη χρονιά και στην Βρετανία επίσης και σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αυτή είναι περισσότερο country, δεν έχει κάνει αυτό το crossover, αλλά είναι ήδη στο 7ο άλμπουμ που κυκλοφόρησε την 1η Μαΐου. Πολύ καλό άλμπουμ για την σπουδαία Casey Musgraves, τραγουδοποιός της country. Εδώ θα σας πω ότι οι ρίζες της είναι από country, από το western swing, όπως τα παλιά, το bluegrass, αλλά και από το μεξικάνικο στυλ. Μην ξεχνάμε ότι οι νότιες πολιτείες έχουν πάρα πολλούς από το Μεξικό. Πάρα πολλούς. Εξάλλου το Μεξικό ήταν εκεί. Λοιπόν, από το άλμπουμ Middle of Nowhere ακούμε ίσως το τραγούδι που ξεπετάχτηκε περισσότερο από αυτό το δίσκο. Casey Musgraves.

Dry Spell από την Casey Musgraves. Θα οργανώσουμε κάτι διαφορετικό από την Βρετανία, ένα jazz quintetto που έχουμε παίξει και άλλες φορές. Ezra Collective λέγονται. Έρχονται με καινούριο άλμπουμ. Θα ακούσουμε το Only Love από αυτό το άλμπουμ που αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Αύριο 1964 στις 10 το βράδυ στο πάρκο για Dead Can Dance. Ezra Collective, έτσι είναι το όνομά τους.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στη φυλακή αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στη σύλληψή του και να τον οδηγήσουν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Χαΐας επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά του Ορμούζ και πρόσθεσε ότι κινούνται κατά μήκος της νότιας διαδρομής, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε στο CNBC ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, απαντώντας σε αναφορές ιρανικών μέσων περί πρόβλεψης τελών διέλευσης στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με σημαντικότερο την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Βάνς γνωστοποίησε ακόμη ότι την Τεχεράνη, στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφής στην Ελβετία, θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, διευκρινίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Η ανακοίνωση της συμφωνίας προκάλεσε σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, ενώ ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και σειρά κρατών χαιρέτησαν την εξέλιξη, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και πλήρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Πάντως, ο Λιβανικός στρατός κάλεσε τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην επιστρέψουν ακόμη στις παραμεθόριες περιοχές, επικαλούμενος τον κίνδυνο νέων Ισραηλινών επιθέσεων. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τον Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε πως η χώρα θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, άνοδο στα χρηματιστήρια. Τη συμφωνία χαιρέτησε και η ελληνική πλευρά, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι η ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς αποτελεί προτεραιότητα, καθώς επηρεάζει άμεσα τη διεθνή αγορά ενέργειας και κατ' επέκταση την ελληνική οικονομία. Επισημοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η είσοδος της Εύρων στο Μπλοκ 10 ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Τόνισε ότι η εξέλιξη ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα και επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027. Τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, όπως δήλωσε από το Ήλιον ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την περιοδία του στη λαϊκή αγορά και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής. Η απόφασή μας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος υπακούει στην εντολή των πολιτών να είμαστε όλοι μαζί στις επόμενες εκλογές απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη, υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος. Σε εξέλιξη από τις πρωινές ώρες ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και της Αθήνας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να αφαιρούσε συστηματικά οχήματα επί μακρόχρονικό διάστημα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί 13 άτομα, ενώ σε βάρος των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί δικογραφία και έχουν εκδοθεί τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.
0: Ο καιρός.
1: Πρόσκαιρες βροχές σε Ιόνιο και Ηπειρωτικά, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά, στα βόρεια Ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλληνα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.

Γεια σας, γεια σας. Έτσι ξεκινήσαμε όταν αυτός ο πόλεμος ή ο πόλεμος του τελειώσει. Κανονικά δηλαδή το τραγούδι λέει When his war is over, όταν ο πόλεμος του τελειώσει. Αλλά ακούγεται ότι μόλις αυτός ο πόλεμος τελειώσει. Όποιου κι αν ήταν ο πόλεμος ή όποιου κι αν είναι, όποιον κι αν είναι, φαίνεται να πηγαίνει προς τη δύση του μετά από 107 ημέρες. 107 ημέρες που δημιούργησαν πολύ μεγάλη αναστάτωση και στην περιοχή και στον πλανήτη και ενεργειακό σοκ γενικότερα σε όλη την οικουμένη.

Αν και, κυρίες και κύριοι, τα ερωτήματα παραμένουν μεγάλα, ο γρίφος άλυτος, υπάρχει μια μεγάλη παγίδα, λένε οι αναλυτές, αυτοί που είναι όσο το δυνατό πιο αντικειμενικοί. Μια μεγάλη παγίδα πίσω από τη διαφαινόμενη επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και τα πυρηνικά είναι αυτό που παραμένει ως άλυτος γρίφος, δηλαδή αυτό που ανέφερα για άλυτο γρίφο εννοούσα τα πυρηνικά, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

0: πηγαίνει αρκετά πίσω η ιστορία από τη συμφωνία που είχε πραγματοποιήσει, είχε βοηθήσει να αναπτυχθεί ο Μπαράκ Ομπάμα. Πόλεμος πάνω στον πόλεμο λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε πραγματικά ξεμπερδέψει, όμως για να το πάω σιγά σιγά και στο πρώτο θέμα της μέρας όπως ανέκυψε τώρα, πριν από λίγη ώρα κυρίες και κύριοι, να πω ότι ο άλλος πόλεμος, ο πόλεμος του Αντάρτικου πόλεων, δηλαδή ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας, έχει ένα ακόμα κεφάλαιο πολύ ενδιαφέρον, καθώς όπως θα μας πει τώρα η συνάδελφος, πριν από λίγο είχαμε ανατροπή στο θέμα Γιωτόπουλου. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι μαζί μας, την καλησπερίζω.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου, Άννα.
1: Είχαμε πριν από λίγη ώρα την απόφαση του Αρείου Πάγου, το βούλευμα του 5ου ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, με το οποίο αναιρείται το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, με βάση το οποίο πριν από λίγες εβδομάδες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος βγήκε από την φυλακή, έχοντας εκτίσει 24 χρόνια ποινής στην φυλακή. Αναιρείται αυτό το βούλευμα και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, επιστρέφει στην φυλακή. Οι δικαστές με την απόφασή τους υιοθέτησαν πλήρως την τοποθέτηση, την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Σοφοκλή λογοθέτη, και ανέρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με βάση το οποίο ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη είχε αποφυλακιστεί. Η διαδικασία έχει ως εξής. Θα πρέπει να σταλεί απόσπασμα της απόφασης του Αρείου Πάγου στην εισαγγελία εφετών Πειραιά, από την οποία και έφυγε το αποφυλακιστήριο Γιωτόπουλου. Από εκεί να εκδοθεί νέο ένταλμα προς φυλάκιση στον καταδικασμένο σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες. Με αυτό το φυλακιστήριο οι αστυνομικοί θα πρέπει να πάνε στην περιοχή που διαμένει, στην οικία του, να τον εντοπίσουν, να τον συλλάβουν και να τον επιστρέψουν στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου κρατούνταν όλα αυτά τα χρόνια από το 2002, πότε και συνελήφθη, προφυλακίστηκε και στη συνέχεια καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό σε 21 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες προσώπων. Αυτή είναι η εξέλιξη. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή, έχει εκτίσει 24 χρόνια και από
0: και
1: εδώ
0: μένει
1: και πέρα θα
0: ένας χρόνος ακόμα, έτσι δεν είναι κανονικά, Άννα?
1: Όχι υποχρεωτικά. Μένει ένας χρόνος ακόμη προκειμένου να εκτίσει την υποχρεωτική ποινή για έναν πολυσοβίτη.
0: Οπότε μπορεί και να επανέλθει με νέα αίτηση ενδεχομένως.
1: Φυσικά, έχει το δικαίωμα να επανέλθει με νέα αίτηση και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφανθεί τελικώς. Εάν ακόμα και στα 25 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα μπορέσει να αποφυλακιστεί με όρους ή όχι. Ο νόμος έχει την δυνατότητα ερμηνείας, έτσι ώστε εάν θεωρηθεί ότι ένας πολυσοβίτης δεν έχει μεταμελήσει, δεν έχει αλλάξει τρόπο αντίληψης σε σχέση με τα εγκλήματα για τα οποία καταδικάστηκε, ο νόμος έχει την δυνατότητα ενδεχομένως να τον διατηρήσει στην φυλακή και μετά τα 25 χρόνια.
0: Θύμισε μας έτσι πολύ λίγο, αν μπορείς, το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά για την αποφυλάκησή του.
1: Το σκεπτικό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά ήταν ότι τον καταλαμβάνει ο προηγούμενος νόμος, ο νόμος του 2019, ο προηγούμενος νόμος με βάση τον οποίο ένας πολυσοβίτης μπορούσε από τα 19 χρόνια και μετά υπό όρους να αποφυλακιστεί. Επίσης, κατά το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά αξιολογήθηκαν θετικά τα μεταπτυχιακά και το διδακτορικό που πήρε μέσα στην φυλακή. Θεωρήθηκε δηλαδή ότι με αυτόν τον τρόπο έδειξε καλή συμπεριφορά μετά την πράξη του, καλή διαγωγή, όπως επίσης συνετέλεσε θετικά και το γεγονός ότι από το 22 και εντεύθεν που έπαιρνε άδειες από την φυλακή τηρούσε απαρέγκλητα τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί.
0: Μάλιστα. Καλώς. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία αυτή, γιατί υπάρχουν τώρα αντιδράσεις Άννα Βλαχοπαναγιώτη από την πλευρά και των αστυνομικών υπαλλήλων που από την πρώτη στιγμή είχαν υποστηρίξει ότι δεν έπρεπε να είναι θετικό το πρώτο βούλευμα για την αποφυλάκησή του. Είχαμε, αν θυμάσαι, και την παρέμβαση από το State Department που πάλι και αυτό επικρίθηκε και σχολιάστηκε από εσωτερικές πηγές, αλλά ωστόσο δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν έπαιξε ρόλο. Πάντως αυτό που κρατούμε για τώρα είναι ότι παίρνει και πάλι το δρόμο προς τη φυλακή όταν τελειώσουν οι διαδικασίες ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σε ευχαριστώ. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Επίσης.

0: είμαστε λοιπόν. Μένουμε εδώ η εκπομπή Earth News Radio 105,8 ο σταθμός. Μαζί μας τώρα έχει συνδεθεί και η φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece. 5 με 6 η ώρα της Ελλάδας, το απογευματόβραδο της Δευτέρας. Και είναι 15 του Ιουνίου, δηλαδή ακριβώς στα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Καλή μας εβδομάδα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα το πρωί, από πολύ νωρίς ξεκινώντας τη μέρα, παρατήρησα το εξής που το είχα ξεχασμένο, ότι γινόταν η αποφύτηση, σήμανε λήξη συναγερμού και σχολικής χρονιάς και επίσημα με γιορτές και πανηγύρια για τους παιδικούς σταθμούς. Όχι, παιδική είναι μέχρι τέλος Ιουλίου νομίζω, τέλος πάντων, για τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια και κυρίως εκεί τα παιδιά του δημοτικού ήταν που είχαν την τιμητική τους, τα λύκεια έχουν τελειώσει νωρίτερα. Σημασία έχει ότι γίνονταν πάρτι παντού, πολύ μπουγέλωμα, πολλά παιδικά χαμόγελα, πολύ φασαρία, είχε πολύ πλάκα, ήταν ωραία. Από όποιες γειτονιές και αν πέρασα, είτε με τα πόδια είτε με το αυτοκίνητο, είχε πολύ πλάκα. Και ήταν πολύ ωραία. Δεν σας κρύβω ότι σχεδόν το αναπόλυσα αυτό σαν γεγονός. Το έχει ξεχάσει η δική μου η μνήμη, η γονεϊκή. Λοιπόν, μπράβο στα παιδιά και καλό τους καλοκαίρι βέβαια, και στα παιδιά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς και σε όλους όσοι πέρασαν μια ακόμα έτσι αρκετά κοπιώδη χρονιά, για να πούμε την αλήθεια. Και η θερμοκρασία είναι αυτή που έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Μ' αρέσει που μου έλεγε ένας συνάδελφος νωρίτερα πω ζέστη, γιατί είχε έρθει εκείνη την ώρα. Εγώ όμως, ερχόμενη εδώ από πιο νωρίς, του λέω: ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω αν κάνει ζέστη, γιατί εγώ λειτουργώ σαν το κρέας. Αλυσίδα κρέατος που λένε, κρέας κοιμάς, ψυγείο σπίτι. Δηλαδή, είτε είμαι στο σπίτι, είτε μετά στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε πάλι στο σπίτι, έχω αποφασίσει να δημιουργώ μία αλυσίδα, ένα τούνελ κρύου, ψύχρας. Φυσικά με τη λειτουργία των κλιματιστικών, να είναι καλά όποιος τα ανακάλυψε, ώστε να μην καταλαβαίνουμε πολύ τη ζέστη όσο είμαστε σε τέτοιες συνθήκες εργασίας και καθημερινότητας. Πολύ καλησπέρα σας, 5 και 20 ώρα, πολλά έχουμε μαζέψει. Να πούμε τώρα λίγα για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα. Για τη Σκόπελο θα μας πει σε λίγο η Μαρία, που ψάχνει το δήμαρχο. Αλλά για τα ζησιμέικα της Αχαΐας, μόλις πριν από λίγο η Δέσποινα Σαρκύρη, που επικοινώνησε με τη συνάδελφα Αθανασία Σταμαπούλου, μας είπε ότι έχει οριοθετηθεί η φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στα ζησιμέικα Αχαΐας. Έχει οριοθετηθεί, δεν απειλούνται σπίτια, κατοικημένες περιοχές ή άλλη βλάστηση. Οπότε από εκεί είμαστε εντάξει. Να δούμε λίγο τη Σκόπελο. Τη Σκόπελο, αυτό το μικρό διαμάντι των σποράδων και της ευρύτερης θάλασσας του Αιγαίου. Το λέω γιατί έβλεπα πρόσφατα και λίγο Μάμα Μία, που δεν την έχω δει ποτέ αυτή την ταινία, ούτε ολόκληρη δεν την έχω δει ποτέ, αλλά θαύμασα ότι προβλήθηκε από τα τοπία. Αμέσως δεν πρόλαβα να τελειώσω τη φράση μου. Ο κύριος Σταμάτης Περίσης, ο δήμαρχος της Σκοπέλου, είναι μαζί μας. Καλησπέρα, έπεσε η γραμμούλα μας, αλλά θα τον πάρουμε σε πολύ λίγο, Μαρία μου. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και φυσικά ο Βασίλης Νικολόπουλος απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Όλοι εσείς μέσω του Viber στέλνετε κατά κύριο λόγο τα μηνύματά σας στο Earth News Radio και φυσικά στις πλατφόρμες τις γνωστές. Ο κύριος Σταμάτης Περίσης λοιπόν είναι μαζί μας, ο δήμαρχος Σκοπέλου. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι έχουμε από πυρκαγιά, μα θα έχετε να μας πείτε καλά νέα?
1: Ναι, καλά νέα έχουμε να σας πούμε. Καταρχήν υπήρξε πολύ γρήγορη κινητοποίηση, άμεση κινητοποίηση, με το που είδαμε τη φωτιά. Κινητοποιήθηκε το τοπικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, η πυροσβεστική από το Βόλο, η πολιτική προστασία από την περιφέρεια, εμείς. Το κυριότερο όμως, πάρα πολύ γρήγορα ήρθαν τα υπτάμενα πυροσβεστικά, δηλαδή 3 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, που κάνανε και όλη τη δουλειά. Γιατί κάνανε όλη τη δουλειά? Διότι δεν υπάρχει πρόσβαση στο χώρο αυτόν, στην περιοχή αυτή, ούτε καν από δασικό δρόμο. Επομένως, μόνο έτσι θα μπορούσε να γίνει ο περιορισμός, η καταστολή της. Και τώρα φυσικά επιχειρούν οι πυροσβέστες που την έχουν περικυκλώσει και όπου νομίζω πως θα την καταστήλουν, θα παραμείνουν βέβαια και όλο το βράδυ και αύριο αν χρειαστεί. Το καλό είναι ότι δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, και από τη στιγμή που δεν υπήρχαν ισχυροί άνεμοι, λογικό ήταν να μην μπορέσει γρήγορα να επεκταθεί και έτσι να προλάβουμε να την περιορίσουμε.
0: Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο πραγματικά, Δημαρχέ μου, γιατί είναι ένα υπέροχο καταπράσινο νησί σε κανένα μέρος της Ελλάδας και πολύ περισσότερο σε ένα σαν αυτό, τη Σκοπέλου. Δεν θέλουμε να βλέπουμε πυρκαγιές καταστροφικές. Οπότε λέτε ότι
1: θέλουμε να βλέπουμε εσάς στο νησί μας ως τουρίστες όμως εμείς.
0: Πώς πάτε από τουρισμό, μια και το λέμε τώρα.
1: Νομίζω πως ξεκίνησε τώρα, καλά είναι, καλά φαίνεται. Εντάξει, νομίζω πως θα είναι μια καλή χρονιά.
0: Μάλιστα. Το ευχόμαστε, το ευχόμαστε, γιατί νομίζω, έχω πολλά χρόνια επισκεφτώ τη Σκόπελο, αλλά νομίζω ότι εξακολουθεί να κρατά αυτό το ωραίο χρώμα. Δεν έχει να κάνει με υπερτουρισμό. Έχετε γλιτώσει προς το παρόν.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Δημαρχέ μου, το κατά, εντάξει που λέτε κατά, λίγο με ανησυχεί.
1: Να μην σε ανησυχεί. Να μην σε ανησυχεί. Είμαστε εδώ για να κρατήσουμε το νησί μας όπως πρέπει να είναι. Να έχει όλες τις ανέσεις που πρέπει να έχει για έναν επισκέπτη, να έχει όμως και άλλου είδους ενδιαφέροντα, όπως είναι σήμερα που έπιασε η φωτιά, χθες ή προχθές τέλειωσαν οι σημάνσεις και οι καθαρισμοί 120 χιλιομέτρων μονοπατιών, πεζοπορικών μονοπατιών.
0: Α, τι ωραίο, αυτό δεν το ξέραμε. Έχετε φτιάξει τέτοια μονοπάτια, τι ωραία.
1: Ωραία. 120 χιλιόμετρα που ολοκληρωθήκαμε.
0: Ωραία, επομένως καλοδιάβατα. Νομίζω ότι καλά. Θα έρθει κόσμος και από έξω, εάν το διαδώσετε σωστά.
1: Ναι, φυσικά το κυριότερο θα έρθει εκτός high season, δηλαδή θα έρθουν νωρίς και αργά. Διότι οι περιπατητές, από ό,τι ξέρετε, το πολύ μέχρι το 15 Ιουνίου να περπατήσουμε και μετά από τις 10 Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Γιατί επομένως, ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι, δεν έρχονται με τους καύσονες.
1: Μέσα στην τάλα, ακριβώς, μέσα στην τάλα καλοκαίρι, όπως λέμε εμείς εδώ.
0: Μάλιστα. Ωραία λοιπόν. Πολύ χαίρομαι που ακούμε ωραία νέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Περίς.
1: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Γεια σας, επίσης.

αυτά που λέτε. Αλλιώς την ξεκινούσα την εκπομπή, αλλιώς νόμιζα ότι θα την ξεκινήσω, αλλιώς την πάμε, γιατί μην είναι τα άλλα γεγονότα βέβαια που προέχουν και μας ενδιαφέρουν και περισσότερο εδώ που τα λέμε εμάς. Το πρωί λοιπόν, το πρωί τα ξημερώματα ξυπνήσαμε με αυτή την είδηση που καλά καλά δεν την πιστεύουμε, δεν τολμάμε να την πιστέψουμε. Ότι δηλαδή με τελειώνει ο πόλεμος, αυτός ο ιδιότυπος πόλεμος των 107 ημερών που κανείς δεν ξέρει γιατί ξεκίνησε, ποιος ήταν ο στόχος, πού καταλήγουμε, ποιος είναι ο κερδισμένος, ποιος είναι ο χαμένος. Υπάρχει πολύ κόστος κυρίως από την αμερικανική πλευρά. Και κάπου στη μέση παραπονιέται και το Ισραήλ από πάνω ότι δεν το παίξανε σωστά, δεν ξέρω ακριβώς πώς να το ερμηνεύσω. Πάντως ο ίδιος ο Τραμπ δηλώνει ότι στο αγαπημένο του μέσο Truth Social ότι τα πλοία αρχίζουν να κινούνται έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πολλά από τα πλοία ήταν φορτωμένα με πετρέλαιο κατά τη μετακίνησή τους και λέει λοιπόν ο πρόεδρος ότι η ναυτιλιακή οδός της Νότιας Λεωφόρου είναι απόλυτα ασφαλής, προστατευμένη και άψογη. Ξέρω τι σκέφτεστε, όπως το ίδιο σκέφτηκα και εγώ μόλις το άκουσα. Το ομολογώ ότι πέρα από το γεωπολιτικό και το ειρηνευτικό και δεν ξέρω τι άλλο, το ανθρωπιστικό, σκέφτηκα το ενεργειακό και την τσέπη μας και λέω τώρα μέχρι πόσο καιρό θα περιμένουμε, πόσο καιρό θα μας πάρει για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση μετά το άλμα προς τα κάτω του δολαρίου. Μην το περιμένετε και πολύ γρήγορα πάντως. Στο μεταξύ ο Τραμπ έφτασε πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, προσγειώθηκε στη Γενέβη εν ώψη της συνόδου κορυφής της ομάδας των 7, της G7, αυτή την εβδομάδα. Ο Τραμπ πέταξε τη νύχτα από την Ουάσιγκτον αναχωρώντας τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τον αγώνα του UFC στο South Lawn. Και τον είδαμε να κατεβαίνει μάλλον προβληματισμένος, εκτός αν είναι κουρασμένος, στις σκάλες από το αεροπλάνο. Εκεί στη Γενέβη λοιπόν θα κομίσει αυτή τη νέα συμφωνία με το Ιράν, βασικά θα την κομίσει ως σχέδιο και μόνο, γιατί η καταληκτική ημερομηνία, όπως έχετε ακούσει, είναι αυτή το τέλος της εβδομάδας. Η Παρασκευή δηλαδή που μας έρχεται θα είναι η μέρα κατά την οποία θα πέσουν οι υπογραφές. Επίσης δεν πρόλαβα να τα διαβάσω όσο θα ήθελα, αλλά δεν έχω καταλάβει, εφόσον δεν μπόρεσε να γίνει όλο αυτό το πράγμα εξ αποστάσεως και διαδικτυακά, και καλά έκανε, καλώς κατά τη γνώμη μου, αν είναι δυνατόν τέτοιες συμφωνίες να κλείνονται διαδικτυακά. Παρόλα αυτά δεν έχω καταλάβει ποιος θα είναι στην άλλη πλευρά, με ποιον θα υπογράψει τη συμφωνία, ποιον θα δούμε ως φυσικό πρόσωπο, ως ηγέτη ρε παιδί μου, από την πλευρά του Ιράν.

Λοιπόν, τις απορίες μου δεν ξέρω αν θα μας τις λύσει η Σοφία Γιαννοπούλου, αλλά σίγουρα θα μας συνοψίσει την επικαιρότητα σε τίτλους αμέσως τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα με πετρέλαιο από τα στενά του ορμού, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Οι δηλώσεις γίνονται εν αναμονή της υπογραφής της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν την Παρασκευή στη Γενέβη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαήλ Μπαγαΐ, είπε ότι η χώρα του δεν θα χρεώνει διόδια αλλά τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας σε Λίβανο, Συρία και Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς, ενώ πριν από λίγο μη επανδρομένο αεροσκάφος χτύπησε όχημα στο νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας τον οδηγό. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Αποχώρησε η πλεύση ελευθερίας καταγγέλλοντας την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις μαθητές για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στα Ζησιμέικα Χαΐας και ο καιρός, πρόσκαιρες βροχές αύριο σε Ιόνιο και Ιπειρωτικά έως 33 βαθμούς στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Γεια σας παιδιά και πάλι, δεύτερο ημίωρο. Μένουμε εδώ, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο, 6 παρα 25 η ώρα. Αυτή τη μουσική τη θυμήθηκα και την έκλεψα από το Brokeback Mountain, αυτή την καταπληκτική ταινία που έτυχε και την παρακολούθησα και ως επέλεξα να την παρακολουθήσω και ως θεατρική παράσταση πέρυσι, και αυτή ήταν εξαιρετική παράσταση. Γιατί νομίζω ότι θα σας άρεσε, ή εμένα τουλάχιστον θα μου άρεσε να ακούω κάτι τέτοιο στο ραδιόφωνο και να προσπαθώ να οδηγήσω ή να οδηγηθώ τέλος πάντων μέσω του μέσου μου στο σπίτι ή στο δρόμο ή όπου είστε τέλος πάντων στη δουλειά. Να γυρίσετε από τη δουλειά από την οποία σας εύχομαι να ξεμπλέξετε γρήγορα. Είναι νωρίς βέβαια ακόμα για να το λέω. Και στο μεταξύ εγώ διαβάζω το μνημόνιο, ανατριχίλα μας πιάνει με αυτή τη λέξη που είναι κατά τα άλλα όμορφη λέξη. Το μνημόνιο που παρουσιάζεται ως ιστορική επιτυχία και αφήνει ανοιχτά τα πιο κρίσιμα ζητήματα, τον εμπλουτισμό ουρανίου, το απόθεμα της Τεχεράνης, τις κυρώσεις και τον πραγματικό μηχανισμό ελέγχου, γιατί όλα παιδιά είναι θέμα ελέγχου, τι λέγαμε και την Παρασκευή, είναι θέμα εξουσίας και ελέγχου. Ποιος θα ελέγχει τα στενά, ποιος θα ελέγχει τους δρόμους της ναυσιπλοείας και του εμπορίου και των καυσίμων και της ενέργειας. Γενικότερα, ποιος θα έχει τον έλεγχο, ποιος θα είναι το αφεντικό. Ο Τραμπ το παρουσιάζει αυτό, είναι υποδιαμόρφωση ακόμα το μνημόνιο με το Ιράν, ως τη συμφωνία που θα διασφαλίσει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Η εκφορά του Αμερικανού Προέδρου είναι ισχυρή, πολιτικά χρήσιμη αλλά και επικοινωνιακά απολύτως αναμενόμενη. Το πρόβλημα είναι ότι προς το παρόν η συμφωνία δεν έχει ακόμη το βάρος μιας πραγματικής πλήρως δεσμευτικής πυρηνικής διευθέτησης. Εδώ είμαστε πάντοτε, εκτός από την Έλενα Καραγιάννη, τώρα Βασίλης Νικολόπουλος και Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα και Δέσποινα Σαρκύρη. Στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα και αύριο μπορούμε να το έχουμε στη διάθεσή μας 210-60-09-604 και 605, και τα μηνύματά σας τα υπόλοιπα θα τα διαβάσω σε πολύ λίγο. Καθώς τώρα θέλω να καλωσορίσω, κυρίες και κύριοι, την κυρία Μαρία Φιλιππή. Η κυρία Φιλιππή είναι Γενική Διευθύντρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ανάπτυξης Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου. Σας καλωσορίζουμε, κυρία Φιλιππή, εδώ στο Air News Radio.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε θερμά για την πρόσκληση να είμαστε κοντά σας σήμερα.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, όποτε ακούμε για επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, όποτε ακούμε για αγορά εργασίας, όποτε ακούμε για ανάγκες της αγοράς εργασίας και πολύ περισσότερο για την περίφημη ανάπτυξη των δεξιοτήτων, λέμε εδώ είμαστε. Θα σταθούμε, θα κάνουμε μια στάση, θα τα ξαναπιάσουμε από την αρχή, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, με πολύ ταχύς ρυθμούς είναι η αλήθεια. Και μόλις είδαμε αυτή την πρωτοβουλία από το Ίδρυμα Ευγενίδου που αφορά ακριβώς αυτό, τις νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας και τις δεξιότητες, είπαμε θα μιλήσουμε με την κυρία Φιλιππή. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω από πού να το πιάσουμε.
1: Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από το 1956, 70 χρόνια πριν, όταν ο Ευγένιος Ευγενίδης περιέγραψε στο σκοπό του Ιδρύματος ακριβώς αυτό, την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των νέων της χώρας.
0: Το οραματίστηκε από πολύ νωρίς δηλαδή.
1: Από πολύ νωρίς, και το Ίδρυμα με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλει αποφασιστικά στο κομμάτι της ανάπτυξης των τεχνικών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων για την τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση στη χώρα, με τις υποτροφίες, με τα βιβλία. Όλοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι, οι μηχανικοί της χώρας έχουν διαβάσει τα βιβλία του Ιδρύματος Ευγενίδου. Λίγοι γνωρίζουν, αλλά περισσότερο, βέβαια οι περισσότεροι γνωρίζουν το Ίδρυμα για το Πλανητάριο, και καλά κάνουν, γιατί είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό.
0: Βέβαια,
1: για
0: βέβαια.
1: Βιβλιοθήκη, υπάρχει βιβλιοθήκη που ήταν η πρώτη βιβλιοθήκη για τεχνικά και εφαρμοσμένα επαγγέλματα στη χώρα μας. Το Ίδρυμα Ευγενίδου έχει αναπτύξει ένα νέο Ινστιτούτο για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση και πάντα κοιτώντας το όραμα του Ευγένιου Ευγενίδη το 1956. Σήμερα το όραμα αυτό.
0: Άρα δηλαδή κλείνετε 70 χρόνια, συμπληρώνετε 70 χρόνια, να ευχηθούμε και στα επόμενα 70 και γενικότερα να τα υπερακατοστήσετε, κυρία Φιλιππή.
1: Ευχαριστούμε πολύ και είναι η ώρα όμως στα 70 χρόνια να δούμε αυτό το όραμα που όλοι συμφωνούμε, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Τι σημαίνει σήμερα, mm-hmm. Τι είναι οι δεξιότητες σήμερα, ναι. Γιατί υπάρχει χάσμα, γιατί υπάρχει κενό.
0: Υπάρχει. Πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει κενό. Αυτό μας λέτε. Και στη συνέχεια γιατί και τι κάνουμε γι' αυτό ή πώς μπορεί να βοηθήσει ένα ίδρυμα σαν το δικό σας.
1: Υπάρχει κενό γιατί είναι πολύ παραγωγικό βέβαια αυτό. Mm. Ένας προφανής λόγος είναι και το δημογραφικό. Ένας άλλος λόγος είναι και κοινωνικά που τις τελευταίες 4 δεκαετίες εστιάσαμε πάρα πολύ στη σύνδεση της, του κοινωνικού στάτους με το πανεπιστημιακό πτυχίο και στην Ελλάδα, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε τεχνικούς και τεχνολόγους που κάποτε ήταν πάρα πολύ περήφανοι που έκαναν αυτές τις δουλειές. Υπάρχει επίσης διάχυτα από τα social media μια λογική εύκολου κέρδους και εύκολης ίσονος προσπάθειας για να πετύχουμε κάτι. Άρα δεν είναι μία απάντηση για το γεγονός ότι υπάρχει σήμερα κενό και έλλειψη σε εξειδικευμένους τεχνίτες και επαγγελματίες. Οι δεξιότητες αποτελούν το κέντρο της συζήτησης και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και εμείς στο συνέδριο που οργανώνουμε αύριο και μεθαύριο στο Ίδρυμα, mm-hmm. έχουμε καλέσει εκπροσώπους που ασχολούνται πολύ πρακτικά όμως με αυτό το ζήτημα και όχι θεωρητικά και σε επίπεδο θεωρητικής ανάλυσης, από πολύ μεγάλους οργανισμούς, από την UNESCO, από τον ΑΣΑ, από την Ευρώπη, από το CENTEFOV, από την Eurostat, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κατάρτιση, από πολύ μεγάλους οργανισμούς άνθρωποι που πρακτικά μελετάνε και φέρνουν συμπεράσματα από όλο τον κόσμο. Τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αλλάξουμε αυτό.
0: Άρα λοιπόν, 16 και 17 Ιουνίου, αυτό το συνέδριο στο Ευγενίδιο λοιπόν το διοργανώνεται.
1: Εμένα μου...
0: Δωρεάν και με ελεύθερη είσοδο.
1: Με ελεύθερη είσοδο. Έχουμε μείνει λίγες θέσεις και τη δεύτερη μέρα στις 17 έχουμε και master classes, τα λέμε εργαστήρια, mm-hmm. όπου θα μπορείτε να πάρετε και βεβαίως η συμμετοχή σε όσοι αποφασίσετε να έρθετε με πάρα πολύ χρήσιμα ζητήματα κατάρτισης, όπως είναι το cyber security, κυβερνοασφάλεια, οι προσωμιωτές για την αυτιλία ή για την ασφάλεια και πάλι. Το AI στην εκπαίδευση από μια καθηγήτρια της Οξφόρδης που έχουμε καλέσει για να κάνει ένα 2-ωρο σεμινάριο γι' αυτό. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Ιδρύματος και να δηλώσετε τώρα συμμετοχή, γιατί πραγματικά έχουν μείνει ελάχιστες θέσεις. Mm-hmm. Αλλά σας περιμένουμε όλους με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Και επίσης για το συγκεκριμένο συνέδριο, κυρία Φιλιππή, χαίρομαι να ακούω ότι έχετε συμπεριλάβει πολλούς ανθρώπους ειδικούς του χώρου αλλά και από πολλές χώρες, που σημαίνει ότι θα μεταφέρουν την κουλτούρα της γνώσης και της πρακτικής, των πρακτικών δηλαδή γνώσεων, γιατί αυτό μας χρειάζεται. Χαίρομαι που κατά τη διάρκεια της συζήτησης σας ακούω να αναφέρεστε στο πιο πρακτικό κομμάτι, γιατί και εγώ κάπου εκεί ήθελα να σας πάω, ότι ωραία, λέμε για δεξιότητες, λέμε για skills, τι ωραίο που ακούγεται, τι να σας πω, αλλά τι σημαίνει πρακτικά αυτό και αν εδώ θα βάλω και το κέντρο διαβίου μάθησης που λειτουργεί στο Ίδρυμα, εάν και αυτό εντάσσεται μέσα σε αυτή την ανάπτυξη των δεξιοτήτων.
1: Ναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Εμείς δημιουργήσαμε και ένα κέντρο διαβίου μάθησης, όχι για κερδοσκοπικούς σκοπούς, αλλά γιατί θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτό που μελετάμε και έχει να κάνει με τις δεξιότητες και πώς μπορεί η διάγνωση των αναγκών της αγοράς και η διάγνωση των δεξιοτήτων που έρχονται, πώς μπορεί να μετουσιωθεί σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να βοηθήσουμε με σύντομα και στοχευμένα προγράμματα πάρα πολλούς ανθρώπους να ευημερήσουν και να μπουν στην αγορά εργασίας με δουλειές που πραγματικά θα τους αρέσουν και θα τους κάνουν να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Ούτε μπορώ να σας πω ότι έχουμε τη μαγική λύση και το μαγικό ραβδί. Όμως φέρνουμε ως ίδρυμα που μπορεί και συγκεντρώνει όλους τους ανθρώπους, φέρνουμε καλές πρακτικές από το εξωτερικό, μαθαίνουμε πράγματα που γίνονται και μπορούν να έχουν πρακτική εφαρμογή εδώ σε εμάς και είμαστε ανοιχτοί τόσο σε συνεργασίες και σε όποιον θέλει να έρθει και να συμβάλλει στο αύριο των δεξιοτήτων.
0: Mm-hmm. Έχετε δώσει και ωραία ονομασία, παρέλειψα να το αναφέρω, Future Skills Sphere, διεθνές συνέδριο. Και τώρα, κοιτάξτε, δεν είναι καθόλου θεωρητικό, γιατί και εδώ στην ΕΡΤ πολλές φορές έρχονται παιδιά και εργάζονται κάποια χρόνια και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θέματα, τα διαχειρίζονται ο καθένας στον τομέα του και το πώς μιλούν, καταλαβαίνεις ότι έχουν περάσει από κάποια παρόμοια προγράμματα, πιστέψτε με. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας πήρε λίγο, γιατί είχαμε και άλλα θέματα στην αρχή της εκπομπής, έκτακτα. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν κάποια παραδείγματα που μπορείτε να μας δώσετε, που έχουν αποδώσει κάποια προγράμματα του Ιδρύματος.
1: Να σας πω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Έστω ότι...
0: Παραδείγματα που μπορείτε να μας δώσετε, που έχουν αποδώσει κάποια προγράμματα του Ιδρύματος.
1: Να σας πω ένα πολύ πρακτικό παράδειγμα. Έστω ότι κάποιος σήμερα... ή

0: ακριβώς για να μπορώ να τα εξασκήσω. Στην εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας που βρισκόμαστε και που τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια, η παλιά θεώρηση το ότι σπουδάζω κάτι και με αυτό πορεύομαι σε όλο μου τον εργασιακό βίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν ισχύει. Ναι. Άρα πρέπει να επαναφέρουμε και την κουλτούρα της κατάρτισης και της επανακατάρτισης και να βγούμε από το αυτό που λέμε και στο χωριό μου comfort zone, το ότι σπούδασα κάτι, πήρα ένα πτυχίο, είμαι εντάξει, έχω βγει στην αγορά εργασίας και με αυτό πορεύομαι.
1: Η αλήθεια είναι ότι από μόνη της η αγορά εργασίας και το αντικείμενό σου από μόνο του σε σπρώχνει να καταλάβεις ότι είσαι ανεπαρκής. Έτσι δεν είναι? Οπότε...
0: δεν είναι μόνο θέμα ανεπάρκειας, είναι και θέμα να αισθανόμαστε καλά με αυτό που κάνουμε. Αποκτώντας νέες δεξιότητες, αισθανόμαστε και πιο καλά και πιο σίγουροι για αυτό που κάνουμε και το κάνει και πιο ενδιαφέρον.
1: Σωστό.
0: Γιατί σκεφτείτε πόσο συναισθηματικά θα νιώθουμε άσχημα όταν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούν να κάνουν με νέους τρόπους την ίδια εργασία που κάνουμε κι εμείς.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω ήδη μπει στη σελίδα σας, να μπουν και οι φίλοι μας αν θέλουν για να δηλώσουν συμμετοχή. Πάντως δεν ξέρω αν θα παρακολουθηθεί και διαδικτυακά το συγκεκριμένο συμπόσιο.
0: Θα υπάρχει και μέσω του Διάβλου, θα υπάρχει πρόσβαση διαδικτυακή για όποιον δεν μπορεί να είναι εδώ κοντά μας ή είναι εκτός Αθηνών.
1: Στη σφαίρα των λοιπόν διεθνές του συνέδριου για την ανάπτυξη δεξιοτήτων από το Ίδρυμα Ευγενίδου, κυρία Φιλιππή, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και
1: να σας μεταφέρω, και κάποια πολύ ενθουσιώδη σχόλια από ακροάτριες που λένε ότι είστε από τους πιο άξιους ανθρώπους που γνωρίζουν. Τώρα τι να σας πω, πολύ χαίρομαι και εγώ γι' αυτό. Να είστε καλά, θα τα πούμε.
0: Καλά,
1: γεια σας, σας χαιρετώ και εμείς και εσείς.
0: Γεια σας.

0: Καλησπέρα στο Αυξέντια της Ξάνθης. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και σε σένα, στην Καλαμάτα και στο Βασίλη. Τώρα εδώ δεν θέλω να το πω το μήνυμά σου, το έλαβα υπόψη. Ουσιαστικά κάνεις μια γενίκευση, ότι δηλαδή θα έβγαζες κάποιους από τη φυλακή για να βάλεις κάποιους άλλους. Αυτό, καταλαβαίνεις, δεν είναι θέμα κακίας, ούτε καν αγανάκτησης που επικαλείς εσύ. Αλλά εντάξει, τώρα σε μια κοινωνία που έχει αποφασίσει να είναι συντεταγμένη και ευνομούμενη, δεν ταιριάζουν αυτά, Βασίλη. Η Ρούλα, το έλαβα το μήνυμά σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το μετέφερα όπως είδατε. Και στο Γεράσιμο μια καλησπέρα, όπως και στον Κώστα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Νικόλαο Πατσαντάρα. Ο κύριος Πατσαντάρας είναι καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας από το ΕΚΠΑ, από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τι σημαίνει αθλητική κοινωνιολογία, ο ίδιος θα μας το εξηγήσει, αλλά γιατί τον καλέσαμε εμείς, θα το πούμε εμείς. Καλησπέρα, κύριε Πατσαντάρα, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του σταθμού σας. Καλά.
0: Στους ρυθμούς του Μουντιάλ, βέβαια, εξακολουθούμε να κινούμαστε. Άλλωστε, τώρα ξεκίνησε, δεν έχουμε για τα καλά καταλάβει. Όσοι παρακολουθούμε, όσοι παρακολουθούν. Και είχα έτσι την ιδέα και την υλοποίησε φυσικά η Μαρία Σφυρόρα που επικοινώνησε μαζί σας. Να το βάλουμε λίγο το ποδόσφαιρο και το Μουντιάλ ως παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός στην κοινωνιολογική του διάσταση. Γιατί εξακολουθεί να συγκινεί τόσα εκατομμύρια ανθρώπων ανά τον κόσμο και ανά τα χρόνια, κύριε Πατσαντάρα?
1: Τώρα αυτό είναι ένα ζήτημα. Εμείς τις προσεγγίσεις που κάνουμε για τα ζητήματα, τις κοινωνικές προεκτάσεις και διαστάσεις του ποδοσφαίρου, παίρνουμε ως σημείο αφετηρίας της οποιασδήποτε συλλογιστικής μας την αντιπαλότητα που δημιουργείται στα ποδοσφαιρικά γεγονότα. Παίρνουμε το δίπολο, πώς συγκροτείται η αίσθηση του εμείς και η αίσθηση οι άλλοι. Το σημαντικό είναι ότι στο ποδόσφαιρο ένα ποδοσφαιρικό γεγονός, ιδιαίτερα παγκοσμίως,

0: ποιημένης διάστασης, διαπερνά επικοινωνιακά ανεξαιρέτως όλα τα επίπεδα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης, γίνεται κατανοητό από όλους τους ανθρώπους και αναδεικνύεται έτσι σαν ένα κυρίαρχο μέσο κοινωνικής επικοινωνίας, θα έλεγα. Mm-hmm. Στο πλαίσιο τώρα μιας ποδοσφαιρικής τέτοιας επικοινωνίας, άνθρωποι πολλαπλών κοινωνικών χαρακτηριστικών, που δεν συμβαίνει αυτό σε άλλα κοινωνικά πεδία, και διαφορετικοτήτων μπορούν να συνέχονται μεταξύ τους από μια φύλαθλη ιδιότητα. Η ιδιότητα αυτή τώρα δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης μιας συλλογικής ταυτότητας. Εμείς, η οποία δει τη δυναμική της από την ιστορία εν προκειμένου του έθνους κράτους που έχουμε στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, τις παραδόσεις του έθνους κράτους, και εκδηλώνει μια πολλαπλού νοήματος αντιπαλότητα απέναντι σε κάποιους άλλους.
1: Σωστό. Ας πούμε, παρακολουθούσα, κύριε Πασαντάρα, τις αντιδράσεις στην εξέδρα των φιλάθλων του Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Επειδή πραγματικά πέτυχαν αυτό το επικό γκολ επί της Γερμανίας, τώρα μιας υπερδύναμης. Οπότε νομίζω ότι και μόνο ως παράδειγμα ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που μόλις είπατε. Το εμείς, όλος, το έθνος, κράτος, λαός, κουλτούρα, παράδοση, πολιτισμός, απέναντι σε ένα άλλο εμείς, βέβαια. Που όμως είναι αυτό, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αυτό είναι η δύναμη που ξεκινάει.
0: Ακριβώς, αυτό που λέτε είναι η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα, η οποία δημιουργεί ένα νοηματικό χώρο τώρα, mm-hmm. που συγκροτείται και ανατροφοδοτείται από την κοινωνική πολιτισμική συγκυρία και συνδιαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες και είναι κατά κανόνα ασταθής και ευμετάβλητος. Τώρα στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με τη διαμεσολάβηση της τεχνολογίας που βιώνουμε όλοι μας στην καθημερινότητά μας, μπορεί να το βιώσουν άνθρωποι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη Γη, σε πραγματικό χρόνο, ζωντανά, την ώρα που πραγματοποιείται το ποδοσφαιρικό γεγονός. Mm-hmm. Το οποίο είναι καθολοκληρία ένα παγκόσμιο γεγονός και εύκολα κατανοητό από την κάθε μια και τον καθέναν. Αυτό τώρα το παγκοσμιοποιημένο γεγονός, το συμβάν, έχει πολλές διαστάσεις και ασκεί επιρροές, παράγει κοινωνικά κεφάλαια, αναζωογονεί και την τοπικότητα, παράγει εθνική παράνοια, αναζωογονεί τοπικές εθνικές ταυτότητες, την αίσθηση του ανήκειν. Μπορεί ταυτόχρονα να αναζωογονήσει και την εθνικότητα και την τοπικότητα. Και συγχρόνως μέσα από αλληλεπίδραση τοπικότητας και εθνικότητας να δημιουργήσει χώρο για κοσμοπολίτικες ταυτότητες που λέμε. Στη φάση αυτή τώρα δεν παίζει ρόλο κυρίαρχα το ποδοσφαιρικό γεγονός καθ' αυτό, αλλά το πώς διαμεσολαβείται στον κόσμο και πώς το εκμεταλλεύονται οικονομικοί και κυρίαρχα πολιτικοί θεσμοί.
1: Μάλιστα.
0: Στις προοπτικές τώρα του διεθνούς ανταγωνισμού, στην ιστορικότητα του φαινομένου, έχουμε μια πολιτική εργαλειοποίηση, mm-hmm. της αντιπαλότητας εμείς και οι άλλοι, και προκειμένου κυρίαρχα σήμερα που την κοινωνική μας πραγματικότητα την καθορίζει η οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε γεγονός είναι σημαντικό όταν παράγει οικονομικά αποτελέσματα.
1: Για εκείνους που τα ανέμονται.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το ποδοσφαιρικό γεγονός. Αυτό είναι σημαντικό γιατί έτσι όμως καθίσταται βιώσιμο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, επειδή παράγει οικονομικό αποτέλεσμα. Σημασία όμως έχει, για να δούμε τις ουσίες και τα συστήματα αξιών του ποδοσφαίρου που επικαλείται και η FIFA και όλοι οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί, το πώς αυτά τα οικονομικά κεφάλαια που καρπώνεται η FIFA και οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί διοχετεύονται και για ποιους λόγους και για ποιο σκοπό. Δηλαδή διοχετεύονται για να καταπολεμηθούν ζητήματα περί ρατσισμού, διοχετεύονται για να διακηρυχθεί η αξία της ισονομίας, για παράδειγμα. Διοχετεύονται για να ενεργοποιηθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα που επικαλείται η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
1: Ρητορικές, υποθέτω, οι ερωτήσεις σας,
0: Και ρητορικές, και από ό,τι γνωρίζουμε μέσα από τις έρευνες που κάνουμε και βήμα-βήμα ακολουθούμε, οι ποδοσφαιρικοί θεσμοί εμφανίζονται πολλές φορές κατώτεροι των περιστάσεων για να εκμεταλλευτούν τα κεφάλαια που παράγει ένα παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γεγονός για την ενεργοποίηση ανανθρώπινων αξιών.
1: Πρέπει να σιγά σιγά να καταλήξουμε, κύριε Πατσαντάρα, εννοώ να πάμε σε ένα διατάφτα, γιατί πραγματικά ήταν πολύ καλή η ανάλυσή σας. ασφαλώς επιστημονική, αλλά και πολύ καλή. Δηλαδή πέφτει μέσα σε όλα τα θέματα, όπως παίρνουν σάρκα και οστά κάθε φορά που αλλάζει η διοργάνωση, όπως λέτε, η σκοπή, τα συμφέροντα ή δεν ξέρω τι άλλο υπάρχει από πίσω.
0: Βέβαια.
1: Επομένως, πού καταλήγουμε? Θέλετε να κλείσουμε με μία πρόταση που να έχει ένα ενδιαφέρον?
0: Βέβαια, ότι θα πρέπει να δούμε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο σήμερα με όρους καταναλωτισμού, εμπορευματοποίησης και προσανατολισμού προς τη βιομηχανία του θεάματος. Αυτό βιώνουμε.
1: Μάλιστα.
0: Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει πάντα να αναζητούμε τρόπους εκμετάλλευσης των οικονομικών κεφαλαίων ή των πολιτικών κεφαλαίων και γενικά των κοινωνικών κεφαλαίων που παράγει αυτό το παγκόσμιο γεγονός, χάρη της ενεργοποίησης πανανθρώπινων αξιών στην κοινωνική συγκυρία, η οποία είναι πολύπλοκη και πολύ εκρηκτική στις μέρες μας.
1: Σας ευχαριστώ πραγματικά. Πολύ ωραία η ανάλυση σας. Μακάρι να παραμείνουν στο κάδρο οι πανανθρώπινες αξίες, αν και προσωπικά δεν το εντοπίζω.
0: Αλλά ωστόσο... απλά όμως είναι αυτές οι οποίες με επικλήσεις στις πανανθρώπινες αξίες ενεργοποιείται και το σύστημα αξιών που συνοδεύει το ποδοσφαιρικό γεγονός στο παγκόσμιο κύπελλο και αυτή τη στιγμή.
1: Να είστε καλά, κύριε Πατσαλή.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Νικόλαος Πατσαντάρας, καθηγητής αθλητικής κοινωνιολογίας του ΕΚΠΑ.

0: και με γιορτινή φορέσια βγήκαν να πάνε βόλτα στο παράδεισο την πόρτα πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς.
1: 15 Ιουνίου του 1994, 15 Ιουνίου του 2026.
0: Ένα χέρι γράφει εντός μου.
1: 32 χρόνια απουσίας, αλλά και τόσο αισθαντικής, ονειρικής παρουσίας. Σας αφήνω στην ουράνια μουσική του. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Φωτιά έχει ξεσπάσει σε συνεργείο αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Ζησιμαίικα Χαΐας. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Στη φυλακή αναμένεται να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς εκδόθηκε νέο βούλευμα του Αρείου Πάγου που αναιρεί προηγούμενη δικαστική απόφαση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέο βούλευμα ανατρέπει τα δεδομένα που είχαν διαμορφωθεί, κρίνοντας ότι συντρέχουν εκ νέου λόγοι για την κράτησή του. Συγκρατημένη αισιοδοξία επικρατεί στη διεθνή κοινότητα για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά του Ορμούς και πρόσθεσε ότι κινούνται κατά μήκος της νότιας διαδρομής, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο CNBC ότι οι ΗΠΑ αναμένουν τα στενά του Ορμούς να παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, απαντώντας σε αναφορές ιρανικών μέσων περί πρόβλεψης τελών διέλευσης στο υποδιαμόρφωση μνημόνιο με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η συμφωνία προβλέπει άμεση κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα, με σημαντικότερο την τύχη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ο Vance γνωστοποίησε ακόμη ότι την Τεχεράνη, στην προγραμματισμένη για την Παρασκευή τελετή υπογραφής στην Ελβετία, θα εκπροσωπήσουν ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο Πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, διευκρινίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν πριν από την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Το Ισραήλ εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη συμφωνία. Ο Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, ξεκαθάρισε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από το Νότιο Λίβανο, ενώ δήλωσε ότι η χώρα θα διατηρήσει επαόριστο στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Σήμερα πραγματοποιήθηκε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν στο Νότιο Λίβανο που έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας τον οδηγό του. Πρόκειται για την πρώτη γνωστή θανατηφόρα Ισραηλινή επίθεση στο Λίβανο από την ανακοίνωση της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν χθες βράδυ. Πτώσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83 δολάρια τον Brent αυτή την ώρα. Άνοδο στα χρηματιστήρια. Με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με έμφαση στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η κοινή πρόκληση της μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, ενώ τέθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, καθώς και η προοπτική έναρξη των σχετικών συζητήσεων. Στη Βουλή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της αναθεώρησης του Συντάγματος, που ξεκινά αύριο και θα ολοκληρωθεί σε 14 συνεδριάσεις. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα είναι δημόσιες και θα μεταδίδονται από το κανάλι της Βουλής. Επίσης, οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν αποζημίωση. Από τη διαδικασία αποχώρησε η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ως προσβλητική προς τη δημοκρατία την τοποθέτηση του Μάκη Βορύδη στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής, τονίζοντας πως δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Το χρονικό διάστημα μεταξύ Παρασκευής 26 Ιουνίου και Δευτέρας 29 Ιουνίου υπέδειξε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη ως το πιθανότερο για την ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την ίδια, οι βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και τα υπηρετικά πρόσκαιρες βροχές. Στα βόρεια υπηρετικά μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριος καιρός. Άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Συνατικοί προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Με θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
7: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
8: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή, η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με Αφρο-Γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
9: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
10: Απολύτως σχετικό.
9: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
10: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
9: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Δηλαδή?
9: Άκουσε να δεις.

κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλλοκοταπού.

Έρχεται βέβαια μια μέρα που σβήνει τη ζωή στο φως το ξανθό, και αυτή η μέρα για το Μάνο Χατζηδάκη ήταν σαν σήμερα το 1994. Και μια φωνή τρελή, σαν χάδι και πυλή, κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί, μου τάζει ωκεανός.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε αν τώρα συντονιστήκατε στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8, αυτή είναι η βασική, έχουμε κι άλλες, εσείς ξέρετε. Αν ήσασταν από πριν συντονισμένες και συντονισμένοι, καλώς σας βρίσκουμε. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική ημέρα αυτή, η 15η του Ιουνίου. Και μάλιστα αυτή του 1994 ήταν 68 ο Μάνος Χατζηδάκης. Δεν ήταν πολύ μεγάλος, οξυπνευμονικό είδημα. Μια προσωπικότητα που άφησε το στίγμα της φυσικά στη μουσική, θεωρείται ο μεγάλος εκπρόσωπος της ρομαντικής σχολής στην Ελλάδα, ένας φανατικός θειασότης της ομορφιάς. Ένας άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του άπαξ διαπαντός με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, το τρίτο του Μάνου, ήταν ένα, πώς να το πω τώρα, ένα ξεχωριστό ραδιόφωνο, ήταν βέβαια μέρος του εξαιρετικού ούτως ή άλλως αυτού προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά το τρίτο του Μάνου άφησε στην κυριολεξία εποχή. Ένας συνθέτης που πέρα από την συνθετική του παρουσία είχε και μια έντονη κοινωνικοπολιτική, χωρίς να είναι ποτέ ενταγμένος, δε χώραγε νομίζω έτσι κι αλλιώς, ένα συγκεκριμένο σχηματισμό. Τον διεκδίκησαν πολύ πολιτικοί χώροι, γιατί είχε ανέβει τότε στην κυβέρνηση του Βουνού, για παράδειγμα. Μετά θεωρήθηκε ο μεγάλος εκπρόσωπος της δεξιάς. Δεν ήταν τίποτα από αυτά ο Μάνος Χατζηδάκης. Ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αείμνηστος, που τον σεβόταν απεριόριστα και πολύ καλά έκανε. Του έδωσε το χώρο και την ευκαιρία να ανθίσει όλη του η αντίληψη για την τέχνη μέσα από το τρίτο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Καραμαλής να δέχεται τα παράπονα πολλών υπουργών του, που δεν τα βλέπα με καλό μάτι αυτά τα πράγματα, τα ρηξικέλευτα ξέρω εγώ και τα λοιπά, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτα. Όπως δεν καταλάβαινε και ο Μάνος Χατζηδάκης, όταν ένας άνθρωπος παίρνει Όσκαρ και τον συναντάει μετά ένας φίλος του, νομίζω ήταν ο Γκάτσος εκεί στο καφενείο που συναντιόντουσαν όλοι αυτοί οι υπέροχοι, οι τεράστιοι άνθρωποι, και ο Χατζηδάκης είναι κατηφής και του λέει: «Τι έγινε βρε Μάνο, εσύ τώρα που έχεις πάρει και το Όσκαρ?» Και ο Χατζηδάκης του απαντάει σκασμένος ότι «Τι να το κάνω, πού να το πετάξω αυτό το πράγμα, γιατί τώρα όλοι θα νομίζουν ότι εγώ γράφω αυτή τη μουσική». Δηλαδή ένας άνθρωπος που από την παγκόσμια αναγνώριση, μάλλον την πέταγε, ήθελε να είναι αυτός που ήθελε, την ταυτότητά του. Δεν ήθελε δηλαδή να υπάρχει μια σύγχυση γύρω από τη μουσική του ταυτότητα. Και τον ενόχλησε ένα Όσκαρ. Τι άλλο να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, δεν ξέρω. Έτσι που λέτε, μια τέτοια βαρυφορτωμένη μέρα είναι αυτή, που διαβάζω εδώ ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα του ανέμου. Αχ, τι ωραίο. Ο γιος του ανέμου, ωραίο τραγουδάκι. Σήμερα είχαμε τόσα πολλά ωραία πράγματα να μοιραστούμε μαζί σας, που πιο πολύ στεναχωριέμαι κάθε φορά που παίζουμε κάποιο ωραίο τραγούδι, γιατί σκέφτομαι τα άλλα 2-3 που δεν παίξαμε που θα θέλαμε, αλλά τέλος πάντων μη σας ζαλίζω με αυτά. Δεν χρειάζεται εσείς να περνάτε το δράμα της προετοιμασίας. Εσείς είσαστε τώρα η παρέα μας για να ενημερωθούμε, και το εννοώ να ενημερωθούμε επιχειρώντας κάθε φορά να σας ενημερώσω κάτι βελτιώνω κι εγώ στη δική μου εικόνα. Έχουμε όμως εδώ τους συμμάχους, όχι όπως έχουν σκοτωθεί τώρα ο πρόεδρος Τραμπ με τον κύριο Νετανιάχου. Δηλαδή ήθελε ο πρόεδρος, ρε παιδιά, συγγνώμη θα πω τώρα την ταυτότητα. Τι ήθελε? Ήθελε στα γενέθλιά του να δώσει δώρο στον εαυτό του, γιατί δεν νομίζω θέλει να δίνει δώρο από την άλλου. Τέλος πάντων, ήθελε να κάνει δώρο στον εαυτό του μια συμφωνία με το Ιράν και να πει, που είναι σεμνός ο πρόεδρος, δεν τα κάνει αυτά, και να βγει στον κόσμο και να πει: «Ορίστε, εγώ έφερα την τέτοια». Και πάει τώρα ο Νετανιάχου και κάνει βομβαρδισμούς και του χαλάει το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας και τα έσκασε ο πρόεδρος, έσκασε. Τον πήρε τηλέφωνο, του είπε κάτι χοντρές κουβέντες, διάβασα. Κάποιοι αξιωματούχοι τα μετέφεραν, δεν ξέρω αν μιλάει έτσι ο πρόεδρος. Πάντως του τα είπε λίγο χοντρά. Πάντως να σας πω κάτι, ας υπογραφεί η συμφωνία, ας ηρεμήσουν τα πράγματα, ας πάρει και το Ιράν ένα δρόμο και όλη η περιοχή, και για το Λίβανο, αν και θα αργήσουμε πολύ να το δούμε αυτό, και εμείς να βγαίνουμε κάθε μέρα να ξεκινάμε εδώ Μαρίλια την εκπομπή με το Happy Birthday για τον πρόεδρο. Κάνε εσύ τη συμφωνία, κάνε πίσω από αυτή την αυτοκαταστροφική κίνηση που ήταν. Δηλαδή αυτή η συμφωνία που θα υπογράψουν τώρα, τι διαφορές είχε από αυτή που είχε υπογράψει ο Ομπάμα, χωρίς να γίνει πόλεμος, χωρίς να γίνει όλο αυτό, να σκοτωθεί κόσμος, να ταραχτούν οι αγορές, και όχι ότι μας νοιάζει για τις αγορές, για τις επιπτώσεις της ταραχής τους στους ανθρώπους, τους καθημερινούς όπως εσείς και εγώ, αυτό μας νοιάζει. Λοιπόν, τι καλύτερο θα ήταν, μια πραγματικά αυτοκαταστροφική κίνηση, αλλά μην το πείτε του Πρόεδρου, να του πούμε μπράβο, να πάει στη Γενέβη εκεί με την αντιπροσωπεία του Ιράν, να ηρεμήσουν λιγάκι εκεί τα πράγματα, για να ξανακοιτάξουμε και τι γίνεται στη Γάζα, παιδιά. Έχει κανείς ξέρει να μου πει κανένα νέο κάτι, τι καλά περνάνε εκεί, ανοίγουν τις βρύσες και πίνουν νερό, τέτοια μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, ας την υπογράψει τη συμφωνία ο πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, όπως σας έλεγα, η Dream Team, όχι του Μουντιάλ αλλά του ραδιοφώνου, είναι εδώ μαζί μας. Η Μαρίλια Γεροντίδη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Άτσα, δω τι πρέπει να εκτάξω. Α, μάλιστα, θα το πω και αυτό. Στις 7.30 αυτό μου λες, Μαρία? Στις 7.30 το καινούριο. Α, να πάμε στο Βύρονα μια στιγμή. Α, ναι, ναι, ο Κώστας Νούσης είναι. Για πάμε μέχρι εκεί, στο Earth News, παιδιά.
1: Στο ταξί, και η λογική πορεία του αυτοκινήτου θα είναι προφανώς οι φυλακές Κορυδαλλού. Εμείς βλέπουμε και τα συνεργεία, τα τηλεοπτικά, τα οποία είναι στιγμές πριν από λίγο αυτές. Είναι πλάνα λίγα δευτερόλεπτα πιο πίσω. Πάμε και στον Κώστα Νούση, ο οποίος είναι στο σημείο, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα.
0: Τώρα θα τον ακούσουμε, παιδιά, τον Κώστα Νούση, για να δούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα με την σύνδεση. Τα πλάνα που εσείς δεν βλέπετε δείχνουν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο που επιστρέφει στις φυλακές. Αυτό είναι το νεότερο της ημέρας στην ουσία. Ο Άριος Πάγος ανέτρεψε την απόφαση για την αποφυλάκησή του. Παρόλο που αποφυλακίστηκε πριν 2 εβδομάδες, ναι. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο Σοφοκλής Λογοθέτης, που ανέλαβε να κάνει την εισήγηση από τον επικεφαλής, από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, έκανε την σχετική αξιολόγηση, μελέτησε τη δικογραφία και εισηγήθηκε την άσκηση ανέρεσης κατά του βουλεύματος με το οποίο είχε αποφυλακιστεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Οπότε αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Θα υπάρξει, φαντάζομαι, συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα. Εμείς σας δώσαμε τώρα τα νεότερα. Είχα μείνει στη Δέσποινα Σαρκίρη, ναι, στο τηλεφωνικό κέντρο. 210-60-09-604, 210-60-09-605. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παράγωγη και επιμέλεια, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο, και η μέθοδη επικοινωνίας μαζί σας, το τηλεφωνικό κέντρο. Όταν έχουμε τη Δέσποινα, έχουμε και αυτή την ωραία κλασική μέθοδο. Επαναλαμβάνω, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, Radio, η δεύτερη, δηλαδή θέλουν ένα κενό μεταξύ τους, και στην πλατφόρμα, αυτή είναι η δική μας διεύθυνση, στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε και σελίδα στο Facebook για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger κυρίως. Κάνουμε και κάτι αναρτήσεις με τα καθημερινά θέματα της εκπομπής. Απολύτως σχετικό είναι ο τίτλος της σελίδας μας στο Facebook, με ελληνικούς χαρακτήρες, παρακαλώ, και μέσω Messenger. Αυτό είναι, θα διαβάσω ένα μήνυμα τώρα, γιατί αν το ξεχάσω αυτό θα είναι έγκλημα. Η Πέπη σήμερα έχει γενέθλια, το μεγάλο μου παλικάρι. Είναι τελευταία δοκιμασία. Αυτό με τη δοκιμασία, κάτι με τις τούρτες, κάτι μου στέλνει, κάτι και αυτά, πάντα με σκανδαλίζει. Πώς σκανδαλίστηκε το Πίμνιο με τις αυξήσεις στους Μητροπολίτες?

σαν σήμερα το 1941 εκεί στο Brooklyn στη Νέα Υόρκη γεννήθηκε ο Χάρι Έντουαρντ Νίλσον ο τρίτος. Ο Χάρι Νίλσον, όπως τον ξέρουμε, αυτός ο χαρισματικός Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός. Και αυτή η εκτέλεση του Without You, που νομίζω το είχαν πρωτοποιεί οι κακοδάχτυλοι, οι Bad Fingers, η δική του εκτέλεση νομίζω είναι αυτή που έχει σαρώσει στη σαπανταχού δίσκο κάποιας εποχής.

Λοιπόν, πήγαμε βιαστικά στην επιστροφή του Αλέξανδρου Γετόπουλου στη φυλακή. Να σας θυμίσω, σήμερα ολοκληρώνεται η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο. Δεν ξέρω αν θέλετε, αν μπορείτε. Αν υποβάλλετε σήμερα την φορολογική σας δήλωση, νομίζω μέχρι τα μεσάνυχτα, κατοχυρώνεται έκπτωση 3%. Καλά, μην φανταστείτε τίποτα τρόμερο, αλλά και ένα 3% είναι ένα 3%. Το περίσσημα, παίρνεις μια σοκολατίτσα, την κάνεις δώρο σαν άνθρωπος στον δρόμο. Ή την τρως εσείς ξέρετε, τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα τελειώνει αυτή η προθεσμία. Α, κατά τα άλλα, καλά, πέρα από το κλάμα που έριξαν οι Τούρκοι, είχαν στήσει κάτι γιγαντοοθόνες για να δουν το παιχνίδι με την Αυστραλία. Μαζεμένοι αυτό, δεν χάσανε 2-0 από τα καγκουρό. Κλάμα πολύ. Αλλά εγώ θα πάω στην Τουρκία μαζί σας για ένα καταπληκτικό, παιδιά, που συνέβη στο θέατρο. Είναι η τελευταία και πιο δραματική σκηνή του μπαλέτου «Ρωμαίος και Ουλιέτα». Είναι μια παράσταση του Imperial Russian Ballet Company στη Σμύρνη της Τουρκίας. Και εκεί που ο Ρωμαίος πέφτει κάτω νεκρός και είναι έτοιμο να σπαράξει όλο το κοινό και αυτά, μπαίνει μια γάτα, τρέχει, πάει στο Ρωμαίο που είναι, ξέρετε, νεκρός, ναι. Και αρχίζει και παίζει με το του ρίχνει σφαλιαρίστη στο πρόσωπο, του κουνάει τα μαλλιά. Λες, Παναγία μου, ατάραχος ο καλλιτέχνης. Η σκηνή ολοκληρώνεται κανονικά. Βέβαια, μετά που πήγαν και άλλοι, γιατί ξέρετε, είναι ο θρήνος, ο δειρμός, πήγε στην ακρούλα η γάτα. Αλλά με το που τέλειωσε η παράσταση και ξέσπασε σε θριαμβευτικά χειροκροτήματα το κοινό, φαντάζομαι για την παράσταση, ο πρωταγωνιστής πήρε τη γατούλα αγκαλιά και πήγαινε και υποκλεινόταν. Πως σε πολλά θέατρα, για να μην έχει ποντίκια, φάνε τίποτα σκηνιά από αυτά που ανεβοκατεβάζουν, τις αφήνουν. Και οι γάτες, βέβαια, επειδή έχει κίνηση στη σκηνή, δεν πάνε. Η συγκεκριμένη ή στεναχωρήθηκε που τον είδε να πεθαίνει το Ρωμαίο και άρχισε να του λέει Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος, ή σου λέει έχω εδώ παιχνιδάκι. Ήταν πάντως ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο. Και πριν προχωρήσουμε, γιατί βλέπω ότι μας κυνηγάει πάρα πολύ ο χρόνος και βλέπω και τα μηνύματά σας που έρχονται σοριδών, έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα με τις αυξήσεις στο μισθολόγιο των Μητροπολιτών. Ακούω από το πρωί και το ράδιό μας και αυτά. Είναι η αλήθεια ένα ζήτημα. Όταν μιλάς η αντιπολίτευση λέει εμείς θα δώσουμε σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς. Κουβάλαγα πολλές μέρες μια ωραία γελιογραφία του Αντώνη Βαβαγιάννη και δεν βρήκα ποτέ το χρόνο να το διαβάσω, αλλά επειδή έχει ξεσπάσει και κουβέντα στα social media και τα λοιπά, σας περιγράφω εντάχει τη συγκεκριμένη γελιογραφία. Είναι θάλαμος νοσοκομείου, είναι μια γυναίκα προφανώς σε πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, ξαπλωμένη, και από πάνω της ένας κύριος με κουστούμι. Δεν είμαι σίγουρος ποιος είναι από το σκίτσο, μαζί με ένα Μητροπολίτη. Και λέει ο κύριος στη γυναίκα, που μάλλον είναι στα τελευταία της, τα κακά νέα είναι ότι δεν υπάρχουν ιατροί γιατί πληρώνονται ψίχουλα. Τα καλά νέα είναι ότι ο Μητροπολίτης που θα σας διαβάσει μόλις πήρε αύξηση 80%.

Εντάξει, θα μου πεις, βοηθάει και τη σωτηρία της ψυχής μια καλή αύξηση, αλλά αν το καλοσκεφτείτε, όλα τι είναι, παιδιά, μια σκόνη στον άνεμο, έτσι ακριβώς. Σαν σήμερα το 1951 γεννιέται στο Σεντ Λούις του Μιζούρι ο Steve Walsh, μέλος των Κάνσας από το 1970.

και μην ξεχάσω το μεγάλο δίλημα, παιδιά, που μάλλον στη Γενέβη θα απαντηθεί. Η αμερικανική πλευρά λέει ανοίγει το Ορμούζ, τα στενά δηλαδή, αυτά που είχε πει η κυρία Βούλτεψ ότι είναι πολύ στενά, αλλά ανοιχτά, να περάσουν όλοι. Το Ιράν λέει ότι θα υπάρχει ένα τέλος διέλευσης και διευκρινίζει, όχι διόδια λέει. Θα είναι τέλη διέλευσης για να παρέχουμε τις Η μία πλευρά λέει τίποτα, η άλλη λέει το άλλο. Τώρα δεν θέλω εγώ να σας γελάσω, την Παρασκευή στη Γενέβη θα υπογραφεί ό,τι υπογραφεί και τότε θα δούμε αν το μέλλον της συμφωνίας θα είναι λευκό ή μαύρο. Γαλλιστή το Black is Black. Γιατί σαν σήμερα το 1943 στο Παρίσι γεννήθηκε ο περίφημος Johnny Halliday. Και στο Παρίσι πια ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πόσα σπίτια πρέπει ή μπορεί να αγοράσει ο Δήμος του Παρισιού για να τα διαθέσει για κοινωνική κατοικία. Άκου τι σκέφτονται αυτοί οι Γάλλοι. Στο δικό μας Δήμο των Αθηναίων συζητάμε αν το δάνειο των 75 εκατομμυρίων πόσα είναι για να φτιαχτούν τα σχολεία είναι καλό ή κακό.

Ο συνάδελφος ο Γιώργος Τσούκαλος δεν λέει μόνο ειδήσεις και τίτλους ειδήσεων, κάνει ανέκαθεν, πώς το λένε στην καθαρέωση, εξ από ανέκαθεν, πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Αν βέβαια λέει δεν έχεις παιδιά, γιατί έχουμε και το δημογραφικό, σαν καλά και αν τα κάνει στα σχολεία. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα που απασχόλησε ανάποδα όμως, επειδή λέει εδώ black is black, noir, noir, αν τα λέω καλά τα γαλλικά που τα σκοτώνω, απασχόλησε την Ελβετία σε δημοψήφισμα. Γιατί το ακροδεξιό κόμμα έθεσε την αύξηση του πληθυσμού ως πρόβλημα και ότι πρέπει να τη φρενάρουμε, γιατί είναι πολλοί ξένοι που μας αυξάνουν τον πληθυσμό. Θα πάμε αργότερα Ελβετία, στη Γενέβη την Παρασκευή για τη συμφωνία, και όλα στην Ελβετία, παιδιά, χτυπάει η καρδιά του κόσμου. Εκεί μια αντίληψη πολύ μαύρη από κάποιους, δεν πέρασε όμως το δημοψήφισμα για το τι γίνεται με το δημογραφικό. Εμείς δεν ξέρω αν ακόμα το έχουμε συζητήσει σοβαρά να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πλοία αρχίζουν να κινούνται φορτωμένα πετρέλαιο από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με ανάρτηση του Donald Trump στο Truth Social. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Χεζμπολάχ χαιρέτησε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ευχαριστώντας την Τεχεράνη για την επιμονή της να συμπεριληφθεί ο Λίβανος στη συνολική συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν ότι τα στενά θα παραμείνουν μακροπρόθεσμα ανοιχτά για τη διεθνή ναυσιπλοεία χωρίς την επιβολή διοδίων, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Το Ισραήλ θα διατηρήσει επαόριστον στρατιωτική παρουσία σε ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα, τόνισε ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς. Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του ανέρεσε την αποφυλάκησή του. Συνελήφθησαν 13 μέλη οργάνωσης ηλικίας 22 έως 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για εγκεκριμένες κλοπές οχημάτων, πλαστογραφία, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από 26 έως 29 Ιουνίου η ανακοίνωση των βαθμολογιών των μαθημάτων γενικής παιδείας και προσανατολισμού των πανελλαδικών εξετάσεων. Γενικά έθριος καιρός έως 33 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου, Μοίρες. Δύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής συναντιόνται στο Ηρώδιο. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Μια σπάνια μουσική σύμπραξη. Από τις ποιήτριες του αρχαίου κόσμου μέχρι το νέο έργο Μοίρες και το θρυλικό Σαμποτάζ. Στο φλάουτο, ο διεθνής σολίστας Στάθης Καραπάνος. Λένα Πλάτωνος και Μαρία Φαραντούρη. Ηρώδιο, Παρασκευή 19 Ιουνίου. Προπόληση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάφρου και more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

Είναι μια τέτοια μέρα του 1946 και στην Αλεξάνδρεια γεννιέται ο Αρτέμιος Βεντούρης, Ρούσος. Ο περίφημος, ο εξαιρετικός Ντέμις Ρούσος.

μάη του 68, Ρούσος Παπαθανασίου και Σιδεράς προσπαθούν να αμετικήσουν στο Λονδίνο. Ήταν τότε το κέντρο της pop μουσικής για να ακολουθήσουν διεθνή σταδιοδρομία. Είναι η Aphrodite's Child. Και τους σταματάνε στα σύνορα, είχαν πρόβλημα με την άδεια εισόδου και πηγαίνουν αναγκαστικά στο Παρίσι που λέγαμε πριν. Υπογράφουν συμβόλαιο με την Philips Records και το πρώτο του single με τη φωνή του Ντεμιρούσου ήταν το Rain and Tears.

0: για να ρίξουμε μια ματιά και στη δική σας συμμετοχή. Τι λέει ο Κώστας? Ότι ο κύριος Γεωργιάδης έλεγε τότε ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κλέφτες και ψεύτες. Εντάξει, αυτό είναι τότε. Αλλάζουν, και άλλωστε δεν ήταν τότε τα ίδια κόμματα, δεν είναι τα ίδια τώρα. Αλλάζουν αντιλήψεις οι άνθρωποι, βλέπουν αλλιώς, με άλλη οπτική τα πράγματα. Αλλάζουν και τα ίδια τα πράγματα. Και ο Γιάννης μας θυμίζει για τα παλιά τα πράγματα, ότι σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Steve Walsh των Kansas. Ναι, τον έχουμε προλάβει αυτόν. Bernie Shaw τον Uriah Heep το 56. Το 76 Gary Lightbody τον Snow Patrol. Και οι Coldplay για πρώτη φορά το 2005 βρέθηκαν στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών με το X and Y. Μάλιστα. Πολύ ωραία, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Η Μάρθα 32 χρόνια χωρίς το Μάνο Χατζηδάκη. Πότε πέρασαν, μου λείπει πολύ. Νομίζω ότι λείπει και στο δημόσιο χώρο, πέρα από το κάθε μία και καθένα από εμάς που αγαπήσαμε τις μουσικές και την παρουσία του. Δεν ξέρω, Κώστα, αν γιατί λες ότι η Μελίνα ήταν εναντίον του. Νομίζω ότι είχαν άριστη σχέση και έχουν κάνει και πολύ ωραία πράγματα μαζί. Κάπου θα βασίζεσαι, αλλά εγώ δεν έχω κάποια τέτοια αναφορά. Ο Σπύρος, μια και το ρώτησες, λέει Ανδρέα, η γενοκτονία στη Γάζα από το κράτος του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων συνεχίζεται κανονικά. Ντροπή μας. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Ναι, βρε Ανδρέα, να το πούμε τον μπράβο στον πρόεδρο, αν κάνει ειρήνη. Άλλωστε γενέθλια έχει, αλλά μετά θα μας ζητάει και Νόμπελ. Αλλά δεν πειράζει. Δηλαδή, άμα είναι να έχει περιοχή ειρήνη, να σταματήσει αυτού του τύπου η παρεμβατικότητα, τι σε πειράζει, να του δώσουμε και ένα δύο Νόμπελ του πρόεδρου εκεί, να έχει στην προθήκη του, στην τροπεοθήκη του, να βάλει, να τα βλέπει εκεί, να ευχαριστιέται. Μικρό παιδί είναι, 80 πόσα έκλεισε. Δηλαδή, άσε, άμα τώρα θα ευχαριστηθεί ότι είναι. Μετά θα μου πεις, λέει, ούτως ή άλλως θα το ζητήσει το Νόμπελ. Για να δούμε, λέει, τι θα πούνε οι Σουηδοί για το Νόμπελ. Και θα δούμε τι θα πούνε και οι Ιρανοί και οι Αμερικανοί, βεβαίως, την Παρασκευή στη Γενέβη. Ο Βαρθαλάκης μου λέει, τον γνωρίσαμε τον κύριο με το κουστούμι στη γελιογραφία. Εγώ δεν τον γνώρισα, Βαρθαλάκη μου, εσείς μπορεί να έχετε, να είστε φυσιογνωμιστέ, να μπορείτε καλύτερα να αποτυπώνετε τα πρόσωπα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Αλλά όχι 6 με 8, 6 με 7 είναι το απολύτω σχετικό. Βρείτε, λέει, τα τέφη. Εντάξει, η Αυριανή είχε κάνει τεράστια επίθεση στον Χατζηδάκη, ο οποίος είχε βγει και της είχε επιτεθεί, γιατί είχε δημοσιεύσει, αν θυμάσαι τότε, τη φωτογραφία με τα πρισμένα πόδια του Ανδρέα Παπανδρέου από το θέατρο. Τότε το είχε γυρίσει η Αυριανή, είχε γίνει αντιπαπανδρεϊκή και είχε δημοσιεύσει αυτή τη φωτογραφία και έλεγε αυτός ο άνθρωπος θα κυβερνήσει τη χώρα, κάτι τέτοια. Και είχε βγει ο Χατζηδάκης, ο οποίος δεν ήταν καθόλου παπανδρεϊκός, και είχε αντιδράσει ως προσωπικά προσβεβλημένος από αυτού του είδους την προσέγγιση. Και μετά τον είχε περιλάβει η Αυριανή και είχε αρχίσει και ναι, μην τα ξαναθυμηθούμε, ήταν πολύ κιτρινίλα τότε. Με αμαρέσει η κιτρινίλα λόγω ΑΕΚ, αλλά αυτό, όχι η κιτρινίλα στη δημοσιογραφία. Δεν ξέρω όμως η Μελίνα τι, δεν νομίζω ότι είχε σταθεί δίπλα τότε στην Αυριανή, δεν το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι την άθλια επίθεση όμως της Αυριανής στο Χατζηδάκη, αυτή τη θυμάμαι.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να μπαίνουν, ρε παιδί μου, αλλά μην το παρακάνουμε. Έβαλε και το έρμο το Κουρασάο, ένα ωραίο γκολάκι, το πρώτο του ήταν εκεί. Πήγαν εκεί οι Γερμανοί, ρίξαν άλλα 6 μετά, είχαν βάλει και ένα 7 πρέπει. Αυτά γίνονται τα τρομερά στο Μουντιάλ, αλλά η αθλητική επικαιρότητα είναι πολύ ευρεία. Και ο Τάσος Επιτρόπου έχει μια τεράστια οπτική, δεν αφήνει πλάνο. Γεια σου, Τάσο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Να σου πω πάντως πρώτα, γιατί κάποιοι στεναχωρήθηκαν και δικαίως κι εγώ, ήταν ένας διαιτητής που δεν θα τον δει στο Μουντιάλ, ο Σομαλός, ο Ομάρ Αρτάν, και ο οποίος πήγε, ο έρμος τον φωνάξαν στο Μουντιάλ για να διαιτητεύσει. και δεν είχε, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενέκριναν την άδειά του να μπει μέσα και τον στείλανε σπίτι. Βέβαια θα πάρει την πλήρη αμοιβή του τουρνουά, ό,τι θα έπαιρνε.
2: Και μάλιστα η UEFA αποφάσισε να τον τιμήσει, γιατί έχει αναδειχθεί ο κορυφαίος.
0: Όλα τα ξέρεις, ρε Μπαγκάσια, για λέγε. Συγγνώμη για την έκφραστά σου.
2: Ο κορυφαίος διαιτητής στην Αφρική,
0: ναι,
2: και η UEFA.
0: Διακεκριμένος δεν είναι κανένας, αλλά έχει, λέει, φίλους κάτι τρομοκράτες. Και δεν είναι.
2: Αυτό
0: η Αμερική. Όχι, λέω ότι λένε οι Αμερικάνοι, δεν είπα εγώ. 11 ώρες τον είχαν στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι. 11 ναι. ώρες τον ανέκριναν τον άνθρωπο. Και να πεις ότι πήγε από μόνος του, τον φώναξαν να διαιτητεύσει.
2: Εντάξει, αυτό έγινε πριν από την έναρξη όμως.
0: Ναι, ναι, πριν. Αλλά είναι από αυτά, ξέρεις, που δεν βγαίνουν πολύ μπροστά στους προβολείς. Α, πάντως θα. Και
2: θα
0: τα λεφτά θα πάρει.
2: Super Cup της Ευρώπης.
0: Ωραία.
2: Για να το τιμήσει η UEFA. Γιατί δεν ανήκει στην Ομοσπονδία της UEFA, έτσι. Ανήκει στην Αφρικανική Ομοσπονδία.
0: Μάλιστα.
2: Παρ' όλα αυτά, τον κάλεσε για να σφυρίξει το Super Cup μεταξύ της Aston Villa και της Paris Saint-Germain.
0: Και τώρα η ερώτηση που θα σου κάνω, που έκανα την άλλη φορά και με μάλωσες κιόλας, αλλά δεν πειράζει, εγώ σ' αγαπάω. Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη στο μπάσκετ? Όχι, σήμερα ταιριάζει.
2: Σήμερα, yeah. Όχι, δεν την έκανε σε μένα, μάλλον στο Δημήτρη.
0: Α, στον Καϊμά το είχα κάνει και
2: μάλλον. Λοιπόν, είναι ο Βασίλης Πανούλης και από σήμερα η αναγέννηση του αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ, όπως τον αποκαλούν τον Άρη, είναι δεδομένη ότι ξεκινάει αυτή η προσπάθεια αναγέννησης τουλάχιστον.
0: Είχαμε σήμερα την επίσημη παρουσίαση του Σπανούλη, έτσι το λέω.
2: Ακριβώς, έγινε σήμερα η επίσημη παρουσίαση, η παρουσία του General Manager, το κίτρινο του Νίκου Ζήση, και φυσικά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Ρίτσαρντ Σιάου, ο οποίος μόλις έκατσε στο πάνελ άρχισε να του κάνουν ερωτήσεις. Αυτός σηκώθηκε ευγενικά έπειτα από μία-δύο ερωτήσεις και πήγε και έκαθε κάτω ως θεατής, γιατί δεν ήθελε να υποβαθμιστεί σε καμία περίπτωση η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη. Εκεί υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα και από τους ανθρώπους του Άρη, αλλά και από τον Σπανούλη και τον Ζήση. Και φυσικά το επίκεντρο ήταν η οικογένεια, ο ρόλος που έπαιξε η οικογένεια Αντετοκούμπο για την απόφαση του Σπανούλη, το ρόστερ που πρόσθεσε να λαγωχωθεί, με τα γραφικές όλες κινήσεις πώς θα γίνουν, το όνειρο για τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, να πούμε ότι είναι στο Eurocup, δηλαδή της Ευρωλίγκας, η διοργάνωση, η δεύτερη διοργάνωση της Ευρωλίγκας στο Eurocup, και φυσικά η αναμόρφωση του Αλεξάνδρου, γιατί είναι ένα παλιό γήπεδο το οποίο πρέπει να φτιαχτεί ξανά από την αρχή. Και για να κλείσω και με τον Σπανούλη, να σου πω μόνο ότι είπε ότι δεν αισθάνεται καμία πίεση, αντίθετα, και κανένα βάρος, αντίθετα, μόνο δέος βλέποντας και τη φανέλα του Νίκου Μπέλη και των άλλων μεγάλων αστέρων εκεί στο γήπεδο.
0: Πολύ ωραίο. Έχεις κανένα άλλο έτσι πολύ?
2: Η είδηση όμως βγήκε πριν από λίγα λεπτά και τα λεπτά πολύ λίγα λεπτά, ο Ερκίν Αταμάν επισήμως από το παρελθόν για τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα με ανάρτησή της η Πράσινη ΠΑΕ τον αποχαιρέτησε λέγοντας ευχαριστώ και βάζοντας φωτογραφία με τα τέσσερα τρόπια.
0: Μήπως επειδή έχασε η Τουρκία από την Αυστραλία στο Μουντιάλ? Όχι, καμία σχέση.
2: Και ο Λουτσέσκου υπατμών θέμα ενδεχομένως και σήμερα να ολοκληρωθεί η αποχώρησή του. Πρέπει να γίνουν εντυπωσιακά.
0: Για το περιμένουμε μέρες. Έχω βάλει τον Καϊμά και παίρνει τηλέφωνο όλη τη Μακεδονία κάθε μέρα και μου λέει δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά.
2: Και στη Ρωσία να παίρνει τηλέφωνο, είναι απόφαση του Ρασβάν και του Ιβάν Σαβίδη.
0: Αν έχεις κάτι, κόψε την εκπομπή στο επόμενο τέταρτο. Αλλιώς μετά που θα λες για το Μουντιάλ στη ραδιοεφημερίδα, δεν πειράζει. Πες και για το Λουτσέσκο, άμα έχει νέο. Γιατί οι φίλοι μας οι παοκτζίδες είναι σαν αμένα κάρβουνα, είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή εβδομάδα. Γεια σου. Γεια. Ωραίος ο Ανδρέας, έχει και ωραίο όνομα. Η γάτα ήταν παρούσα στις πρόβες της παράστασης και όταν είδε τον αγαπημένο της πρωταγωνιστή Τέζα κάτω, τρόμαξε τόσο πολύ που άρχισε να τραβάει τα μαλλιά για να δει αν είναι ζωντανός. Είδε στα γατάκια μια ιστορία που είπα πριν, πραγματική, από παράσταση στην Τουρκία. Ωραίος ρε Ανδρέα.
3: Νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι.
0: Ήταν ένας Ιούνις του 2007. 15, σαν σήμερα, ήταν μόλις 59, έφυγε από τη ζωή η Δώρα Σιτζάνη, μια εξαιρετική ηθοποιός και εξαιρετική στιχουργός. Ο Μάνος Λοΐζος μελοποίησε τραγούδια της. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου.
3: Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι, κι αν ημέρω.
0: Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να αφήσω και τη δική σας επικοινωνία εκτός. Ο Μπάμπης από Τρίκαλα, από ό,τι θα γίνουν ψηφιακά τα ρολόγια της ΔΕΗ. Σταδιακά νομίζω γίνονται, Μπάμπη μου. Ο Μιχάλης είναι εθνική, ταξιδεύει προς Αθήνα. Καλώς να έρθεις. Το 93 ήμουν μάρτυρας μιας τέτοια ιστορίας. Στο Παρίσι είχα πάει για μια εκπαίδευση, στο Παλέντε Σπορ. Κάθε Σάββατο μαζευόντουσαν, συζητούσαν για κοινωνικά θέματα. Έδωσαν, λέει, στο 16 τότε δύο διαμερίσματα σε ανθρώπους κλωσσά, να δουν αν μπορούν να ζήσουν. Δεν μπόρεσαν να ζήσουν εκεί. Τους έδωσαν σε μια άλλη περιοχή, πιο φτωχή, και εκεί προσαρμόστηκαν και έζησαν με αξιοπρέπεια. Ηλίας από Φιλοθέη, να θυμηθούμε την απάντησή του στην αυριανή εφημερίδα και να το συγκρίνουμε με το σήμερα, εννοεί του Χατζηδάκη. Να θυμηθούμε την απάντησή του στην αυριανή εφημερίδα και να το συγκρίνουμε με το σήμερα, εννοεί του Χατζηδάκη.

0: αγρύπνιας να με θυμάσαι. Με φοβάσαι.
1: Για να δούμε τώρα, ποιος φοβάται την αύξηση του πληθυσμού. Έχουμε το ένα μεγάλο θέμα που συζητάμε στην Ευρώπη γενικότερα, είναι το περίφημο δημογραφικό, συρρυκνώνεται ο ευρωπαϊκός πληθυσμός. Την ίδια στιγμή στο Belfast έχουμε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, τις καταστροφές κατά των μεταναστών και ξαφνικά μαθαίνουμε, δεν ακούστηκε και πάρα πολύ, εγώ σας το είχα πει όμως εγκαίρως από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί κάπου το είχε πάρει το μάτι μου, στην Ελβετία λοιπόν δημοψήφισμα για το αν θα μπει πλαφόν στον πληθυσμό. Θα μου πείτε, μα τώρα τι είναι αυτό? Εντάξει, η Κίνα που δεν μπορούσε πια ούτε να θρέψει, και εδώ ήταν κάπως διαφορετική η προσέγγιση. Ήταν μια πρωτοβουλία πολιτικών χώρων, την υποστήριξε νομίζω το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα, κυρίως για να περιορίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού και των μεταναστών στην Ελβετία, ότι δηλαδή αυξάνεται ο πληθυσμός μας, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ξένων, των μεταναστών, και αν φτάσουμε στα 10 εκατομμύρια και τα περάσουμε θα έχει πρόβλημα η ζωή μας. Αυτό ήταν τώρα, το λέω πολύ χοντρικά, καταλαβαίνετε, εκεί το κουβέντιασαν αναλυτικά, και επειδή έχουν μεγάλη παράδοση στην Ελβετία στα δημοψηφίσματα, έκαναν δημοψήφισμα. Η πλειοψηφία βέβαια αποφάσισε ότι δεν πρέπει να μπει πλαφόν στον πληθυσμό, σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, γιατί προτιμούν τις καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική κατάσταση έτσι όπως την ξέρουν τώρα, παρά το να λάβουν ξενοφοβικά ή άλλα μέτρα. Εμείς για να πάμε μέχρι τη Ζυρίχη, αν και αυτές τις μέρες δεν είναι εκεί, αλλά την ξέρει καλύτερα από όλους μας και τη Ζυρίχη και την Ελβετία, ζητήσαμε την πρόεδρο των Ελλήνων Αποφύτων του Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου της Ζυρίχης, περίφημο αυτό, νομίζω και ο Αϊνστάιν πρέπει να έχει περάσει από εκεί. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Ιζόλδη Καμένου να μας εξηγήσει λίγο τα πράγματα, γιατί την Ελβετία δεν είμαι σίγουρος ότι την πολύ καταλαβαίνουμε μερικές φορές. Έχει και ένα πολύ ωραίο έτσι σύστημα αυτοδιοίκησης και τα λοιπά. Χρειαζόμαστε λοιπόν βοήθεια. Κυρία Καμένου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο θέμα με τη γραμμή μας. Μαρία, για πες τη Μαρία να ρίξει. Μας ακούτε? Δεν κάτι γίνεται.

0: Όχι, την άκουγα τη γραμμή, απλώς δεν είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε την κυρία Καμένου, που αυτό είναι το βασικό. Μια τηλεφωνική γραμμή μόνη της στον αέρα, θα μου πεις, για να δοκιμάσουμε ξανά η κυρία Ιζόλδη Καμένου. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τώρα σας ακούμε υπέροχα. Εντάξει.
1: Ξέρετε από Αθήνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Γιατί νομίζω ότι η Ελβετία, παρόλο που έχουμε εμείς μια εικόνα, πώς να το πω τώρα, πολύ απλουστευμένη και απλοϊκή για το πώς λειτουργεί. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αυτοδιοικητική οργάνωση, παράδοση δημοκρατική. Συνήθως τη συνδέομαι μόνο με τις τράπεζες. Ενώ είναι μια χώρα που έχει πολύ ενδιαφέρον και επιστημονικό. Εσείς το γνωρίζετε καλά, έτσι δεν είναι? Έχετε αποφοιτήσει κιόλας από το πανεπιστήμιο εκεί, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, εγώ αποφοιτήθηκα από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Ήμουν 6 χρόνια ερευνητικό προσωπικό και έκανα την έρευνά μου εκεί.
0: Νομπελίστες μπόλικους το...
1: Έχει πολλούς, βέβαια, έχει πάρα πολλούς νομπελίστες. Πρώτος ο Αϊνστάιν, ο οποίος ήταν και καθηγητής.
0: Α, είχε διδάξει εκεί,
1: Βέβαια.
0: Εσείς κρίμα που είστε έτσι νέα, και δεν μπορούσατε να τον προλάβετε, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν θα μπορούσα εκ των πραγμάτων να τον προλάβετε.
0: Μήπως αυτό με το χωροχρόνο κάνα κόλπο, γιατί κάπως τα είχε πει λίγο ο Αϊνστάιν αυτά.
1: Ναι, τη θεωρία της σχετικότητας. Μπορεί στη θεωρία αυτή δεν μπορούσα και εγώ κάπου να τον συναντήσω.
0: Κάπως να γινόταν. Για πείτε μου λοιπόν, αυτό τώρα ότι εδώ ακούγεται πολύ παράξενο ότι κάνει δημοψήφισμα μια χώρα να απαντήσουν οι πολίτες αν θέλουν να βάλουν πλαφόν στον πληθυσμό, σε μια εποχή που το πρόβλημα της Ευρώπης είναι μάλλον

0: το δημογραφικό, η συρρήκνωση του πληθυσμού.
1: Ξέρετε, για την ακρίβεια, η Ελβετία ήταν πάντοτε μια χώρα αγροτική, συντηρητική, μαζεμένη. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ανοίχθηκε περισσότερο, έγιναν μεγάλες επενδύσεις, η χώρα απέκτησε μεγαλύτερη διάσταση και παγκοσμίως, οπότε στη συνέχεια η συγκέντρωση του πλούτου εκεί έφερε πολλά κεφάλαια, άλλαξε γενικώς η εικόνα της. Παραμένει όμως μια χώρα η οποία θέλει να είναι μόνη της, δηλαδή δεν θέλει να έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον υπόλοιπο κόσμο.
0: Να είμαστε κοντά, αλλά όχι και πάρα πολύ, αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό διαμορφώνει την τεχνολογία της με το δικό της τρόπο, την οικονομία της με το δικό της τρόπο. Παραμένει στο ελβετικό φράγκο, δεν ανοίγεται στο ευρώ. Mm-hmm. Είναι μια χώρα η οποία ναι, μεν εξωστρεφής, διότι προσελκύει πάρα πολύ εργατικό δυναμικό και επιστημονικό δυναμικό από τις υπόλοιπες χώρες, mm-hmm. αλλά από την άλλη δεν θέλει άλωση των θύμων της, των ηθών της, του πολιτισμού της.
0: Αυτό ήταν δηλαδή στον πυρήνα του δημοψηφίσματος το...
1: Κατά κύριο λόγο αυτό είναι.
0: Δηλαδή ουσιαστικά... το Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα είπε ότι έρχονται αυτοί οι ξένοι άνθρωποι, και εννοούσα ακόμα τι, και επιστήμονες όπως εσείς υψηλού επίπεδου, γιατί δεν νομίζω το θέμα τους ήταν κάποιο άλλο.
1: Ναι, σίγουρα δεν είναι το μεγάλο τους πρόβλημα να έρθουν επιστήμονες από όλο τον κόσμο, γιατί αυτό το επιδιώκουν, αλλά με τη συσσόρευση νέας μεταναστευτικής ροής, συνεχώς δηλαδή οι νέοι μετανάστες έρχονται τα τελευταία 15 χρόνια όσο είμαι εκεί κιόλας, η διαμόρφωση του αστικού τοπίου ήταν τελείως διαφορετική πλέον. Τα σπίτια ήταν, όπως τα ξέρετε, πολύ, πολύ κομψά, με τις ξύλινες στέγες τους, μικρά, χαμηλά, διόροφα το πολύ. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν γίνει μέχρι και ουρανοξύστες στη Ζυρίχη και στη Γενέβη, στις μεγάλες πόλεις δηλαδή. Mm-hmm. Συνεχώς η ανοικοδόμηση είναι ραγδαία, οπότε αλλάζει εντελώς αστικό τοπίο, συνδυαστικά με το ότι βεβαίως οι τόσοι πληθυσμοί από διαφορετικές εθνικότητες δημιουργούν ένα πρόβλημα, διότι αλλάζουν ακόμα και οι δημόσιες υπηρεσίες που απευθύνονται πλέον στο μεγαλύτερο πληθυσμό. Παλιότερα οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δεν ήταν τόσο διαδεδομένες. Παλιότερα με ταχυδρομείο έστελναν τα πάντα, όλες τις επιστολές προς τον κόσμο. Ήταν πιο χωριάτικη η νοοτροπία.
0: Ναι, αλλάζει ο τρόπος ζωής και σε πολλούς δεν αρέσει. Βέβαια,
1: δεν αρέσει και γενικώς το Λαϊκό Κόμμα πάντοτε δεν ήθελε τους νέους μετανάστες. Εγώ θυμάμαι το 2013 που είχαν κάνει ένα αντίστοιχο δημοψήφισμα. Και υπήρχε ένα πρόβατο που το κλωτσούσαν έξω από τη χώρα. Και ήταν τότε οι Ευρωπαίοι που έμπαιναν στην Ελβετία υπό το καθεστώς της οικονομικής κρίσης. Το θυμάμαι πολύ έντονα αυτό. Αλλά γενικώς, ενώ το Λαϊκό Κόμμα επιδιώκει τέτοια πράγματα, δεν θέλει να αυξάνεται ο πληθυσμός, γιατί σαφώς αυξάνονται οι απαιτήσεις πλέον και δεν έχουν διάθεση και να τις καλύπτουν.
0: Άρα πίσω από το πλαφόν στην αύξηση του πληθυσμού ήταν η αύξηση συγκεκριμένου πληθυσμού.
1: Κυρίως ανθρώπων που έρχονται από ασιατικές, αφρικανικές χώρες.
0: Δεν πέρασε. Δεν πέρασε. Δηλαδή ένα 55% απέρριψε αυτό. Το αν πεις ένα 45%. Ήταν υπέρ της πρότασης περιορισμού, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί σίγουρα υπάρχουν πολλές εθνικιστικές τάσεις μέσα στη χώρα.
0: Αυτή είναι η τάση όλης της Ευρώπης, δηλαδή το Belfast, επειδή έγιναν αυτά που έγιναν και έδιναν μέχρι και διευθύνεις μεταναστών για να πάνε οι άλλοι να επιτεθούν. Ενώ αυτό πέρασε, ξέρετε, είναι μια γενική εικόνα στην Ευρώπη αυτή την εποχή. Γι' αυτό ήθελα να τη δούμε λίγο πιο προσεκτικά, την Ελβετία.
1: Ναι, η Ελβετία, κοιτάξτε, ουσιαστικά δεν ήθελε ποτέ την άλωση του χρώματός της και του τοπίου της, και γενικώς δεν ήθελε την αλλαγή ακόμα και της γλώσσας. Δηλαδή ακόμα και το γεγονός ότι πλέον η αύξηση του πληθυσμού οδηγεί στο να μιλούμε αγγλικά κατά κύριο λόγο στη Ζυρίχη, στη Γενέβη, στη Βέρνη, στις μεγάλες εταιρείες. Δεν μιλούν πλέον γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά.
0: Τα δικά τους. Αυτό είμαι μαζί με τους Ελβετούς. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε, κυρία Καμένο.
1: Είναι δύσκολο όμως και για τη διαχείρισή τους. Δηλαδή ξέρουν ότι οι μετανάστες που έρχονται από όλο τον κόσμο, ναι, θα πρέπει να προσαρμοστούν. Δεν
0: αλλά αυτή η αγγλικοποίηση και στα ελληνικά εμένα με ενοχλεί. Δηλαδή, εντάξει, ο καθένας να μιλάει τη γλώσσα του, αλλά το να τη μιλάει όμως. Δηλαδή και ο μετανάστης, ναι, να κρατήσει τη δικιά του. Μην γίνουμε όλοι, ας πούμε, ένα κακέκτυπο. Δεν ξέρω. Αυτή η ομογενοποίηση δεν είναι τόσο ωραίο πράγμα όσο μας την έχουν παρουσιάσει. Και δεν το λέω με καμιά εθνικιστική. Δηλαδή ο κάθε ένας, δηλαδή και αυτοί που μιλάνε γαλλικά στην Ελβετία, να μιλούν γαλλικά. Εντάξει, να υπάρχει ένας κοινός τόπος, η κοινή γλώσσα, αλλά είναι, ξέρω εγώ. Οι μετανάστες όμως, είναι η κοινή γλώσσα στην ουσία, γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του, αυτό θέλετε να πείτε.
1: Ο καθένας έρχεται σίγουρα με τις δικές του καταβολές, με το δικό του γλωσσικό ιδίωμα, αλλά μέσα στην κάθε πόλη πρέπει να μιλούν την επίσημη γλώσσα του καντονιού. Είναι χωρισμένη η Ελβετία σε καντόνια, όπως εμείς έχουμε τις περιφέρειες για παράδειγμα και τις και τους νομούς.
0: Μ' άρεσε η προσέγγιση σας, παρασύρθηκα και βλέπω εδώ το ρολόι, έπρεπε ήδη να έχω φύγει. Θέλετε να κρατήσουμε κάτι, μια δική σας έτσι, μια γραμμή?
1: Αυτό που θα μπορούσα να πω ότι δεν επιστέγασμα όλων αυτών είναι ότι, ναι, ουσιαστικά δεν μπορούν να κινητοποιηθούν οι άνθρωποι της Ελβετίας. Οι Ελβετοί δηλαδή που ψηφίζουν ο λαός, ο ελβετικός λαός, δεν μπορεί να κινητοποιηθεί τόσο από τέτοιες τάσεις του Λαϊκού Κόμματος, διότι είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη που δέχονται. Και βεβαίως,
0: αυτό είναι το πρωτεύον.
1: Και ότι είναι γεγονός ότι η ενοικοδόμηση των πόλεων και
0: κυρία Καμένου, συγγνώμη που σας κόβω έτσι άγαρμα, αλλά με βγάζουν έξω από το στούντιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Βράδυ,
0: η κυρία Ζόλτη Καμένου, πρόεδρος Ελλήνων Αποφύτων Ομοσπονδιακού Πολυτεχνείου Ζυρίχη, σε πολύ λίγο Θάνος Χιαφάκας. Σε όλη την επικαιρότητα θα επεκταθεί, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Σαν σήμερα το 96 έφυγε από τη ζωή αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, η Έλα Φιτζέραλντ, που μας λέει κάθε φορά που λέμε goodbye, όπως σας λέω και εγώ τώρα. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 6.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά,
2: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κυπωθέατρο Ζαπίου.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
5: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη για τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρίλια Γεροντίδη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πριν από λίγο υπεγράφει ηλεκτρονικά το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στη Γενέβη υπογραφή με φυσική παρουσία. Εκεχηρία και κεράκια γενεθλίων. Πόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν στα 80 του γενέθλια. Το Ιράν θα εισπράττει διόδια από το Ορμούζ, θα λάβει 300 δις για ανοικοδόμηση, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κέρδη και ζημιές από τη συμφωνία. Πλοία του κόσμου βάλτε μπρος στις μηχανές σας, ας τρέξει το πετρέλαιο, έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και πράγματι, πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα στενά. Και στη σύνοδο των G7 στο Εβιάν της Γαλλίας η εκεχηρία αλλά και το θέμα της ελεύθερης διέλευσης των πλοίων. Η Αθήνα χαιρετίζει τη συμφωνία. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος επιστρέφει στην φυλακή καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Μεταξύ αυτή την ώρα στον Κορυδαλό ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη. Στο κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο με επίκεντρο την ελεύθερη μετακίνηση στα μέσα μεταφοράς, το λαϊκισμό και την ακρίβεια. Ανοίγει η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Οι δικαιούχοι και τα κριτήρια. Έως τις 28 Αυγούστου η έκδοση βεβαιώσεων. Όταν η πολιτεία ακούει την κοινωνία, τότε κάτι καλό προκύπτει. Το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από το πρώτο κέντρο υποδοχής πληγέντων ζώων από πυρκαγιές και καταστροφές στο Γαλάτσι. Η τραγική ιστορία των ηλικιωμένων αδερφών που κάηκαν σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Τα 4 αδέρφια ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με ζώα και τελευταία δεν είχαν νερό και ρεύμα. Τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. «Δεν αισθάνομαι πίεση, αλλά δέος που βρίσκομαι εδώ», είπε ο Βασίλης Πανούλης στη διάρκεια της παρουσίασής του από τον Άρη. στις 4 το πρωί ο αγώνας Ιράν-Νέα Ζηλανδίας στο Λος Άντζελες για το παγκόσμιο κύπελο. Και τέλος, ο πρόεδρος Τραμπ γιόρτασε τα 80 του γενέθλια σε ένα υπερθέαμα 60 εκατομμυρίων δολαρίων που περιελάμβανε υπερπτήσεις των Blue Angels, 1.200 μέλη των εν ενεργεία ενόπλων δυνάμεων και 2 αγώνες πρωταθλήματος.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Πριν από λίγο λοιπόν υπεγράφει το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μιλάμε για την ηλεκτρονική μορφή της υπογραφής, διότι για την υπογραφή στη Γενέβη, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, στις 19 Ιουνίου, αυτό θα γίνει με φυσική παρουσία, όπως είπαμε, στη Γενέβη στις 19 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα. Μιλάμε για εξέλιξη των τελευταίων λεπτών, έτσι?
6: Ακριβώς, στις 7 παρα 10 για την ακρίβεια ώρα Ελλάδος, μετά από 107 ημέρες πολέμου, Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι κατέληξαν σε συμφωνία πλαίσιο με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, η οποία θα επικυρωθεί με φυσικές παρουσίες την Παρασκευή στη Γενέβη, όπως είπες, Θάνο. Πριν από λίγα λεπτά, τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ υπέγραψαν ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης των ΗΠΑ Ιράν.
5: Στοπ, μια τελεία.
6: Ναι.
5: Γιατί είναι όντως καταιγιστικές οι εξελίξεις και πάρα πολύ σημαντικές και κρίσιμες.
6: Mm.
5: Μιλάμε λοιπόν για μια ηλεκτρονική υπογραφή, έτσι,
6: ναι,
5: μιας, αυτού του μνημονίου, να μην το πούμε, ας πούμε, συμφωνία, να το
6: μνημόνιο
5: πούμε
6: κατανόησης, κατανόησης. Ένα βήμα πριν.
5: Ένα βήμα πριν, και θα δούμε το επόμενο πότε θα είναι και ποιο θα είναι, αλλά ας μείνουμε σε αυτό το βήμα. Έχουν λοιπόν βάλει την υπογραφή τους ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Βάνς και ο Καλιμπάφ.
6: Ακριβώς.
5: Από την πλευρά των Ιρανών.
6: Ακριβώς.
5: Έχουν μπει αυτές οι υπογραφές.
6: Μπήκαν αυτές οι υπογραφές, όπως είπαμε πριν από περίπου 10-15 λεπτά. Θα ακολουθήσει ένας πρώτος γύρος νέων διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να υπογραφεί, εάν όλα πάνε καλά, γιατί ποτέ κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, να υπογραφεί με φυσικές παρουσίες στην Γενέβη. Ένα πραγματικό δώρο για τα 80 γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ο κύριος Τραμπ στη Γενέβη. Σίγουρα θα είναι ο αντιπρόεδρος, ο κύριος J.D. Vance.
5: Γιατί και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, αν θα παραστεί στην συμφωνία ο πρόεδρος Τραμπ. Ήδη βρίσκεται ή θα βρίσκεται σε λίγο στο
6: Εμπιάν
5: για την συνάντηση των G7.
6: Ακριβώς.
5: G7.
6: Οι G7 τώρα θα συνεδριάσουν κατά πάσα βεβαιότητα, όπως κάνουν συνήθως, ένα διήμερο. Συνεπώς θα πάμε στην Τετάρτη. Παραμένει ένα ερώτημα αν ο κύριος Τραμπ θα επιστρέψει στις ΗΠΑ ή αν θα παραμείνει στην πανέμορφη γαλλική Λουτρόπολη μέχρι να μεταβεί στην γειτονική Ελβετία, Θάνο.
5: Το λέγαμε και με τη Βάλια την Πετούρη το Σάββατο το βράδυ,
6: ναι,
5: ότι όσο και αν ξενίζει και κάνει εντύπωση διπλωματικά, το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε τα γενέθλιά του την Κυριακή, νομίζω ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να συμφωνήσουν την Κυριακή, εν πάση περιπτώσει, παρά την παραφωνία του Ισραήλ σε σχέση με τον Λίβανο, που για λίγες στιγμές πήγε να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Τελικά υπήρξε αυτή η συμφωνία και μάλιστα στα 80, όπως είπαμε, γενέθλια του πρόεδρου Τραμπ.
6: Να πούμε, Θάνο, μια και αναφέρεσαι στο Λίβανο, αυτό είναι το ένα αγκάθι, αν θες, της συμφωνίας. Το άλλο είναι τα πυρηνικά, όπου θα υπάρξει παράταση 60 ημερών προκειμένου να αποφασιστεί τι θα γίνει. Και το χαιρέτησε σύσσωμη διεθνής κοινότητα, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος είπε ότι η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς είναι ένα καθοριστικό βήμα προς την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε σε αναρτησή του ότι πλοία αρχίζουν να κινούνται ξανά έξω από τα στενά του Ορμούς, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο. Τώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν από την πλευρά του ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος. Επιπροσθέτως, το πρακτορείο ειδήσεων FARST, Ιρανικό, επικαλούμε αλλά καλά ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή μια ρήτρα σχετικά με την επιβολή θαλασσίων τελών στη συμφωνία πλαίσιο με τις ΗΠΑ.
5: Πάμε να βάλουμε άλλη μια ανωτερία τελεία. Mm-hmm. Θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως αυτό, το ζήτημα των διοδίων, των τελών εν πάση περιπτώσει.
6: Και τον Λίβανο.
5: Και τον Λίβανο. Mm-hmm. Θα πάμε τώρα στις Βρυξέλλες να συναντήσουμε την Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας πει περισσότερα σε σχέση με το πώς η Ευρώπη, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρώπης υποδέχονται, χαιρετίζουν κατά κάποιο τρόπο αυτή τη συμφωνία. Έλενα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Οι επικεφαλής των Ευρωπαϊκών Θεσμών χαιρετίζουν τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Πρώτον, εστιάζουν στην άμεση επαναλειτουργία των στενών του ορμού, στην αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς τέλη και περιορισμούς, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Δεύτερον, θέτουν τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος μάλιστα ξεκίνησε το μήνυμά του λέγοντας ότι επιτέλους θα μπει ένα τέλος σε αυτόν τον απανηρό πόλεμο, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην προώθηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σε αυτό το ρόλο αναφέρθηκε, είπατε, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, τόσο προσερχόμενη στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όσο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, χωρίς ωστόσο να πει περισσότερα. Αυτό που τόνισε είναι ότι συζήτησαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη συμβολή της Ευρώπης σε αυτή τη δεύτερη φάση του πολέμου. Mm-hmm. Πρέπει να σημειώσουμε ότι, αν θυμάστε, η Ευρώπη ουσιαστικά έχει δεσμευτεί από την πρώτη στιγμή.
5: Ούτως ή άλλως αυτός ήταν ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα.
7: Ακριβώς. Και μάλιστα ήταν και το βασικό επιχείρημα της Ευρώπης, ότι δεν συμμετέχει στον πόλεμο, αλλά στη δεύτερη φάση θα είναι παρούσα η Ευρώπη με οποιονδήποτε τρόπο. Και τώρα, μάλιστα, ήρθε η ώρα των αποφάσεων. Συζητήθηκε, έγινε μια πρώτη συζήτηση, όπως είπε η Κάγια Κάλλας, και αναμένεται με βάση τις εξελίξεις να συνεχιστεί. Το τρίτο σημείο, και με αυτό θα κλείσω, να σας πω ότι όλοι στα μηνύματά τους, και αυτό νομίζω είναι ενδεικτικό της αβεβαιότητας που υπάρχει, εστιάζουν στην εφαρμογή και στη διάρκεια της συμφωνίας. Κρατάμε τα δάχτυλά μας σταυρωμένα ώστε να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, δήλωσε η Κάγια Κάλλας, η οποία ρωτήθηκε και για πιθανές κυρώσεις στο Ιράν, τι θα γίνει, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή προέχει η αποκλιμάκωση της έντασης.
5: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Έλενα. Όντως, στη σκιά της αβεβαιότητας, όσο και αν πραγματικά τα γεγονότα μας δίνουν ένα πολύ έντονο άρωμα αισιοδοξίας, mm-hmm. μακάρι να διατηρηθεί αυτό το άρωμα μέχρι το τέλος. Είπες δύο πολύ σημαντικά αγκάθια, το θέμα της εφαρμογής και της υλοποίησης της συμφωνίας, αλλά και το θέμα της διάρκειας. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Έλενα, αν δεν έχει να προσθέσει κάτι. Και να επιστρέψουμε στην Αθήνα και να μιλήσουμε ξανά, Δημήτρη, mm-hmm. για 2-3 αγκάθια που προβληματίζουν πάρα πολύ. Το ένα, το είπες, αφορά στα διόδια.
6: Ναι, το άλλο είναι τα πυρηνικά.
5: Το άλλο είναι το εμπλουτισμένο ουράνιο, αν θα αραιωθεί εντός Ιράν. Αυτά δεν επιβεβαιώνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το άλλο αφορά στο Ισραήλ. Τι θα πράξει
6: γίνουν,
5: το Ισραήλ.
6: Σε ό,τι αφορά στο εμπλουτισμένο ουράνιο, θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει παρουσία των επιθεωρητών της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, όπως γινόταν και με τη συμφωνία του 2015 με τον Ομπάμα. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι ότι το Ισραήλ πήγε να τεινάξει τον αέρα χθες τη συμφωνία με την επίθεση που έκανε στην Νότια Βηρυτό. Και ήδη είχαμε αντιδράσεις, γιατί αυτή η συμφωνία για το Ισραήλ είναι μια κακή συμφωνία. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι η Χεσμπολά χαιρέτησε σήμερα το Μνημόνιο Κατανόησης, ευχαρίστησε την Τεχεράνη, ενώ οι σχέσεις Washington-Tel-Aviv εισέρχονται σε μια δυσκολότερη φάση, θα μπορούσε να πει κανείς, καθώς η σχέση μεταξύ του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και του κυρίου Τραμπ έχει διαταραχθεί, κυρίως για την επιμονή του Ισραήλ να πλήττει τον Λίβανο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ισραηλοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τη συμφωνία ως εξαιρετικά αρνητική για τα συμφέροντα της χώρας. Και να πούμε ότι στο Εβιάν.
5: Το θέμα είναι αν θα διαταράξουν αυτή την εκεχηρία με τα μέσα που διαθέτει το Ισραήλ, ή απλά θα μείνουν στις λεκτικές διαμαρτυρίες και διαφωνίες.
6: Ακριβώς. Πάντως, χτες ο κύριος Τραμπ ζήτησε από το Ιράν να μην απαντήσει στα πλήγματα της Νοτίου Βηρυτού που εξαπέλυσε το Ισραήλ, προκειμένου να μην κλιμακωθεί η κατάσταση. Αν και το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα απαντήσει, τελικώς δεν απάντησε, κάτι το οποίο είναι προφανές ότι βοηθάει την συμφωνία. Μάλιστα. Παρά τα αυτά βέβαια, ο Λίβανος παραμένει ένα αγκάθι ούτως
5: ή άλλως. Και ούτως ή άλλως υπάρχει ακόμη ένα νέφος αβεβαιότητας, το λέγαμε και νωρίτερα με την Έλενα. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, και εμείς να συνεχίσουμε. Αν χρειαστεί, εννοείται, οτιδήποτε προκύψει, φυσικά, θα διακόψουμε εκ νέου για να επανέλθουμε στα ζητήματα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χαιρετίζει το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών που οδήγησαν στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Συγχαίρει όλες τις πλευρές που συνέβαλαν στη συμφωνία, σημειώνοντας ότι η συνέχιση της συνεργασίας μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη σταθερότητα στην περιοχή. Η αποκατάσταση της άνευ όρων ελευθερίας της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που αποσκοπούν στη διαρκή ειρήνη, την ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, έχουν σήμερα πρωταρχική σημασία, τονίζεται χαρακτηριστικά από το Υπουργείο. Τώρα, στο μέτωπο των αγορών, μετά τις τελευταίες εξελίξεις, θα πάμε τώρα. Μεγάλη υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έπειτα από την συμφωνία με την προσδοκία για αποκατάσταση της προμήθειας του μαύρου χρυσού. Πάμε ευθύς αμέσως στην Πινελόπη Μητρούλια για να μας πει περισσότερα. Πινελόπη, στο Brent που αποτελεί και το βασικό σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αγορά καυσίμων, η πτώση είναι σημαντική, είναι μεγάλη. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι Θάνο, όπως λες, η πτώση είναι εντυπωσιακή. Φτάνει στο 5,5% και για τον Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται στα 82,7 δολάρια το βαρέλι με πτώση 5,27%, ενώ το αργό πετρέλαιο, το πετρέλαιο της Αμερικής όπως το λέμε, είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι με πτώση 5,66%. Αντίστοιχα πάρα πολύ μεγάλη είναι και η πτώση στο φυσικό αέριο, το οποίο μας ενδιαφέρει γιατί συμμετέχει σε σημαντικό ποσοστό της τάξης 30% στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, άρα επηρεάζει τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα λοιπόν το TTF, το Ολλανδικό Χρηματιστήριο Φυσικού Αερίου, από το βάση του οποίου τιμολογείται και το φυσικό αέριο στην Ελλάδα, είναι στα 42 ευρώ ανά μεγαβατόρα με πτώση σχεδόν 10%. Όλα αυτά βεβαίως είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα. Να πούμε ότι στην εγχώρια αγορά ήδη η πτώση των τιμών του προηγούμενου διαστήματος έχει αποτυπωθεί και πλέον για πρώτη φορά η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα είναι κάτω από τα 2 ευρώ, στο 1,99, αλλά ωστόσο έχει σπάσει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,73, αρκετά μειωμένο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Να πούμε ωστόσο Θάνο ότι οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν, όπως το έχουμε ξαναπεί, ότι θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα και διατήρηση των πτωτικών αυτών τάσεων των τιμών, έτσι ώστε να ξαναφτάσουμε στα επίπεδα
5: μέχρι
8: πρώτου
5: τα
8: πολέμου.
5: Χριστούγεννα, είχε πει νομίζω ο κύριος Παπαγεωργίου εδώ στο Health News Radio, όταν
8: ακριβώς,
5: είχε ρωτηθεί ότι
8: ακριβώς
5: ίσως θα απαιτηθεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για να επανέλθουμε στο 1,70-1,70 κάτι.
8: Ακριβώς. Σήμερα πάντως ο κύριος Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενιζονοπολών Ελλάδος, πάλι μιλώντας στο Earth News, είπε ότι αν συνεχιστεί αυτή η πτώση των τιμών, μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε να μειώνονται οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κατά 3 με 4 λεπτά το λίτρο στην ελληνική αγορά. Άραστε. Μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες.
5: Τώρα, Πινελόπη, μένεις μαζί μας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο καθιερωμένο briefing, αφού χαιρέτησε τη συμφωνία, αναφέρθηκε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση αναμένει η μείωση αυτή να περάσει και στον καταναλωτή.
9: Φαίνεται ότι από τα δεδομένα που έχουμε για την τιμή του πετρελαίου υπάρχει ξεκάθαρη αποκλιμάκωση και αναμένουμε αυτό να περάσει στον καταναλωτή και είναι και κάτι που, όπως αντιλαμβάνεστε, κατά απόλυτη προτεραιότητα θα παρακολουθεί η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς.
5: Και εμείς να μείνουμε στο μέτωπο της ενέργειας, καθώς οριστικοποιήθηκε η συμφωνία εισόδου της Εύρων στο θαλάσσιο οικόπεδο 10, ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου στο νότιο Ιόνιο. Επιστρέφουμε σε σένα, Πινελόπη, καθώς ξεκινά η έρευνα και η εξόρυξη υδρογονανθράκων με τη συνεργασία της Hellenic Energy. Πάμε ξανά στην Πινελόπη.
8: Θάνο, να πω ότι σήμερα έγινε μια ειδική συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή βεβαίως του Υπουργού, του επικεφαλής της Hellenic Energy, αλλά και του αρμόδιου διευθυντή για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική της Εύρων, παρουσία και της Kimberly Guilfoyle, της πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Όπου κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης ανακοινώθηκε καταρχήν ότι ολοκληρώθηκαν όλα τα διοικητικά βήματα για τη μεταβίβαση στην Σεύρων ποσοστού συμμετοχής στη σύμβαση παραχώρησης του Block 10, που όπως είπες είναι στον Κυπαρισιακό κόλπο. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του 70% των δικαιωμάτων που κατέχει αυτή τη στιγμή η Hellenic Energy στην Αμερικανική εταιρεία, και πλέον οι δύο εταιρείες να μοιράζονται τον έλεγχο της συγκεκριμένης περιοχής με ποσοστά 70-30%. 30% για την ελληνική εταιρεία, και η αμερικάνικη εταιρεία η Chevron να έχει τον έλεγχο της υπόθεσης καθώς ορίζεται ως operator. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι οι δύο εταιρείες έχουν υποβάλει ήδη αίτηση στην ΕΔΕΕΦ για 15η παράταση της ερευνητικής φάσης του Block 10. Να πούμε ότι είναι ένα μπλοκ το οποίο το ερευνούσαν ήδη τα ελληνικά πετρέλαια, η Hellenic Energy, που είχαν το 100% της παραχώρησης. Έχουν πραγματοποιήσει δυσδιάστατες και τρισδιάστατες έρευνες, και πλέον με τη συνεργασία και με την Chevron θα επανελεγχθούν όλα αυτά τα στοιχεία προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση, που είναι η ερευνητική γεώτρηση. Έχει επίσης ενδιαφέρον να πούμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος Hellenic Energy, ο κ. Χιάμισης, περιγράφοντας την συμφωνία αυτή, είπε ότι με τον τρόπο αυτό ευθυγραμμίζονται τα ποσοστά των δύο εταιριών σε σύνολο 5 περιοχών που ξεκινάνε από το Βόρειο Ιόνιο και φτάνουν έως και βορείως της Κρήτης, και έτσι διαμορφώνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας όπου είναι πολύ πιο εύκολο να εντοπιστεί ένα σημείο στο οποίο ένα ή περισσότερα σημεία τα οποία θα μπορούν να γίνουν ερευνητικές γεωτρήσεις. Τώρα, η πρέσβης των ΗΠΑ, η κυρία Guilfoyle, σχολιάζοντας την συμφωνία, είπε ότι η ανάπτυξη των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα προωθείται μέσω της συνεργασίας της Εύρων με τη Hellenic Energy, εμβαθύνει και ενισχύει την αρχιτεκτονική της ευρύτερης περιοχής, και είπε ότι αποτελεί επίσης απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι στενότεροι συμμαχοί τους συνεργάζονται σαν ένα και μπορούν να επιτυχαίνουν ουσιαστικά αποτελέσματα.
5: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
10: Η Ελλάδα έχει εδρεωθεί ως αξιόπιστος ενεργειακός εταίρος στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Με συνέπεια και σχέδιο ενισχύει την ενεργειακή μας ανθεκτικότητα, προσελκύει επενδύσεις υψηλής προστέμενης αξίας και αναβαθμίζει διαρκώς τη γεωστρατηγική της θέση.
5: Λοιπόν, θα πάμε ξανά στον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, πλέον η είδηση κάνει το γύρο της Ιφιλίου, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τα διεθνή πρακτορία. Ομολογώ να πω ότι ήσουν ο πρώτος ή από τους πρώτους, εν πάση περιπτώσει, που ουσιαστικά ανέδειξε αυτή την είδηση. Όταν μου το είπες λίγο πριν βγούμε στον αέρα εδώ στο μαγκαζίνο, δεν υπήρχε πουθενά. Οπότε είναι σημαντικό και θέλω να σου εκφράσω και τα δικά μου συγχαρητήρια.
6: Για όνομα του Θεού.
5: Έτσι.
6: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε νέες δηλώσεις Τραμπ. Είναι τώρα από τη μορφή bulletin στα αγγλικά, τις μεταφράζω αυτή τη στιγμή γιατί είναι πολύ φρέσκες. Είπε ο κ. Τραμπ λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει ανακούφιση του Ιράν για τα παγωμένα κεφάλαια, οικονομική δηλαδή ανακούφιση, τα περίφημα 25 δισεκατομμύρια, αν το Ιράν δεν κάνει αυτό το οποίο υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Αναφορικά τώρα με το κείμενο της συμφωνίας και του μνημονίου κατανόησης, είπε ότι στο πολύ άμεσο μέλλον, δηλαδή μέσα στα επόμενα 24 ώρα, αυτό θα δημοσιοποιηθεί, καθότι ναι μεν ξέρουμε ότι είναι 14 σημεία, αλλά δεν έχουμε αναλυτικά το τι συμβαίνει. Άλλωστε είπαμε, Θάνο, ότι προσθέθηκε και το ζήτημα της τελευταίας στιγμής για το Ιράν. Ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι Παγωμένα κεφάλαια δεν έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής από τις ΗΠΑ για το Ιράν ή από κάποια άλλη χώρα. Είπε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος ότι τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν σχεδόν άμεσα βάση της συμφωνίας για τις επόμενες 60 ημέρες. Ενώ αναφορικά με την υπογραφή με φυσική παρουσία, είπε ότι σίγουρα θα είναι ο κύριος Βάνς στην υπογραφή, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για το αν θα πάει. Είπε μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και να μην εμπλακώ. Αυτά προς το παρόν. Μες. Για οτιδήποτε νεότερο εννοείται.
5: Θα επανέλθουμε.
6: Βεβαίως.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Σε μια σημαντική εξέλιξη, στη φυλακή επιστρέφει ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Λάμπρος, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς ο Άριος Πάγος με βούλευμά του αναιρεί την αποφυλάκησή του. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία μας ενημερώνει. Άννα, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, Θάνο.
5: Μια σημαντική εξέλιξη, λοιπόν.
11: Ναι, περιμέναμε την απόφαση του 5ου ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, το οποίο εξέτασε την εισαγγελική ανέρεση που είχε ασκήσει νωρίτερα ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου. Επί της ουσίας την έκανε δεκτή, στέλνοντας πίσω τον αρχιτρομοκράτη της 17 Νοέμβρη στην φυλακή, προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αναιρεί με την απόφαση του ο Άριος Πάγος το προηγούμενο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε εισάριθμες δολοφονίες προσώπων, αποφυλακίστηκε έχοντας εκτίσει τα 24 χρόνια της ποινής του. Επί της ουσίας, οι δικαστές στο σκεπτικό τους θεωρούν ότι έχει παραβιαστεί ο νόμος. Ποιος νόμος?
5: Τα 25 χρόνια νόμος. Είναι ότι θα έπρεπε, ναι, να έχει εκτίσει τουλάχιστον 25 χρόνια.
11: Ακριβώς, Θάνο. Ο νόμος ο τελευταίος του 2021 και ο μοναδικός που αναφέρεται σε πολυισοβήτες, ο οποίος αναφέρει ότι ένας που έχει καταδικαστεί σε περισσότερες από μία φορές ισόβια θα πρέπει να έχει εκτίσει 25 χρόνια στην φυλακή και από εκεί και πέρα δύναται να αποφυλακιστεί με όρους εάν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Ένα λοιπόν ότι παραβιάστηκε ο νόμος το 2021 και ένα δεύτερο ότι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά είχε ελλειπή αιτιολογία με το οποίο ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε. Έτσι λοιπόν ανέρεσαν το συγκεκριμένο βούλευμα, έστειλαν πίσω τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο στην φυλακή για να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του. Αυτό που έγινε σήμερα, διότι σήμερα νωρίς το απόγευμα βγήκε η απόφαση των δικαστών του ποινικού τμήματος του Άριου Πάγου, εστάλει ένα απόσπασμα της απόφασης στην εισαγγελία Εφετών Πειραιά. Από εκεί εξεδόθη το ένταλμα προς νέα φυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Το παρέλαβαν οι αστυνομικοί, οι οποίοι τον αναζήτησαν στον τόπο διαμονής του στον Βύρονα. Αναμέναμε την σύλληψή του. Είδαμε όμως ότι αντί να συλληφθεί στην οικία του, ο ίδιος μπήκε σε ένα ταξί στο οποίο επέβαινε ήδη η δικηγόρος του, κυρία Καμιλάρη, και κατευθύνθηκε προς τις φυλακές του Κορυδαλού. Βεβαίως τον πίσω ακριβώς ακολουθούσαν
5: συνοδεία
11: τα περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Εξ όσων γνωρίζω, εδώ και τουλάχιστον μισή ώρα έχει επιστρέψει στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού, που αναμένονται τα διαδικαστικά προκειμένου να επιστρέψει και πάλι στο κελί του. Υπενθυμίζω ότι είχε συλληφθεί το 2002, είχε προφυλακιστεί ως ο ηθήνων νους της τρομοκρατικής οργάνωσης
5: στους Λειψούς,
11: το 17 Νοέμβρη. Στους Λειψούς, βεβαίως, στους Λειψούς, πολύ σωστά το λες, τον Ιούλιο του 2002, ενώ ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο υπτάμενο Δελφίνι και να φύγει από το νησί. Είχε προφυλακιστεί, στη συνέχεια πρωτοδίκως είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 21 δολοφονίες και τελεσίδικα σε 17 φορές ισόβια. Βεβαίως να πούμε ότι έχει το δικαίωμα εκ του νόμου να κάνει νέο αίτημα αποφυλάκησης, πάλι προς το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Πειραιά.
5: Να υπενθυμίσουμε, μιας και μας γύρισες λίγο πίσω, ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο όταν έγινε η αποφυλάκησή του για βαθιά απογοητευτική εξέλιξη το State Department ουσιαστικά και, ναι, και με το σκεπτικό ότι οι δράσεις στις 17 Νοέμβρη είχαν στοιχήσει τη ζωή και σε 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Υπήρχε έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον για την υπόθεση αυτή.
11: Ναι, όπως επίσης και η τουρκική πλευρά είχε εκδώσει αντίστοιχη ανακοίνωση. Νομίζω και μάλιστα είχε προηγηθεί πριν από το State Department, βεβαίως. Από εκεί και πέρα οι Έλληνες δικαστές είναι ανεξάρτητοι. Κρίνουν με βάση τα στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης και της εκάστοτε δικογραφίας. Και αυτό που αποφάσισαν οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί είναι ότι όντως στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει παραβιαστεί ο νόμος για τους πολυσοβίτες, με δεδομένο ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια στη φυλακή και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μεταμέλειας, ενδεχομένως της καλής διαγωγής μετά την πράξη κτλ., ώστε να βγει από την φυλακή νωρίτερα από τα 25 χρόνια. Εδώ να κάνω μια επισήμανση, Θάνο, και να κλείσω, ότι ο νόμος λέει ότι ένας πολυσοβίτης πρέπει να έχει εκτίσει πραγματικά 25 χρόνια και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη κρίνει εάν μπορεί να αποφυλακιστεί με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επομένως, θα δούμε σε ένα χρόνο τι ακριβώς θα γίνει στην περίπτωση του πολυσοβίτη Γιωτόπουλου αλλά και των υπολείπων τριών που παραμένουν στη φυλακή.
5: Άννα, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Θα μείνουμε στην υπόθεση. Θα πάμε στον Κώστα Νούση, που αν δεν κάνω λάθος βρίσκεται στον Βύρονα, εκεί όπου είναι το σπίτι, που βρίσκεται το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Κώστα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς 6 και 4, λίγο μετά τις 6, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ανέκφραστος και αμίλητος, κατέβηκε με ένα σακ βουαγιάζ στο χέρι. Από κάτω τον περίμενε ένα ταξί, επιβιβάστηκε σε αυτό, μέσα ήταν και η δικηγόρος του. Είχε έρθει λίγο νωρίτερα από ότι λίγο νωρίτερα είχαν έρθει και δύο οχήματα της αστυνομίας, ένα περιπολικό και ένα σημαντικό όχημα, για να εκτελέσουν την διαδικασία, να τον συλλάβουν ουσιαστικά και να οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού. Στις 6 παρα 10 έφτασαν τα δύο οχήματα της αστυνομίας με πάνοπλους αστυνομικούς. Λίγο αργότερα

0: έφτασε εκεί και το ταξί, υπήρξε μια επικοινωνία με την δικηγόρο και τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον αρχιτρομοκράτη του 17 Νοέμβρη, ώστε να κατέβει. Οπότε λίγο αργότερα στις 6 και 4 τον είδαμε να κατεβαίνει και να επιβιβάζεται στο ταξί και από πίσω να ακολουθούν τα δύο οχήματα της αστυνομίας.
1: Και χωρίς κάποιες δηλώσεις από την πλευρά
0: του. Ήταν τελείως ανέκφραστος, ήταν σαν να το περίμενε, κατέβηκε με τα πράγματά του, τελείως αμήλυτος, δεν θέλησε. Υπήρχαν πολλά τηλεοπτικά συνεργεία και φωτορεπόρτερ εκεί πέρα, σε κανέναν δεν είπε κάτι. Έβαλε στο πόρτο αγκάζ του ταξί τα πράγματά του και μπήκε στο πίσω κάθισμα δίπλα στην δικηγόρο του και στη συνέχεια απομακρυνθήκε.
1: Κώστα, να σε ευχαριστήσω θερμά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όπου μένονται σε υψηλούς ρυθμούς οι αντιπαραθέσεις και για τις προτάσεις των κομμάτων, ενώ πληθαίνουν οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, με τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας να πρωταγωνιστούν. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε διμέτωπη επίθεση σε Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για τις προτάσεις που ρίχνουν στο δημόσιο διάλογο. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για το ρεπορτάζ. Νότι, καλησπέρα. Τα μέσα μεταφοράς και οι παροχές βρίσκονται στο επίκεντρο.
3: Ακριβώς με φόντο την πλειοψηφία προτάσεων, θυμίζουμε την Παρασκευή από την Ραπετσόνα και αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας, πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά ο Αλέξης Τσίπρας, κατέθεσαν προτάσεις μιας τη χαρακτηριστική κυβέρνηση πλειοδοσίας και τις δύο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο κύριος Ανδρουλάκης ένα πρόγραμμα μέχρι των 24 ετών να κινούνται δωρεάν, το οποίο κοστολόγησε γύρω στα 35-40 εκατομμύρια, ενώ ο κύριος Τσίπρας είπε τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αττικής, δηλαδή Αθηναστηριά, αλλά και Θεσσαλονίκης, για όλους εκτός από τους τουρίστες, που είναι ένα ζήτημα αυτό πώς μπορεί να λειτουργήσει, να κινούνται δωρεάν. Εντάξει, αυτό αποτέλεσε και την αφορμή για να εξαπολύσει επίθεση ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και στους δύο, ιδιαίτερα θα έλεγα πιο αιχμηρός προς τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι το rebranding μάλλον τον οδήγησε με μια κάπως ανιχρονοκάψουλα πίσω στο 2012, έκανε πάρα πολλές και στο πρόγραμμα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, που έταζε όλα σε όλους και έγιναν και έκανε τελικά τα αντίθετα. Με μια ερώτηση που υποβάλαμε στην Ρέντιο, είπε ότι δεν υπάρχει ζήτημα λογοκρισίας. Οπωσδήποτε το κάθε κόμμα, ο κάθε πολιτικός αρχηγός μπορεί να προτείνει ό,τι θέλει. Πριν όμως ο νόμος πλέον επιβάλλει ότι αυτό πρέπει να κοστολογείται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να φαίνεται από πού τα υπόρρη για να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη εξαγγελία θα φύγουν, από πού θα βρεθούν και από πού θα περικοπούν. Γιατί τα οικονομικά δεδομένα κάθε χώρας, κάθε προβλήματος είναι δεδομένα και εκεί έκανε μια αναφορά στο γεγονός ότι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Μητσοτάκη, είναι η κυβέρνηση που ακολουθεί μια φιλελεύθερη πολιτική.
1: Μάλιστα.
3: Που παράγει πλούτο, ο οποίος μπορεί να διανέμεται και έκανε συγκεκριμένες αναφορές για τις μειώσεις φόρων που έχει, στις οποίες έχει προχωρήσει η κυβέρνηση εδώ και χρόνια.
1: Μάλιστα, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο την επίθεση του Παύλου Μαρινάκη σε Αλέξη Τσίπρα και Νίκο Ανδρουλάκη.
4: Ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε τελικά rebranding, αλλά μπήκε στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, σε μια χρονοκάψουλα, και επέστρεψε ίδιος και απαράλλακτος, και μάλιστα όχι στο 2015, αλλά κάπου στο 2012-2015, όταν πριν την Κολοτούμπα έταζε στους πάντες τα πάντα. Μετά το 2015 έκανε τα αντίθετα από εκείνα που έταζε. Ακούμε πάλι για στοχευμένη φορολόγηση συγκεκριμένων αφημί, για την οποία δεν βγαίνει ο λογαριασμός με τίποτα. Αν κάνει κανείς τα μαθηματικά θα καταλάβει την προχειρότητα αυτών των προτάσεων, ενώ όταν ήταν πρωθυπουργός τα μόνα αφημί τα οποία πήραξε ήταν τα υπόλοιπα περίπου 9,5 εκατομμύρια αφημί, τέλος πάντων όσα είναι

0: ενεργών και υποβάλλουν φορολογική δήλωση, εκατομμύρια πολιτών στη χώρα, τη μεσαία τάξη κυρίω και των χαμηλότερων εισοδημάτων. Αύξηση επέβαλε 30 φόρου. Για να γίνει ευχάριστο ο κ. Ανδρουλάκη, έρχεται και λέει: τι κάνει εσύ, μειώνει το φόρο, τον καταργεί, τον πα 0 και 9% για του μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια για μια ηλικία. Αγνοεί ότι έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο, συγκριτικά το ξαναλέω, με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Λοιπόν, για έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης έκανε λόγο ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
2: Κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον και νομίζω όλοι μας έχουμε επαναλάβει πολλές φορές, την έλλειψη σοβαρότητας στην αντιπολίτευση, την έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης, που πλέον έχει φτάσει στο σημείο λόγω του Τσίπρα, που προφανώς δημιουργεί ένα πρόβλημα στον Ανδρουλάκη κτλ., τελικά να ανταγωνίζονται στο ποιος θα τάξει περισσότερα και στο ποιος θα φυτέψει περισσότερα λεφτόδεντρα. Δυστυχώς, με μηδέν πρωτοτυπία ακόμα και σε αυτό, γιατί προφανώς αυτή τη συνταγή την έχουμε δει πάρα πολλές φορές, αλλά ούτε καν το περιτύλιγμα, ούτε καν κάτι καινούριο δεν βρίσκουν και επαναλαμβάνουν πράγματα που υπόσχονταν το 10, το 15, το 19 και ίσως και το 23. Η αντιπολίτευση τις τελευταίες μέρες μας είπε ότι θα μηδενίσει το κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ουσιαστικά θα πέσει πάνω στους φορολογούμενους, άρα προφανώς κάπως θα αυξήσει τα βάρη στους φορολογούμενους, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Και επίσης θεωρώ ότι θα μειώσει την ποιότητα των μεταφορών. Η σοβαρή πολιτική είναι τελικά που φέρνει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το να τάζει ευχάριστα πράγματα προφανώς είναι ένα δέλεας στην πολιτική, πάντα ο λαϊκισμός, το δέχομαι αυτό. Αλλά είναι και αυτός, ξέρετε, που μας οδήγησε στο να είμαστε πρωταθλητές στα χρέη ως χώρα, πρωταθλητές στην ανεργία, πρωταθλητές στην ύφεση και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τώρα λοιπόν αλλάζουν και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσουν να αλλάζουν και να μην ξαναγυρίσουμε σε τέτοιες εποχές και σε τέτοιους κινδύνους είναι η σοβαρότητα που προφανώς συνάδει με τη δημοσιονομική σοβαρότητα.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης είχαν συνάντηση με τον Υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, ο οποίος και ήρθε στην Αθήνα. Θα συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για να μας πει για τις συναντήσεις αυτές με δεδομένη τη συγκυρία, αλλά και τον ειδικό ρόλο που έχει ο γιος του στρατάρχη Χαφτάρ. Καλησπέρα, Άγη.
3: Καλησπέρα και εμένα. Και βέβαια δεν είχαμε να πούμε δηλώσεις, αλλά ωστόσο υπάρχουν πληροφορίες για αυτές τις συναντήσεις. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον κύριο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, επαναβεβαιώθηκαν ιστορικές σχέσεις Ελλάδας και Λιβύης, ενώ συζητήθηκαν και τρόποι ενίσχυσης της συνεργασίας, ιδιαίτερα στους τομείς της οικονομίας και των επενδύσεων. Η κοινή πρόκληση παράτυπης μετανάστευσης και η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό ήταν ένα ακόμα ζήτημα, ενώ σύνολο πληροφορήθηκε και επίσης το ζήτημα οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων. Κάποιες περισσότερες πληροφορίες έχουμε από το Υπουργείο Εξωτερικών, από διπλωματικές πηγές, πέρα από το γενικό πλαίσιο, ότι η συνάντηση αυτή επιβεβαιώνει την κοινή βούληση και περαιτέρω ενίσχυση διάβλων επικοινωνίας και ιδιαίτερα ικανοποιητική σχέση που έχει αναπτυχθεί με την Ανατολική Λιβύη. Σύμφωνα με τις πηγές από διπλωματικές πηγές, δόθηκε έμφαση στην εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας και την πρόσθεση επενδύσεων. Όπως είπαμε, το ζήτημα της μετανάστευσης και τη σημασία συνέχισης των προγραμμάτων εκπαίδευσης στελεχών της Λιβυκής Αυτοφυλακής στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναδείχθηκε και ο ρόλος της Ελλάδας ως ενός αξιόπιστου συνομιλητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Το ΙΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών, επανέλαβε σύμφωνα με τις πληροφορίες από διπλωματικούς κύκλους τη θέση της Ελλάδας για ενιαία και ισχυρή Λιβύη χωρίς επεμβάσεις τρίτων.
1: Μάλιστα, Άγιο, ο Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Γαλάτσι τον Εθνικό Μηχανισμό Προστασίας Ζώων από Φωτιές και Πλημμύρες. Τι έχουμε σε σχέση με το ζήτημα αυτό?
3: Ουσιαστικά είναι ο πρώτος σταθμός υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσια. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά τι γίνεται με κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή σε ό,τι αφορά τα ζώα. Εκεί τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στο Γαλάτσιο ο Υπουργός Εσωτερικών αλλά και ο Υπουργός, αλλά και η ιδρύτρια της οργάνωσης Dog Voice σε εγκαταστάσεις του σταθμού. Αναφέρει τη δήλωση ότι θα έχει μεταξύ του χρόνου διαλογή και επανένωση στο κτηνιατρίο του επεκέντρου συντονισμού συνομίλησε με εθελοντές για να ενημερωθεί για τις διαδικασίες υιοθεσίας, ενώ σε δηλώσεις ανέφερε πως η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο πως όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς που βρίσκονται πάντα στο πεδίο στην πρώτη γραμμή, τότε η αποστολή της προστασίας των ζώων μπορεί να, πραγματικά μέσα από αυτό μπορεί κάτι να προκύψει, όπως είναι το συγκεκριμένο κέντρο. Και βέβαια να πούμε πως ευχαριστεί ιδιαίτερα τους εθελοντές.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το Γαλάτσι.
4: Η σημερινή εκδήλωση αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, αυτές και αυτούς οι οποίοι βρίσκονται πάντα στο πεδίο, στην πρώτη γραμμή, στην προκειμένη περίπτωση, ταγμένοι στην υπηρεσία, στην αποστολή μάλλον θα έλεγα καλύτερα, της προστασίας των ζώων, τότε κάτι πράγματι καλό μπορεί να προκύψει. Τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει εάν δεν είχαμε την αμέριστη στήριξη των εθελοντών. Και θέλω να επιφυλάξετε το πιο θερμό σας χειροκρότημα για τους εθελοντές, εν προκειμένου της Dogs Voice, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εφόσον χρειαστεί στο πεδίο, θα φύγουν, θα εγκαταλείψουν την εργασία τους ή τις διακοπές τους για να μπορέσουν να προσφέρουν αυτήν την πολύ σημαντική υπηρεσία.
1: Και εμείς να περάσουμε στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε τη λαϊκή αγορά στο Ήλιον. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Ευγενία.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καταρχάς να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να μεταφέρει την αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία στο πεδίο της ακρίβειας, των ελέγχων στην αγορά και της πίεσης στα εισοδήματα. Έτσι λοιπόν από το Ήλιον σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η καθημερινότητα των πολιτών αποτυπώνεται πλέον στο τι μπαίνει στο καλάθι και το τι μένει πίσω. Είπε ακόμη ότι για να αντιληφθεί κανείς πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό είναι να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που στείνονται κάθε μέρα στην Ελλάδα, αναφερόμενο στον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα, κατηγόρησε την Νέα Δημοκρατία ότι δεν επιβάλλει πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ισχυρούς παίκτες της εμπορίας τροφίμων, οι οποίοι, όπως είπε, έχουν αποκομίσει τεράστια κέρδη εις βάρος της κοινωνίας. Τέλος, στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις βασικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ, που, όπως είπε, θα προωθούσε μία κυβέρνηση, εάν γινόταν βεβαίως κυβέρνηση. Ποια θα είναι αυτά? Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη αγαθών, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ενέργεια και καύσιμα, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και Δημιουργίας σε νέα αρχή καταναλωτή και, όπως είπε εν κατακλείδη ο κύριος Ανδρουλάκης, για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει βασικό χρέος να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
6: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας, να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, γιατί για μας, για το ΠΑΣΟΚ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος: να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.
1: Να μείνουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης και να περάσουμε στο χώρο της αριστεράς, στην πλατεία της 17ης Αυγούστου στην Οίκαια, όπου βρίσκεται το ιερό των πεσόντων του μπλόκου της Κοκκινιάς. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα την πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θα ακολουθηθεί το πρότυπο των εκδηλώσεων «Τώρα μιλάμε», που δίνει λόγο στους πολίτες, και πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
7: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Θάνο, σε αναμονή της νέας τοποθέτησης του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω αυτό, Θάνο, της νέας τοποθέτησης, διότι δεν πρόκειται περί ομιλίας, αλλά πρόκειται για μια συνάντηση που θα έχει με τους πολίτες. Mm-hmm. Φαίνεται διατεθειμένος ο Αλέξης Τσίπρας να αλλάξει τη μορφή των εκδηλώσεων και των παρουσιάσεων. Δηλαδή συνομιλία με πολίτες και την έκθεση, την παρουσίαση των δικών του προτάσεων ανάλογα τα προβλήματα που θα παρουσιάζονται στη συζήτηση. Δηλαδή ανεργία, σύντηση, οικονομία, καθημερινότητα, εξωτερική πολιτική, οτιδήποτε τίθεται προς συζήτηση, θα παρουσιάζει και εκεί τις θέσεις του νέου κόμματός του. Επομένως δεν είναι ακριβώς ομιλία εκ του βήματος. Παρουσιάζει και εκεί τις θέσεις του νέου κόμματός του. Επομένως δεν είναι ακριβώς ομιλία εκ του βήματος. Είναι μια συνάντηση.

0: τοποθετήθηκε για μία ακόμα φορά εν ώψη των ζητημάτων, επέμενε στην απόφαση της τελευταίας Κεντρικής Επιτροπής. Φέρεται ο ίδιος ότι είναι πεπισμένος ότι η πρόταση για ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και ειδικά με τον Αλέξη Τσίπρα θα έχει αποτέλεσμα. Είπε μάλιστα ότι πρέπει να δουλέψουμε για την τελευταία απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής που σε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε όχι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά σύμπνοια και σύμπλευση με το νέο κόμμα. Τώρα, αυτό φαίνεται, όπως λέει και οι δικές μου πληροφορίες, ότι θα προκαλέσει ένα νέο γύρο εσωτερικών συζητήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Ήδη πολλοί αρχίζουν και θέτουν εκ νέου μια νέα συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας, μια νέα συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής. Σίγουρα θα υπάρχει αυτή την εβδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει μια συγκεκριμένη πρόταση, μια αντίδραση τουλάχιστον από τη μειοψηφούσα πλευρά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Έως τις 24 Αυγούστου του 2026 θα παραμείνει ανοιχτή η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαίνιση Κατοικίας. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο και η Δήμητρα Κυριαζή είναι εδώ για να μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι, μέσω του gov.gr, στο ανακαίνιση.apps.gov.gr, με τους κωδικούς του TaxisNet, θα μπορούν σε λίγο να υποβάλουν αιτήσεις για βεβαίως επιλεξιμότητες ή ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο σχετικό πρόγραμμα. Να πούμε ότι η επιδότηση είναι από 70 έως 80%. Ανάλογα με τα ισοδηματικά κριτήρια και προσαυξάνεται κατά 5% για ορεινές και ισοδηματικές περιοχές αλλά και για ειδικές κατηγορίες πολιτών και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 95% έως 36.000 το ανώτερο ποσό που μπορεί να λάβει κάποιος ενώ υπάρχει και προσάρτηση 2.500 ευρώ για επιπλέον έξοδα, για μηχανικούς, πιστοποιητικά και άδειες που θα χρειαστούν. Ο ωφελούμενος λαμβάνει προκαταβολή το 60% του ποσού και το υπόλοιπο με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που θα πρέπει να έχουν τελειώσει μέσα σε 18 μήνες από την έγκριση του προγράμματος. Ενώ στόχος είναι η δράση να καλύψει περίπου 25.000 ακίνητα. Φυσικά, σε πρώτη φάση να πούμε ότι αφορά τις κλειστές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά και οι οποίες έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Και θα πρέπει που ανακαινιστούν να διατεθούν για 5 χρόνια, για μακροχρόνια μίσθωση. Από τα 5 χρόνια τα 3 πρέπει να είναι σταθερό το ενίκιο. Στη συνέχεια όμως, σε 2 μήνες από τώρα θα ανοίξει πάλι πλατφόρμα για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες που χρήζουν επισκευών μάλιστα ή ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Και εφόσον θα κλείσει η πλατφόρμα, όπως είπες και εσύ, 24 Αυγούστου για την επιλεξιμότητα, μετά το Σεπτέμβριο θα ξανανοίξει, προκειμένου να γίνουν οι αιτήσεις για τη χρηματοδότηση πλέον των όσων έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα Κυριαζή. Σοβαρές ελλείψεις σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα, γυρασμένο στόλο ασθενοφόρων, υποστελέχωση και των τεχνικών υπηρεσιών και έλλειψη ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, καταγγέλει το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Κάνοντας μάλιστα λόγο για κατάσταση που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία του οργανισμού και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη οι εργαζόμενοι κατέθεσαν εξώδικο στην διοίκηση του ΕΚΑΒ. Να δούμε όμως τώρα τι λέει ο Γιώργος Μαθιόπουλος είναι ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο οποίος μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, επεσήμανε ότι η αιτία του προβλήματος είναι οι χρονοβόρες διαδικασίες για τους διαγωνισμούς που τρέχει η διοίκηση, υποστηρίζοντας ότι από το σύνολο των 130 ασθενοφόρων στην Αττική είναι μάχημα 65 έως 70.
3: Έχουμε καθημερινές και συνεχείς βλάβες ασθενοφόρων, όπου το πάνω του 50% του στόλου είναι ακινητοποιημένα. Το πρόβλημα είναι ότι και για μικρά προβλήματα, δηλαδή για τακάκια φρένων ναι. ή θερμοστάτες ή που μπορούν mm-hmm. να πάρουμε άμεσα τέτοια ανταλλακτικά που είναι ευρείας χρήσεως, ξέρετε, και τα αλλάζουμε πολύ και πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλο στόκ. Δυστυχώς δεν υπάρχουν, με αποτέλεσμα να κλείνουν ασθενοφόρα και για δύο, τρεις,
4: γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί αυτή η καθυστέρηση?
3: Χρήματα υπάρχουν, έχουν όντως, το Υπουργείο έχει στους κωδικούς, υπάρχουν χρήματα. Δυστυχώς όμως εδώ υπάρχει και η κακή διαχείριση εσωτερικά, έτσι ώστε να μην γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαγωνισμοί και να παίρνουμε αυτά τα ανταλλακτικά.
5: Δηλαδή, για πείτε μας, πείτε μας ακριβώς τι συμβαίνει.
3: Κοιτάξτε, είχαν κλείσει πριν λίγες μέρες ασθενοφόρο για τα κάγκια. Αναγκαστήκαμε εμείς να πληρώσουμε σωματείο, γιατί ξέρετε, όταν κλείνει ένα ασθενοφόρο και δεν έχουμε φρεδρικά, οι συνάδελφοι αναγκάζουν να πάρουν υποχρεωτικά ρεπό.
5: Ναι.
3: Άρα για να μην βγουν σε ρεπό και να μην έχει να είναι μείον τα ασθενοφόρα, δηλαδή 4 με 5 ασθενοφόρα το πρωί ή το απόγευμα, που αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά στην Αττική, δώσαμε εμείς κάποια χρήματα έτσι για να αγοραστούν.
5: Πήγατε εσείς και βάλατε και
3: βάλαμε 135 ευρώ,
5: ναι.
3: Και πήραμε 3 τα κάγια για να βγουν 3 ασθενοφόρα.
1: Τώρα, στην ίδια εκπομπή μίλησε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒΑ, Γιώργος Χαραλάμπους, ο οποίος υπεστήριξε ότι υπάρχουν εσωτερικές δυσλειτουργίες και ευθύνες για την καθυστερημένη ενημέρωση της διοίκησης, αφήνοντας υπαινιγμούς ακόμα και για δόλιο φθορά. Λοιπόν, στην αθλητική επικαιρότητα και το Μουντιάλ, η Γερμανία δεν λυπήθηκε το Κουρασάο και νίκησε με 7-1 την μικρότερη χώρα στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ενώ είχαμε και την πρώτη απόλυση προπονητή. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελο και όχι μόνο. Καλησπέρα, Τάσο.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Ήταν μια μέρα χθεσινή γεμάτη από γκολ. Το ξημέρωμα ολοκληρώθηκαν οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής σε 5ο και 6ο όμιλο. Τα 4 παιχνίδια της βραδιάς ήταν άκρως συναρπαστικά, αφού σημειώθηκαν συνολικά 19 γκολ. Για το 5ο όμιλο, το χώρο των γκολ άνοιξαν, όπως πολύ σωστά είπε, οι Γερμανοί, που φιλοδόρησαν με 7 τέρματα το Κουρασάο, 7-1 τελικό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια, για τον 6ο όμιλο, Ολλανδία και η Ιαπωνία ήρθαν ισόπαλες 2-2 με τους Σαμουράι, μάλιστα να ισοβαρίζουν στην εκπνοή τους Οράνιε. Στον 5ο όμιλο, ο Αμάντε Διαλό ήταν ο ήρωας της ακτής Ελεπατοστού, καθώς έδωσε την νίκη στη χώρα του στο φινάλε απέναντι στο Εκουαδόρ με 1-0. Η αυλία έπεσε με τον 6ο όμιλο και με τη Σουηδία, συγγνώμη, τον Ισακ και Γιόκερς να κάνουν απίθανα πράγματα και να επικρατούν τελικά οι Σουηδοί με 5-1 της Τινησίας. Εδώ λοιπόν είχαμε και την πρώτη απώλεια, να το πω έτσι, προπονητή, την πρώτη απόλυση, καθώς ο Σαμπρί Λαμουσί, γαλλοτινήσιο στην καταγωγή, ήρθε βαρύ στην Ομοσπονδία αυτό το 5-1 από τους Σουηδούς και τελικά φαίνεται ότι θα τον διώξουν. Ήδη είναι δηλαδή θέμα ορών ενδεχομένως και να πληρώσει το μάρμαρο και θα προχωρήσει με υπηρεσιακό προπονητή στη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Δεν έχει ξαναγίνει, εγώ δεν θυμάμαι κάποια στιγμή μέσα στο διοργάνωση να το διώξουν κατευθείαν, δηλαδή από τον πρώτο αγώνα, δεν το θυμάμαι ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως και τι περιμένουμε και σήμερα.
1: Έχουμε έτσι, γιατί... την Ισπανία, αλλά έχουμε και το Ιράν που θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι και έχει και ένα πολιτικό άρωμα αυτό, έτσι δεν
6: όχι
1: είναι?
6: Όχι μόνο πολιτικό άρωμα, αλλά είναι και σε επιφυλακή πάρα πολλοί κόσμος, καταλαβαίνεις από τις αρχές εννοώ. Καθώς υπάρχει ανησυχία ότι κάποιοι μπορεί να έχουν πάρει εισιτήρια μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν έτσι
1: επεισόδια,
6: αποδοκιμασίες ή κάποιο επεισόδιο, τέλος πάντων, οπότε υπάρχει και μια ανησυχία και μια επιφυλακή, να το πω έτσι. Λοιπόν, η δράση συνεχίζεται.

0: Ναι, πάμε λίγο με τους προπονητές, δηλαδή τέλος ο Αταμάν από τον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Τίτλοι τέλους λοιπόν, σε συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Ερκίτα Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός έκανε με ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram γράφοντας «Ευχαριστούμε Εργίν». Ο Τούρκος προπονητής αποχαιρέτησε με τον ίδιο τρόπο, έτσι, με πολύ όμορφα λόγια και συγκινητικά. Και έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η θητεία έπειτα από 3 χρόνια, αφού έχει κατακτήσει φυσικά την Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και 2 κύπελα Ελλάδας. Όμως, μιας και αναφέρομαστε στο ποδόσφαιρο και στους προπονητές, ακόμα ένας προπονητής φαίνεται ότι αποχαιρετά τον πάγκο του ΠΑΟΚ αυτή τη φορά στο ποδόσφαιρο. Ρασβάν Λουτσέσκου, η υποτεχνική ηγεσία του συλλόγου, πλέον δεν θα είναι, όπως όλα δείχνουν. Πρέπει να συμβούν εντυπωσιακές αλλαγές δεδομένων ώστε ο Ρασβάν Λουτσέσκου να παραμείνει. Πάντως αυτή τη στιγμή είναι η Πατμόν και περιμένουμε από ώρα σε ώρα ενδεχομένως να ανακοινωθεί και κάτι τέτοιο. Και τέλος θα κλείσω με την αναγέννηση του Άρη.
0: Με τον Βασίλη Σπανούλη, έτσι.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά το λες. Ο Βασίλης Σπανούλης λοιπόν τον κάλεσε ο Άρης για να δημιουργήσει μια νέα ομάδα, μια νέα ροπή, τον αγαπημένο μας Άρη. Ο Άρης είναι η ομάδα όλων των Ελλήνων. Θυμάστε και παλαιότερα την δεκαετία του 80 τι γινότανε. Αλλά ο Σπανούλης έγινε η επίσημη παρουσία του σήμερα. Παρουσία και του Νίκου Ζήση, του General Manager των Κιτρίνων και κουμπάρος φυσικά του Σπανούλη, αλλά και του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, του Ρίτσαρντ Σιάου. Και μάλιστα έκανε και μια χαρακτηριστική κίνηση ο Σιάου, αφού απάντησε μια-δύο ερωτήσεις, σηκώθηκε επιδεικτικά, κατέβηκε κάτω και να παρακολουθήσει από κοντά, μάλλον από απέναντι, να το πω σωστά, τη συνέντευξη τύπου, για να μην κλέψει την παράσταση από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι αισθάνεται δέος που βρίσκεται στον Άρη και στην ομάδα του μεγάλου Νίκου Γκάλη. Φυσικά υπόθηκαν πάρα πολλά και για τον Αντετοκούμπο, για την απόφαση που πήρε ο Σπανούλης, για το όνειρο της Ευρωλίγκας, για την αναμόρφωση του Αλεξανδρίου και φυσικά τις μεταγραφές. Πολύ σπουδαία συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
0: Τάσο, τα είπαμε σχεδόν όλα. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και την ανάλυση από τον Τάσο Επιτρόπου. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης.

0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νιστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή λοιπόν είναι η Coral με την καινούργια τους δισκογραφική δουλειά και με τον James Kelly που έγραψε το τραγούδι. Το μυαλό των Coral από τη Μεγάλη Βρετανία. Το ξέρετε ότι μου αρέσουν ιδιαίτερα οι Coral και τους παρακολουθούμε εδώ και χρόνια. Και το πρώτο κομμάτι της σημερινής εκπομπής ήταν από την Brooke Combi το Tears Won't Lie, από το τελευταίο της άλμπουμ. Βασικά δεν είναι άλμπουμ, είναι single, είναι καινούργιο, το οποίο το έχει γράψει ο James Kelly τον Coral. Ξέρουμε ότι όλοι οι Βρετανοί έχουν μια αλληλεγγύη μεταξύ τους και πολύ περισσότερο όταν παίζουν λίγο πολύ τα ίδια είδη μουσικής. Εντάξει, η Coral είναι μια παλιά μπάντα φυσικά και ακολουθεί αυτόν τον ρυθμό που αρέσει ιδιαίτερα και στις νέες γενιές μουσικών. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε ούτως ή άλλως και στο μέλλον και στις επόμενες εβδομάδες, όταν οι μήνες, όταν κυκλοφορήσει καινούριο άλμπουμ η Brooke Combi, που ούτως ή άλλως έχει πει ότι ετοιμάζει καινούργια δισκογραφική δουλειά. Απέναντί μου, φίλες και φίλοι, βρίσκεται σήμερα ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε καλά, να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Τέλειωσαν και τα σχολεία σήμερα, είχαμε

Αυτό λοιπόν είναι το Home to Us, είναι το καινούργιο άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane, εδώ με συνεργασία του Ringo Starr, τα δύο μέλη που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εν ζωή από τα σκαθάρια, σε μια συνεργασία η αλήθεια είναι που δεν την περιμέναμε, και το λέμε αυτό γιατί ο McCartney με το Ringo Starr είχαν πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστούν μαζί. Βέβαια δεν ξέρουμε κατά πόσο έχει συμπράξει και ο Andrew Watt, που ο Andrew Watt αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους ανθρώπους που κάνουν τις καλύτερες παραγωγές στον κόσμο. Δεν μεγάλωσε, 35 χρονών ο Νεοϋορκέζος, αλλά βρίσκεται πίσω από τεράστιες συνεργασίες και άλμπουμ, και για το καινούριο επερχόμενο άλμπουμ του Elton John, και φυσικά με τη Lady Gaga, τον Post Malone, την Brandy Carlile, pop καλλιτέχνες, του Stones, το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε τώρα αυτές τις μέρες, τον Iggy φυσικά, όλα τα τρία τελευταία άλμπουμ του Ozzy. Είναι πολύ μεγάλος παραγωγός και ίσως να έβαλε και εκείνο στο χέρι του για να συνεργαστούν ο Ringo Starr παρέα με τον Paul McCartney. Ο McCartney, ο οποίος είχε ξεκινήσει μια περιοδία πριν από 6 χρόνια με το προηγούμενο του άλμπουμ, τη διέκοψε, σταμάτησε λόγω του COVID, την συνέχισε πριν από μερικούς μήνες και να και η καινούργια του δισκογραφική δουλειά. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Ακούτε τον κόσμο, Κόσμος και Κόσμος Jazz, από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας ακούτε τα πάντα. Live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά ακούμε και το Summer Radio. Το ραδιόφωνο με τη σύμπραξη του Δευτέρου και του Κόσμος, με μουσικές από όλο τον κόσμο, φτιάχνει το soundtrack του καλοκαιριού, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Τρέχουν και διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και τσατάρουμε. Κόσμος, Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Get It On θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα τραγούδια. Κατά τη γνώμη μου, ίσως είναι το πιο σημαντικό τραγούδι που ηχογράφησε στην καριέρα του ο Marvin Gaye. Το αφήνουμε αυτό που λέμε ότι ό,τι και να έχει γράψει ο Marvin Gaye είναι πραγματικά εντυπωσιακό και έχει αλλάξει τα δεδομένα στη μουσική. Αυτό είναι αλήθεια. Και δεν, αλλά από θέμα γούστου όμως θεωρώ, ή δεν ξέρω όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε, φτιάχνοντας αυτόν τον ήχο του Deep Funk και της R&B του 73, σαν σήμερα όταν είχε βγάλει το Let's Get It On ο Marvin Gaye, άλλαξε τα δεδομένα στην κυριολεξία, στην μουσική. Και βέβαια το έγραψε ο ίδιος τότε με τον Ed Townsend, ένα κομμάτι που θεωρείται signature song, αφενός μεν για την κοινωνική και σεξουαλική απελευθέρωση. Ήταν ένας από τους λόγους που αυτό το κομμάτι έκλεισε την εποχή του καλοκαιριού της αγάπης, έκλεισε το Woodstock, αυτό που μέσα σε μία λέξη και μέσα σε μία πρόταση το είχε αναφέρει φυσικά και ο Don McLean στο American Pie, στο Οπισθόφυλλο. Και δεν ήταν μόνο για το θάνατο του Buddy Holly, που έλεγε The Whole Generation Lost in Space. Δεν εννοούσε μόνο για το ότι τελείωσε μια ολόκληρη εποχή με το θάνατο του Buddy Holly, έλεγε ότι τελείωσε μια ολόκληρη εποχή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολλά και θητά, αν θέλετε, τα νοήματα μέσα από το American Pie. Κρατάω λίγο το Let's Get It On, γιατί φανταστείτε ότι η οικογένεια του Ed Townsend, που έγραψε το τραγούδι το 2016, είχε μηνύσει τον Ed Sheeran για το τραγούδι του, το Thinking Out Loud, λέγοντας ότι οι μελωδικές και οι αρμονικές συνθέσεις του Thinking είναι ουσιαστικά όμοιες με τα τύμπανα του Let's Get It On. Και πήγαν στα δικαστήρια με πάρα πολλά λεφτά, με ένα ποσό εκείνη την εποχή εξωπραγματικό, δηλαδή μιλάμε για 100-150 εκατομμύρια δολάρια. Δεν ξέρω πραγματικά τι έγινε στο τέλος. Το 23 ξέραμε ότι απορρίφθηκε σε δίκη με ενόργους η ιστορία του Let's Get It On από την οικογένεια Townsend, αλλά εξακολουθούν ακόμα να είναι στα δικαστήρια για αυτό το τραγούδι. Ξέρετε, δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνουν και τέτοια. Αυτή είναι η Καρυφούνα Collective στο remix των Σύναψων.

Αυτό λοιπόν είναι το remix των Σύναψων, στους Καρυφούνα Collective, οι Σύναψων που πάντα βάζουν τη δικιά τους πινελιά μέσα στην μουσική και δεις τις μουσικές από την Δυτική Αφρική πολλές φορές με ξεχασμένα τραγούδια, με κομμάτια από την δεκαετία του 70 και του 80, το κάνουν αυτό τα τελευταία χρόνια οι Γάλλοι και δει οι Γάλλοι παραγωγοί και beatmakers. Εμείς με το Mystic και με την Τα Σουλτάνα, μια τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, παραγωγός που παίζει όλα τα όργανα μόνη της. Την είχαμε δει και στην Ελλάδα. Πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: Κόσμος 93,6. The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη την νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για ένα κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και World Human Forum.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7

αυτή είναι η Γκάμπι Μορένο. Γκάμπι Μορένο από την Γουατεμάλα, μένει στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως. Βάζοντας την Latin μουσική πολλές φορές με την blues και τη folk. Στην ουσία παίζει Latin alternative music στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Καλιφόρνια όπου μένει.

Άρντε Σολέιλ από την Σουηδία, ο multi instrumentalist, ο Ντάνιελ Κανταγουάθα. Έτσι είναι το όνομά του και η μπάντα, η Άρντε Σολέιλ. Στην αρχή νόμιζα, όταν τον πρώτο άκουσα, ότι ήταν δημιούργημα AI. Μετά μπήκα κανονικά, το ψάξα και είδα ότι δεν είναι AI. Ο άνθρωπος υπάρχει κανονικά. Υπάρχει και μπάντα, μάλιστα, συγκρότημα, όπου παίζει μαζί τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα έχουν βγάλει αυτό το λεγόμενο Trail Mix Session, που παίζουν και στην Ευρώπη, γιατί βρίσκεται σε περιοδία. Και αν μας θυμίζει κάτι όλος αυτός ο ήχος, μας παραπέμπει φυσικά στον ήχο των Γκρουάμπιν. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο αγαπημένο τραγούδι. Ιούλιος του 79, όταν το είχαν γράψει η Earth, Wind & Fire, After the Love Has Gone, και από τα αγαπημένα του Μάριο Μπιόντι.

Αυτό το Love Has Gone ήταν το κομμάτι που έκλεισε πέρυσι το live στα F-Hill Sessions ο Μάριο Μπιόντι και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το ρώτησα μετά, του λέω ποια μπορεί να είναι η σχέση σου όχι μόνο με τη soul αλλά με αυτή τη smooth soul μουσική και δει με τους Earth, Wind & Fire. Μου λέει τους είχα δει τους Earth, Wind & Fire. Κάποτε είχαμε δουλέψει με ένα-δύο μέλη και το After the Love Has Gone είναι ένα από τα τραγούδια που είχα πρωτοακούσει όταν άρχισα να σχετίζομαι και να καταλαβαίνω λίγο παραπάνω την έννοια της μουσικής soul. Όλα αυτά για τον Μάριο Μπιόντι, ενώ εμείς μέχρι τις 9 πάμε με το Behind Bars, Bradley Gilbert, Swaggle Jennings και φυσικά ο Jerry Roll.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μπάτκε, ένας χορός που διατρέχει τον Παλαιστινιακό βίο για αιώνες. Ο Αμίρ Σάμπρα και η Ατάχα Τάμπ ενσωματώνουν το hip-hop, την καποέιρα και το σύγχρονο χορό. 10 χορευτές. Μια γιορτή που συνομιλεί με τον πόλεμο. Μια υπόσχεση. Θα χορεύουμε μέχρι τελικής πτώσεως. 20 και 21 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Patrick Spanis, αυτός είναι ο Τιουάιο. Τιουάιο που γεννήθηκε στο Παρίσι. Και όπως πάρα πολύ σωστά λέει ο Άλεξ Αποστολόπουλος εδώ στο τελευταίο του άλμπουμ, το Outsider. Άντε λέει να περιμένουμε να ακούσουμε αυτό το solo που θυμίζει Κάρλος Σαντάνα. Θυμίζει Κάρλος Σαντάνα πολύ. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 5 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Με τον Κάρλος Σαντάνα, Άλεξ Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Τον καλησπερίζουμε, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Και αυτή είναι η Νίνα Σιμών. Στο For Women, στο remix της Desiree. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Four Women στο remix της Desiree. Και αυτό είναι το άλμπουμ που θα παρουσιάσει ο Jose James 6 Ιουλίου στην Αθήνα. Το I Want You που κλείνει φέτος 50 χρόνια. Και φυσικά ο Jose James παρέα με την Gina Moses μέσα στο κύλο της σκηνής θα παρουσιάσουν το ιστορικό άλμπουμ που έγραψε και έκανε παραγωγή ο Leon Ware το 1976. Ένα άλμπουμ που άλλαξε την ιστορία της μουσικής, όχι μόνο τη soul. Και θα έχουμε όλη τη χαρά να ξαναδούμε τον Jose James για άλλη μια φορά στη χώρα μας, μετά το εξαιρετικό συγκλονιστικό live που είχε δώσει στο Ηρώδιο πριν από 3 χρόνια. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο.

Αυτός λοιπόν είναι ο Marvin Gaye στο remix του I Want You. Περιμένουμε όμως να ακούσουμε το Jose James στο I Want You, στην παρουσίαση του άλμπουμ παρέα με την Gina Moses. Να δούμε, δεν το έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα το tracklist που παίζει αυτή τη στιγμή στην περιοδία του ο Jose James. Αύριο μεθαύριο θα σας πω. Η αλήθεια είναι ότι είμαι περίεργος πώς θα στήσει το δεύτερο μέρος, γιατί το I Want You είναι ένα εξαιρετικό διπλό άλμπουμ, από την άλλη όμως έχει πολλά instrumental μέρη μέσα, οπότε θέλουμε να δούμε τι θα ετοιμάσουν πραγματικά εκεί στο κύλο του θεάτρου στο Λυκαβητό. Ο Λυκαβητός όπου έζησε πολύ ωραίες στιγμές το Σάββατο, προχθές με την σκηνική και όχι μόνο παρουσία ενός ρόκερ που παίζει ροκαμπίλι, που έχει έναν εξαιρετικό ήχο που έκανε και με το Week Games και με πολλά άλλα τραγούδια γνωστά σε κάποιους, άγνωστα σε κάποιους άλλους, τις μουσικές και τα τραγούδια γέμισε το Σάββατο, γέμισε. Είχε 3.500 ανθρώπους, αλλά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά πραγματικά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Νέα Υόρκη που μας στέλνετε μήνυμα. Νέα Υόρκη, και μας λέτε ότι ακόμα πανηγυρίζει. Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι, πανηγυρίζει ακόμα από την προχθεσινή πολύ μεγάλη νίκη των New York Knicks εναντίον των Spurs. Και το λέω αυτό διότι δεν ήταν απλά ότι στέφθηκαν πρωταθλητές μετά το 1973, έμειναν 53 χρόνια με ένα κύπελο, αλλά βγήκε μια ολόκληρη πόλη στους δρόμους, στην κυριολεξία. Έβλεπα σκηνές και βίντεο σε γνωστά σημεία, στην Times Square και σε πολλά άλλα σημεία στη Νέα Υόρκη. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό αυτό το πράγμα που συνέβη στην πόλη. Μια ολόκληρη πόλη και δει η Νέα Υόρκη που όταν γιορτάζει, γιορτάζει με όλη τη σημασία της λέξης. Δεν διέφερε καθόλου από το να ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς ή κάτι άλλο εκεί στην Times Square ή οπουδήποτε. Το θέμα ήταν σίγουρο ότι η Νέα Υόρκη έχει πια αυτό που ποθούσε χρόνια, ένα NBA πρωτάθλημα, και φυσικά οι απόγονοι και οι άνθρωποι του Patrick Ewing και όλων των υπολείπων θα έχουν να το λένε αυτό. Για τους νεότερους η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν ζήσει τις εποχές του 73 για μια ομάδα η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή, αυτή η φετινή ομάδα και αυτή η σειρά με τους Spurs, γιατί κρίθηκαν όλα στον πόντο, αλλά το comeback που έκανε στο παιχνίδι 4 με το μείον 29 είναι ίσως το μεγαλύτερο comeback που έχει γίνει στην ιστορία του μπάσκετ σε σειρά Final Four, Final Seven, ό,τι θέλετε, στο NBA. Και να με διορθώσει ο Άλεξ Αποστολόπουλος που είναι ιδιαίτερα γνώστης όλων αυτών των αθλητικών. Κάτι όμως το οποίο μπορεί να μην ξέρει ο Άλεξ, να μην ξέρετε εσείς, είναι ότι χθες ακούστηκε ιδιαίτερα στην πόλη της Νέας Υόρκης αυτό το τραγούδι, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ θεωρείται ο εθνικός ύμνος της πόλης. Μιλάμε φυσικά για το New York State of Mind. Ένα τραγούδι το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με οποιοδήποτε κάτοικο, πολίτη και άνθρωπο της Νέας Υόρκης. Το πιάνω από τα μαγικά χέρια του Billy Joel, και κάπου εκεί και η φωνή του ανθρώπου που η Νέα Υόρκη τον τίμησε και ο ίδιος τίμησε την πόλη της Νέας Υόρκης όσο τίποτε άλλο, τον Τόνι Μπένετ.

Κάπως έτσι λοιπόν ζητροκράβγασαν χθες και προχθές και τις επόμενες μέρες στην Νέα Υόρκη για τα 53 χρόνια του, το να πάρουν αυτό το κύπελο στα χέρια τους, το να πάρουν το τρόπαιο για να γίνουν η νούμερο ένα ομάδα στο NBA, η New York Knicks.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η εκρηκτική performer Ίντρα Κέιν και ο καταξιωμένος συνθέτης και πιανίστας Θοδωρής Οικονόμου παρουσιάζουν μία μοναδική συναυλία με τίτλο Blue, αποκλειστικά στον κήπο του Μεγάρου το Σάββατο 20 Ιουνίου. Μία μουσική παράσταση γεμάτη συνέστημα και διαχρονικά τραγούδια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

chance d'être libre. Je suis d'ici, de là-bas.

Από το τελευταίο άλμπουμ της Σουάντ Μάση, Σουάντ Μάση εδώ παρέα με τον Γκάλ Φαγιέ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου βρίσκεται πάντα ο Άλεξ Αποστολόπουλος. Στον ήχο ο Πέτρος Αδάμ, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτό είναι το Dream Chaser, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε ολόκληρο την προηγούμενη εβδομάδα. Από το Willie Nelson. And I caught me by surprise.

Αυτός λοιπόν είναι ο Willie Nelson με το νέο του άλμπουμ. Ήθελα λίγο να ολοκληρώσω, γιατί πριν συζητάγαμε, είχαμε ξεκινήσει για τον Chris Isaac, αλλά καταλήξαμε στη Νέα Υόρκη που είδα το μήνυμα για την Νέα Υόρκη και μιλήσαμε για τους New York Knicks και αυτό το αφάνταστο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην πόλη της Νέας Υόρκης. Chris Isaac λοιπόν το Σάββατο το βράδυ ήταν ένα classic old Fashion American Show, με όλη τη σημασία της λέξης, και για το πώς ήταν ντυμένος ο Chris Isaac και για το τι έπαιζε και γενικά για όλο αυτό το ροκαμπίλι και τον ήχο που σε έβαλε μες στα 80's, ίσως να μας παραπέμπει περισσότερο στο Roy Orbison και για τον Elvis. Δεν θέλει να το παίξει, να φορέσει αυτά τα φαντεζή κουστούμια και τέτοια ο Chris Isaac. Έτσι είναι, και έτσι είναι και η μπάντα του, και έτσι είναι και ο ίδιος, και με την Gretz και με την Gibson που έπαιξε με αυτό το κλασικό, αν θέλετε, ήχο, και αργότερα κατέβηκε και ανέβηκε πάνω στις κερκίδες, τραγούδησε με τον κόσμο, έγινε γνωστός πολύ και είχε και πολύ νέο κόσμο το live προχθές το βράδυ στο Λυκαβιτό. Ίσως γιατί και το Wicked Game αλλά και το Blue Hotel, κυρίως το Wicked Game, επειδή έχει ανέβει σε διάφορες σειρές αυτή τη στιγμή και στο Netflix και γενικά στην αμερικάνικη τηλεόραση. Η αλήθεια είναι ότι, και το βλέπουμε βέβαια και εδώ στις ψηφιακές πλατφόρμες, και έχει γίνει και διασκευές πάρα πολύ σωστά, δηλαδή μέχρι και η Λουσέν έχει διασκευάσει το Wicked Game. Είναι ένας από τους λόγους που είχε και νέο κόσμο στη συναυλία, δηλαδή δεν είχε μόνο τους κλασικούς ροκαμπιλάδες που θα πηγαίναν να τον δούνε έτσι κι αλλιώς, και ωραίο setlist, δηλαδή San Francisco Days, Somebody's Crying, Speak of the Devil, Forever Blue, Can't Help Falling in Love, που δημιουργήθηκε, αν θέλετε, λειτουργήσε σαν φόρος τιμής προς όλη του την πορεία μέχρι σήμερα. Πάρα πολύ ωραίος ο Chris Isaac. Πολύ καλή η κίνηση να έρθει στην Ελλάδα ο 70χρονος πια Chris Isaac. Σας λέω, εγώ τελευταία φορά τον θυμάμαι όταν είχε έρθει το 87 στο Ρόδον, στα ντουζένια του το Ρόδον τότε, και δύο μέρες είχε έρθει.

Αυτό είναι το Lie to Me. Ο Chris Isaac. Ξέρετε τι είναι το ωραίο σε τέτοιους καλλιτέχνες, και μπράβο στο Chris Isaac που είναι ακμαίος, είναι γνήσιος ρόκερ, είναι γνήσιος rock and roller, μάλλον να το πω καλύτερα και να το πω πιο σωστά. Κρατάω αυτό που είπε πάνω στη σκηνή όταν είχε ανέβει πάνω στην κερκίδα. Έλεγε ότι θα παίζουμε, λέει, για ώρα, και αν έχετε κλείσει babysitter για τα παιδιά, πείτε ότι θα αργήσετε να γυρίσετε στο σπίτι. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όταν τώρα έχεις μια μπάντα, ένα συγκρότημα που παίζει 30 χρόνια μαζί και σε περιοδίες και στα πάντα, μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να κάνεις ό,τι θέλεις. Και αυτό είναι και ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε εμείς πολλές φορές να το καταλάβουμε αυτό, οι κοινοί θνητοί, αλλά μπορούν να το καταλάβουν μόνο οι μουσικοί. Όταν ο καλλιτέχνης έχει γέφυρα και όταν ο καλλιτέχνης καταλάβει τα vibes του κοινού, μπορεί να κάνει να ξεσηκώσει το χώρο και να τον κάνει άνω κάτω. Αυτό ακριβώς το έκανε ο Chris Isaac, χωρίς να είναι πάντα ρεπερτοριακά, μιλάμε, το peak rock and roll, δηλαδή να ακούσεις αυτή τη στιγμή, τι να σας πω τώρα, τον Dion ή κάποιον άλλον καλλιτέχνη που ανεβαίνει να παίξει μόνο groove σε ένα live. Ακόμα και σε mid-low tempo κομμάτια μπορείς πραγματικά να γκρουβάρεις, αρκεί να ξέρεις πώς θα το κάνεις. Και όταν ο καλλιτέχνης είναι σε καλή κατάσταση, όπως δείχνει αυτή τη στιγμή ο Chris Isaac και η μπάντα του, καλά, το συγκρότημα δεν το συζητάμε, είναι όλοι τους μουσικάρες, δείχνει πραγματικά ότι αξίζει τον κόπο να βλέπει κανείς και τέτοια ονόματα μετά από τόσα χρόνια, και πολύ περισσότερο όταν μπαίνουν και οι ίδιοι στη διαδικασία, γιατί έχει ακουστεί ότι ο Chris Isaac ετοιμάζει και νέα δισκογραφική δουλειά, ετοιμάζει διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο πάντως αυτό που συνέβη το Σάββατο το βράδυ στο Λυκαβητό, και όσοι πήγαν θα έχουν σίγουρα να το λένε. Αυτός μου λέτε τώρα πότε θα έρθει. Θα έρθει ποτέ ο Peter Frampton. Έβγαλε και καινούριο άλμπουμ. Λέει ότι θα βρει σε περιοδία. Ανεξάρτητα από τα προβλήματα υγείας που έχει εδώ και πολλά χρόνια. Να βλέπαμε τον Peter Frampton να παίζει στο Λυκαβητό ή κάπου αλλού. Ή έστω τον κύριο που παίζει τώρα το Thrill Is Gone. Μιλάμε για τον Τζομπονάμασα. Ευσεβείς πόθη.

The Thrill Is Gone. Ο Τζο Μποναμάσα από το τελευταίο του άλμπουμ με συνεργασίες με τους φίλους του για να γιορτάσει τα 100 χρόνια της γέννησης του μεγάλου BB King. Και βέβαια ένας από τους ανθρώπους που όταν τον πρωτοάκουσε ο BB King είπε ότι σίγουρα αυτό το παιδί έχει τεράστιο μέλλον και λάθος δεν έκανε. Αυτό αποδεικνύει περίπλανα μέχρι και σήμερα ο Τζο Μποναμάσα. Σε κάθε ηχογράφηση, σε live, σε στουδιακά άλμπουμ. Και είναι και ένας από τους καλύτερους κιθαρίστες στον κόσμο αυτή τη στιγμή.

Αυτό ήταν ο Λένι Κράβιτς. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για να ανοίξουμε όμορφα αυτήν την εβδομάδα. Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές, με τραγούδια την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Άλεξ Αποστολόπουλο που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Θα κάνει ζέστη μέσα στην εβδομάδα, έτσι λέει. Θα ανέβει πολύ θερμοκρασία. Αν μπορείτε να πάτε να κάνετε και κάνα μπάνιο στη θάλασσα, μια χαρά, όποιοι μπορείτε. Αφήστε που έβλεπα λίγο και στην τηλεόραση ότι ξεκίνησε.

Ξεκίνησαν, λέει, και οι πρώτες καλοκαιρινές άδειες. Άκου πράγματα. Λοιπόν, εμείς με την φωνή της Μαλίνα Σόου και το ιστορικό Spice of Life, το Woman of the Ghetto, θα υποδεχτούμε τη Ρομπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026, Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Με μια serenade σας καλωσορίζω σήμερα, βράδυ Δευτέρας 15 Ιουνίου. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Errol Lewis Garner. Ο λόγος για αυτόν τον Αμερικανό jazz πιανίστα και συνθέτη, με ένα πάρα πολύ ξεχωριστό τρόπο που έπαιζε και έκανε swing πάνω στο πιάνο, έπαιζε μπαλάντες. Ίσως η πιο γνωστή μπαλάντα του instrumental είναι του Misty, την οποία έκανε ο ίδιος τη σύνθεση. Και βεβαίως θεωρείται jazz standard. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1956 μαζί με την ορχήστρα του Mitch Miller. Ο Errol Garner έχει ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο παίζει πιάνο, και είναι αυτό το που σε χαλαρώνει κατά κάποιο τρόπο. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1955, Concert by the Sea, που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο τότε δίσκους. Τι ήταν λίγο εκείνη την εποχή. Τι άλλο γιορτάζουμε σήμερα? Τον Αρτέμι Βεντούρι Ρούσο, τον Ντέμι Ρούσο, τον Έλληνα τραγουδιστή και μουσικό. Ας θυμηθούμε μια τεράστια επιτυχία του.

Λοιπόν, το 1985, κατά τη διάρκεια της πτήσεως 847 της TWA από την Αθήνα στη Ρώμη, ο Ντέβις Ρούσος, όντας επιβάτης, έπεσε θύμα αεροπειρατείας. Οι Λιβανέζοι αεροπειρατές γιόρτασαν όπως τα γενέθλια του τότε, γιατί αντιλήφθηκαν ότι ανάμεσα στους ομήρους ήταν και ο Ντέβις Ρούσος και ήταν μάλιστα από τους πρώτους που απελευθέρωσαν. Έτσι, μια ιστορία που συμπίπτει με τα γενέθλια του Ντέβις Ρούσου που είναι σήμερα. Ζαβά με Γουίστον Μακάνουφ, ο Μπουντιμπάρ. Εκεί στο τέρμα, στο βάθος του μπαρ.

Αν υπάρχει ένας ο οποίος έφερε το rock and roll στη Γαλλία, αυτός είναι ο Johnny Hallyday. Jean Philippe Leos, με το κανονικό του όνομα, γεννιέται σαν σήμερα το 1943. Μια καριέρα 57 χρόνια, 79 άλμπουμ, 110 εκατομμύρια δίσκους πούλησε παγκοσμίως, 5 διαμαντένια άλμπουμ, 40 χρυσά, 22 πλατινένια. Τραγούδησε γύρω στα 1200 τραγούδια, 540 ντουέτα με 187 καλλιτέχνες. Μια πάρα πολύ δυνατή φωνή με εξαιρετικά shows για την εποχή. Με αποκορύφωμα αυτό που ήταν ένα ελικόπτερο στο Stade de France, αν δεν κάνω λάθος, είχε πηδήξει από το ελικόπτερο.

Και βεβαίως το 2000 στον πύργο του Άιφελ, ρεκόρ πωλήσεων εισιτηρίων για τη Γαλλία, για Γάλλο καλλιτέχνη. Εκατομμύρια θεατές πήγαν να τον δουν. Και άλλα τόσα εκατομμύρια τον έβλεπαν από τη τηλεόραση. Ο ένας και μοναδικός, Johnny Hallyday.

Bring the Light, Ibrahim Maalouf, Trumpets of Michelin's Volume 2, το λέω γαλλικά εγώ. Γαλλολιβανέζος ο Ibrahim Maalouf, κατάφερε τώρα εδώ να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Bring the Light, Trombone Shorty, Anthony Evans, Whitney Bremans, Pedrito Martinez, John Baptiste.

0: Κόσμος 93,6.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία. Ακούτε Κόσμος.
2: Κόσμος. Classic.

Ήλι και Ήλι, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Οδείο Ερώδου Αττικού. Άνοιξε τηλεφωνή. I follow rivers, no rest for the weekend. Την τελευταία της δουλειά ακούσαμε το Lucky Again.

Λοιπόν, και σε ένα αγόρι που γίνεται σήμερα 27, το Χασάν Εμίλιο Καμάντε Ελαΐζα, ή αλλιώς Πέσο Πλούμα, έτσι τον ξέρουμε όλοι. Είμαι ξεκάνος τραγουδιστής και στιχουργός. Σίγγλ Por la Noche μαζί με Ραούλ Βέγκα. Που ήδη σε 27 έχει κερδίσει και Γκράμι. Για καλύτερο άλμπουμ μουσικά μεξικάνα.

The Caveman μαζί το Πασαλέ με καταγωγή από την Γκάμπια, συνεργασία Νιγηρία Γκάμπια, Gatekeepers και πίσω στον Errol Garner, I'm in the mood for love. Instrumental βεβαίως, πιάνο.

Jones, End of Time από το άλμπουμ της For Mary, και ο Κούτιμαν κυκλοφόρησε 5 Ιουνίου ένα άλμπουμ με τίτλο Hope, πάλι με τον πολλά χρόνια συνεργάτη του Ντεκέλ. Φωνητικά από την Οντέλια Λιούζ. Ένα άλμπουμ το οποίο βεβαίως μιλάει για αγάπη, για ανθρώπινη επαφή, για καθαρότητα. Let your love.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Διεθνώς αναγνωρισμένος τραγουδιστής της σύγχρονης jazz, Jose James, σε μια ατμοσφαιρική συναυλία τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού. Μια συναυλία γιορτή για τη διαχρονική κληρονομιά του Marvin Gaye. Jose James, I Want You. Στη σκηνή μαζί του η μοναδική China Moses, αλλά και μια world class μπάντα. Δευτέρα, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Ελικαβητού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jane Mood, Errol Garner. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Όσοι ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, γιορτάζουμε σήμερα αυτόν τον σπουδαίο, ξεχωριστό πιανίστα της jazz, ο οποίος ξεκίνησε έτσι swing, αλλά είχε και πάρα πολλές ενορχιστρώσεις από bop era. Πολύ γνωστή του σύνθεση είναι το Misty και τον θεωρούσαν πολύ χαρούμενο άνθρωπο. Ρομπίλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Θα είμαστε παρέα για μία ώρα ακόμα μέχρι ώρα να πάει 12. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, cosmosradio.gr, στην πλατφόρμα του Ερτέκο. Μία πολύ ωραία συνέντευξη που πήρε η Κλαούντια Μάτολα εκεί στον μουσικό των Soul to Soul. Μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο. Μας ακούτε βεβαίως και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Λέων Φάλ μαζί με Φολαμούρ και Φλάβια Κοέλιο.

και πίσω στον Ντέμι Ρούσο, σαν σήμερα γεννιέται ο Ντέμι Ρούσο. Το 1977 κυκλοφορεί ένα άλμπουμ The Ντέμι Ρούσο Magic. Philip Records. Όλη η παραγωγή από πίσω από Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Μια πολύ ωραία συνεργασία. Στο τελευταίο άλμπουμ του Show George The Other Side, μαζί του ο Αμερικάνος καλλιτέχνης Beck, κάνανε cover σε ένα τραγούδι ενός Βρετανού μουσικού, του Nick Drake, στο τραγούδι Riverman. Μια συνεργασία που εξεχώρισε από αυτό το άλμπουμ. Ο Μπογκαγιάρο μέχρι και τις και μισή.

0: Κόσμος 93,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος 93,6.

Blue and Sentimental από τον πιανίστα Errol Garner και επίσης τον Johnny Halliday. Μια ηχογράφηση του 1969. Ένας ύμνος για τους Γάλλους και ζωητέ μου.

Leon Bridges μαζί με τους Ερμάνους Γκουτιέρες στο καταπληκτικό Elegantly Wasted. Και ένα αγαπημένο κορέτσι από την Ισλανδία, Εμιλιάνα Τωρίνη.

Λοιπόν, ο Αϊθαλής Γουίλι Νέλσον στα 93 τραγουδάει Dream Chaser, αυτά είναι. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. People who say we're in love, Errol Garner. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

τύπος που κάνει πολλά πράγματα και χρησιμοποιεί πολλά και διαφορετικά ονόματα. Είναι ο κύριος Μπλουντέτο, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Γαλλία και εκτός από μουσικός είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός στο Radio Nova. Εκεί εμφανίζεται ως Max Guillet και στη σκηνή ανεβαίνει ως Μπλουντέτο. Από τα ωραία, από τα πολύ καλά πράγματα του Μπλουντέτο με τίτλο Good Good Dub, αυτό το dub μπαζουκάρ που ανοίγει τον Νίκο για το καλωσόρισμα, για το καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, στις αντοχές μας, ναι, στα δικά μας.

Βάλσαμος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και εγώ λέω να φύγω εύκολα και απλά με τους Μέτρο Κόμπο, οι οποίοι ζουν στη Γαλλία και φτιάχνουν μουσικές από παντού. Η Μέτρο Κόμπο που εδώ φτιάχνουν αυτό το Μεβέν Κονέν Κλασίκ που μέσα περιλαμβάνει το Του Νουν Μπουλέ, είναι ηχογραφημένο πίσω στο 2023 και ουσιαστικά μας επιστρέφει στην IT από όπου και έρχονται αυτές οι μελωδίες.

Skin Shape. Είναι το προτζεκτάκι του Will Dory, ο οποίος έρχεται από την Αγγλία, μένει στο Λονδίνο και συνεργάζεται από καιρό με τον Χόρους. Μαζί επεμβαίνουν στον Μοντού Τουρέ και σε αυτό το εντέρο το οποίο φτιάχνεται από όλους μέσα στο 2025.

Family Tapes πέρασαν, Lab Tapes πέρασαν. Εδώ ένα πίνα μαδούρα που ακούστηκε το Σάββατο στα Cosmic Sounds. Η Ράντιο Μαλέμπε, υπεύθυνη για το remix που καταφθάνει. Ο Αμπελάρτο Καρμπόνο μας κοιτάζει από ψηλά και οι Παλένκε Records ηχογραφούν αυτό το σούπερ διαφορετικό λαπίνα μαδούρα.

Τσάμ Γιακούμπ, ο καινούργιος καλλιτέχνης που έχουμε κολλήσει, η Λούρντ, η οποία έρχεται και αυτή να τραγουδήσει το Μπαμία, το οποίο φτιάχνεται με σημερινά υλικά στο τώρα.

Μίτσα Μιακούπ μας πάει απευθείας στον Τέλο Σοσίνη. You know Fit Touch 'em, είναι το κομμάτι που κρυβόταν στην Deluxe Edition.

Μερκούριο, που ηχογραφούν στη Γερμανία και εμπνέονται από τη Βραζιλία. Εδώ μιλάμε για την τραγουδίστρια αλλά και ηθοποιό Λουίζα Μοντέιρο, η οποία έχει έδρα της στην Αυστρία, αλλά και τον παραγωγό, τον μουσικό Ντάστιν Μπράουν. Μαζί αυτοί φτιάξαν το ντουετάκι Κούριο Κούριο και εδώ έχουμε αυτό το περίφημο Μπεμ και Ρέρ, το οποίο ακούμε και ξανακούμε στον οίκο μας.

τα πολύ ωραία που μόλις κυκλοφόρησαν και εννοείται θα ακούσουμε εδώ στον κόσμο μας είναι και αυτό εδώ που φτιάχνουν η Τζάβα παρέα με τον τρισμέγιστο Winston McCanaff που δεν κάθεται ήσυχος, επανωνώνονται και φτιάχνουν ένα EP μαζί με αυτό, τον τίτλο Elementary. Ένας ήχος διαφορετικός, rap και Jamaica μαζί για να προχωρήσουμε όπως ακριβώς θέλουμε.

Ja in the Moonlight έφτιαχνε ο γιος. Ο Eugene Marley, ο τελευταίος, Praise Ja in the Moonlight, είναι το κομμάτι που έσκασε μύτη πριν από κάτι χρόνια.

Calypso Rose. Την αγαπάμε ό,τι και αν πει, πόσο δε μάλλον όταν βρίσκουμε την Calypso Rose να τραγουδάει ένα classic. I say a little prayer.

Αμπάρο Σάντσες την αγαπήσαμε πολύ εδώ στον κόσμο της μουσικής. Η Αμπάρο Σάντσες που κάποτε ερχόταν με τους Αμπαρανόια, εδώ μόνη με άλλη παρέα. Η Αμπάρο Σάντσες έρχεται σίεμπρε εσ' αζούλ στην ακουστική εκδοχή.

Στη Μασσαλία κρύβεται αυτός ο ιδιαίτερος μουσικός που παραίζεται και ηχογραφεί ταυτόχρονα Ζουφρίς Μαρακάς και Εταμέρ το κομμάτι. Κομμέλτο.

εκδοχή αυτού του σπάνιου κομματιού με τίτλο Bongo Bongo. Ο Μανού Τσάου πάντως παραμένει στην παρέα και έρχονται και οι Big Push μαζί του.

0: κόσμος. 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Cosmos Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, μαζί με τον Crack and Smack, σε ένα lament man of constant sorrow. Καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας.

Jason Joshua πάλι είναι μόνος και τα βάζει με όλους. Μας λέει να το ξεχάσουμε σε αυτό το άλμπουμ που έφτιαξε με τίτλο La Voz de Oro de Lu.

πέρσι και καλύτερα, και αυτό το άλμπουμ εννοείται ότι δεν ξεχνιέται με τίποτα. Έρχεται με όνομα τεπώνυμο Σαβές Ραβίν και βεβαίως έναν υπότιτλο που λέει πως οι μουσικές ανήκουν στον Ράι Κούντερ. Εδώ τσινίτο τσινίτο.

όμως ο Λέον Ντινέρο φτιάχνει τις μουσικές του στη Νέα Υόρκη. Αυτό εδώ έρχεται με τίτλο Heartbreak. Η Dub Tone Records ηχογραφεί αυτά.

Στην φρέσκια πλευρά της μουσικής υπάρχει και η Έλα Τόμσον, η οποία μόλις κυκλοφόρησε αυτό το προμυστική κομμάτι της.

Όμορφα και ωραία θα διακτηνιστούμε για να φτάσουμε στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Εκεί κρύβονται τα κορίτσια που ηχογραφούν στην Άγια Beat Records. Ποια είναι τα κορίτσια? Η Σέισι αλλά και η Άσα Πουτήλ, που δεν κάθεται καθόλου φρόνιμη και παρεμβαίνει. Πάβα είναι το κομμάτι που έφτιαξαν πριν από κάτι μήνες.

να φτάσουμε και στο Σιμάν που επέστρεφαν από χρόνια απουσία. Εδώ φέρνουν και το Jazzy B, How We Roll. Πώς τη βγάζουμε. Αυτό είναι το κομμάτι.

Εδώ οι Ντεζιρέ συναντούν τον Κεϊντού Μπλέι Αμπολέι, αλλά και την Κόφι Τζαμάρ. Childish Things. Είναι τα παιδιαρίσματα.

Ο Σιμπιλίνο είναι ό,τι πρέπει για φινάλε. Σας αφήνω με αυτό το διαφορετικό reproach. Σας ευχαριστώ πολύ για τη διαδρομή και την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο μας. Στον Νίκο Αντοχής που αντέχει στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Κόσμος.